Κόσμος 938.

Πάμε λίγο στα τοπικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βλέποντας, κάνοντας ένα σερφάρισμα στο Facebook, έχουμε, ξεκινώντας από την περιφέρεια, τον Γιώργο Χατζημάρκο να εξαγγέλει την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης ύψους 830.000 ευρώ για έργο ενίσχυσης με στιθέα ασφαλείας του επαρχιακού δικτύου Ρόδου. Ξέρετε, είναι αυτές εδώ οι σίδερες μπάρες και γενικώς που έτσι προσφέρουν μια ασφάλεια. Βέβαια θα πρέπει να αφήνουν και λίγο χώρο σε περίπτωση που πρέπει να παρκάρεις, να πάθεις μια ζημιά, αν μείνει ένας με ένα λάστιχο, να μπορεί κάπου στην άκρη να βρει λίγο χώρο να αράξει στην άκρη για να μην κλείνει και εμποδίζει την κυκλοφορία. Από την άλλη έχουμε τον Κολιάδη, τον Αλέξανδρο, τον Δήμαρχο, να εξαγγέλει 10 αισθητήρες για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμύρων. Πλημμυρών. Δεν ξέρω τι αισθητήρες είναι αυτοί που θα μπουν και τι θα κάνουν.

0: και τι θα προσφέρουν. Και πόσο κόστησαν δεν λέει εδώ, νομίζω. Τέλος πάντων, καλό είναι και αυτό. Ας υπάρχουν αισθητήρες εκεί στα αυτό, να βλέπει αυτόματα το ύψος λογικά του νερού στον κάθε ποταμό εκεί που θα τοποθετηθούν. Δεν είναι κακό. Και έχουμε και τον κύριο Καμπουράκη, τον Αντώνη Καμπουράκη, τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος διαφημίζει, ουσιαστικά σε εισαγωγικά διαφημίζει ή προβάλλει καλύτερα τον κυκλικό κόμβο στην Ηλία Βενέζη. Είναι αυτό, πώς λέγεται αυτός εδώ, Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη.
1: Σε φέρει.
0: Όχι, Βενέζη, Παύλου και Παπαδιαμάντη. Είναι εκεί, ναι, στο τέλος της Αποστόλου Παύλου. Είναι ένα σημείο το οποίο γινόταν χαμός, δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις.
1: Γίνονται δύο κόμβοι εκεί.
0: Και γίνεται ένας κόμβος εκεί που ήδη με το που σχηματίστηκε, ας το πούμε, αυτός ο κόμβος, έχει κόψει λίγο το κυκλοφοριακό. Δηλαδή είναι πια. Λύθηκε ουσιαστικά το πρόβλημα ακόμα προτού ολοκληρωθεί, μόνο και μόνο που τον σχηματίσανε. Εγώ επειδή περνάω συχνά από εκεί. Τώρα, εδώ έχουμε το καλό λοιπόν της δημιουργίας αυτού εδώ του κόμβου. Και όχι μόνο εκεί, και ένας άλλος δρόμος σε φέρει, ναι, που γίνεται διπλός και τα λοιπά.
1: Γίνονται και στις δύο άκρες κόμβοι.
0: Ναι.
1: Μία κάτω στο Βεζινάδικο, προς το Μίδια δηλαδή. Και οι άλλοι επάνω εκεί στα πετά του Βραδελή, εκεί που είναι το Μπρούνο, ξέρω.
0: Λοιπόν, προφανώς τώρα εδώ πέρα ο κύριος Καμπουράκης, η δημοτική του αρχή, είχε κάνει κάποια πράγματα τα οποία η νέα δημοτική αρχή τα συνεχίζει σε εισαγωγικά, γιατί λίγο πολύ και ο κύριος Κολιάδης της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν. Α, τι λέει εδώ ο κύριος Καμπουράκης, ότι εξασφάλισε τη χρηματοδότηση κατά τη θητεία του για αυτό εδώ το έργο. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι και ο κύριος Καμπουράκης δείχνει ένα ενδιαφέρον για τον Δήμο της Ρόδου, έτσι. Δηλαδή συνεχίζει το ενδιαφέρον του να υπάρχει.
1: Γιατί να μην συνεχίσει, γιατί να μην συνεχίσει, δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ δηλαδή ότι, δεν λέω εγώ γιατί όχι,
1: δηλαδή,
0: δικαίωμά του είναι και καλά κάνει.
1: Γιατί μόλις με βγάλουν από δήμαρχο πάβω να είμαι δημότης και πολίτης της Ρόδου, ίσα ίσα. Με την εμπειρία μου να δίνω καθευθύνσεις και συμβουλές.
0: Εδώ όμως δείχνει και μια διάθεση να θέλει να συνεχίσει να ασχοληθεί με τα δημοτικά. Που σημαίνει ότι θέλει να ξαναείναι δημοτικό.
1: Ναι, είναι ακόμα
0: υποψήφιος δήμαρχος.
1: Ας παλέψει. Εντάξει, καλό είναι. Δεν
0: θέλει
1: είναι
0: να είναι υποψήφιος δήμαρχος.
1: Καλό είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ.
0: Εγώ αυτό. Όχι, δεν έχω πληροφορίες, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτή την εικόνα.
1: Εντάξει. Το είναι άλλο θέμα. Θα το δηλώσει εξάλλου μόνος, αν θέλει να
0: κρατήσει. Εσύ τι καταλαβαίνεις, Μίλτο?
2: Σίγουρα είναι παρόν, δηλώνει ότι είναι παρόν. Σίγουρα. Μπράβο. Ξεκαθαρίζει ότι επί των ημερών του έγιναν κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά τους κόμβους, επειδή εγώ κείμενο το έχω πει, θα το ξαναπώ μια τελευταία φορά μάλλον, ότι το πρόβλημα, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, το τεράστιο πρόβλημα εκεί δεν είναι ότι δεν είναι Αποστόλου Παύλου, είναι ακριβώς στη στροφή που είναι το Εκκλησιάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
1: Στου Πανάγου εκεί, η διασταύρωση.
0: Και εκεί έχει πρόβλημα.
1: Στο μοναστήρι μπροστά.
2: Ακριβώς, Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Διότι εκεί,
1: θα γίνει και εκεί κόμβος, έχει το πρόβλημα.
0: Πότε θα γίνει εκεί?
1: Έχει.
2: Δεν το ξέρω, γιατί το νοσοκομείο είναι εκεί. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμπουράκη, όπως κάθε ποδής έχει δικαίωμα, συμφωνώ με τον Παναγιώτη απόλυτα, έχει δικαίωμα να είναι σε επόμενες εκλογές υποψήφιος δήμαρχος. Καλά κάνει και ασχολείται, καλά κάνει και δηλώνει παρόν. Δεν είναι κακό αυτό. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις εξαγγελίες και του κ. Χατζημάρχου συνολικά, καλά κάνουν, οτιδήποτε είναι θετικό πρέπει, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Το νούμερο ένα πρόβλημα, όσο είμαι σε αυτό το κανάλι και έχω υγεία, θέλω να πω, θα το λέω, το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα για το νησί και για τον τουρισμό είναι ότι, όπως δηλώνουν και επίσημες πηγές του νοσοκομείου, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ γαστρεντερίτιδας. Μιλούσα για τον Ευγενικό που είναι πρόεδρος του ΙΝΚΑ, προχωρά σε καταγγελίες, δεν ξέρω πού και πώς. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι, είναι οι γαστρεντερίτιδες, είναι τα λύματα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Επιμένω και ξαναλέω, δεν είμαι επιστήμονας. Υπάρχουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό τα οποία πλέον τίνουν και αν μεγαλώσουν αυτά τα δημοσιεύματα πέρα από την πλήρη δυσφήμιση του νησιού, μπορεί να υπάρξει ταξιδιωτική οδηγία και να στραφεί το νησί.
0: Επειδή έχουμε βγάλει ένα τάκι,
2: αυτό απευθύνω παράκληση. Αν ακούει η περιφέρεια και ο Δήμος, το νούμερο ένα πρόβλημα του νησιού διότι μπορεί να καταστραφεί συνθέμελα ο τουρισμός Ρόδου. Εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα, είναι τεράστιο το θέμα.
0: Η γαστρεντερίτιδα είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα, δεν συνδέεται σε καμία και πουδενή με το θέμα του βιολογικού της Ρόδου.
2: Ωραία, εγώ εχθές ήμουνα για δική μου προσωπική δουλειά.
0: Τέλος αυτό, δε... αυτό το κλείνουμε.
2: Εγώ εχθές
0: αυτό δεν σηκώνει, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
2: Ωραία.
0: Έχω βγάλει τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος είναι και χημικός, έχει μιλήσει, έχουν κάνει από τις θάλασσες δειγματοληψίες και είναι μια χαρά τα νερά της Ρόδου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το η αγωνία.
2: Ο Οικονομίδης είναι χημικός και μπράβο του. Δεν είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα πρέπει να αποφανθεί. Εγώ εχθές είμαι για προσωπική δική μου υπόθεση στη ΔΕΙΑΡ. Δεν μου επιτρέπεται να πω όνομα. Υψηλά ιστάμενου λοιπόν εκεί προσώπου. Υπάρχει, μου είπε, τεράστιο πρόβλημα στο Βόδι.
0: Στο Βόδι, λοιπόν, στο πάνω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς, απλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Έτσι.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά με τα λίμματα.
0: Πάμε. Πάμε να δώσουμε την είδηση.
2: Του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι τα λίμματα.
0: Λοιπόν,
2: επαναλαμβάνω, δεν
0: υπάρχει πρόβλημα με τα λίμματα στο Βόδι που υπάρχει διαχρονικά εδώ και πάρα δεκαετίες τώρα και πάρα πολύ καιρό.
2: Μπράβο, αλλά τελικά
0: η γαστρεντερίτιδα είναι κάτι διαφορετικό. Yeah. Η γαστρεντερίτιδα είναι κάτι διαφορετικό που δεν συνδέεται με το Βόδι. Είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα. Δηλαδή, προέρχεται από τις συνθήκες, από αυτούς που έρχονται στην περιοχή μας. Δηλαδή, τόσους χιλιάδες κόσμος που έρχεται, τη φέρνουν και απ' έξω.
1: Από τα λιγμένα, έτσι.
0: Όχι λιγμένα, από τα αλλοιωμένα τρόφιμα. Γιατί με τη ζέστη αλλοιώνονται τρόφιμα. Μην δείχνεις αυτές τις εικόνες, δεν θέλω, σε παρακαλώ, βγάρτες Παναγιώτη μου. Αρκετά με αυτά εδώ τα θέματα. Λοιπόν, άκου. Έχουμε μία είδηση που είναι δυσάρεστη. Και ποια είναι αυτή? Πάνω στο βιολογικό που έχει να κάνει στο Βόδι. Ότι τελικά αυτή η εποπτική αρχή που εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά και αναφορικά με τα έργα, δικαίωσε την προσφυγή της Ιντρακάτ εναντίον της ΔΕΙΑΡ για την προκήρυξη που έκανε αναβάθμισης, για το έργο αναβάθμισης βιολογικού στο Βόδι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, με πολύ απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος? Η ΔΕΙΑΡ πήγε να λύσει το πρόβλημα προκηρύσσοντας όχι διεθνή διαγωνισμό, αλλά με μία άλλη μέθοδο,
1: κατεπήγοντος.
0: Προσκαλώντας με τη μέθοδο του κατεπήγοντος ακριβώς κάποιους εργολάβους, κάποιες εταιρείες να καταθέσουν προσφορές, και διάλεξε μία προσφορά από αυτές, 4-5 εταιρείες. Η Ιντρακάτ, που δεν είχε προσκληθεί από τη ΔΕΙΑΡ, προσέφυγε σε αυτήν εδώ την αρχή και είπε ότι η διαδικασία δεν είναι νόμιμη και το κατεπήγον δεν ισχύει.
1: Άντε πάλι.
0: Το προσέβαλε και δικαιώθηκε και κέρδισε. Και έτσι λοιπόν η διαδικασία την οποία ξεκίνησε η ΔΕΙΑΡ πάγωσε. Δεν προχωράει. Και είναι λογικό.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Δεν γίνεται πάντα έτσι.
1: Έτσι γίνεται σε όλες τις δουλειές. Η Ιντρακάτ δεν έπρεπε να διαβάζει τις προκηρύξεις? Έπρεπε ειδικά να την καλέσουνε? Μια ερώτηση.
2: Σωστό το επίσημα.
0: Μα είναι με πρόσκληση. Αν δεν την
1: προσκαλέσει.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Και πας και
0: δεν ήταν ακριβώς αυτή.
1: Αν δεν ήταν έτσι, όχι, παίρνω το λόγο μου πίσω.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι η διαδικασία.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ πήγε σε σένα και στο Μίλτο και σε μένα και λέει: στείλτε μου εσείς οι τρεις από μία προσφορά, παράδειγμα.
1: Αν έγινε κάτι έτσι.
0: Οπότε λοιπόν η άλλη σου λέει 45.
1: Γι' αυτό κατηγορείται για απευθείας ανάθεση.
0: Δεν είναι απευθείας ανάθεση.
1: Έτσι κατηγορείται.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι άλλο το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Αυτό δεν είναι διαδικασία απευθείας ανάθεση. Αυτή είναι μία άλλη διαδικασία, όπως προείπες εσύ πολύ σωστά, του κατεπήγοντος. Λοιπόν,
1: έτσι ακριβώς.
0: Αυτό, το κατεπήγον. Όμως το κατεπήγον κατέπεσε. Και τώρα πια το έργο αυτό
1: το έργο
0: είναι και πάλι στο μηδέν. Αλλά άκου τώρα, για να μιλάμε και σοβαρά, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσον σοβαρό είναι όλο αυτό έτσι όπως πάει να γίνει. Για να κάνεις ένα έργο τέτοιο τεράστιο, 45 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να έχεις και εξασφαλισμένα χρήματα. Πρέπει να έχεις πόρους, λεφτά. 45 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι στραγάλια. Η ΔΕΙΑΡ δεν είχε από καμιά χρηματοδότηση ευρωπαϊκή εξασφαλίσει να πει ότι ξέρεις κάτι, έχω εξασφαλισμένα 45 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, από το ΤΑΔΕ πρόγραμμα και κάνω αυτό το έργο και προκυρήσω διεθνή διαγωνισμό. Η ΔΕΙΑΡ είπε: έχω πρόβλημα, είναι κατεπήγον για το νησί της Ρόδου σήμερα το 2026. 20 χρόνια δεν ήταν δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και πάω με το κατεπήγον να προκηρύξω να φέρω, και μετά αφού ξεκινήσω και φέρω και πάω να δω τι γίνεται και κάνω τις μελέτες και λίγα-λίγα από ιδίους πόρους από δικούς μου, να ζητήσω και από το κράτος να με βοηθήσει, να δω πού θα βρω, να το, δηλαδή πήγε να το κάνει έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά, προφανώς. Γιατί αν δεν έχεις τα λεφτά εξασφαλισμένα, δεν μπορείς να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Άκου τώρα φαύλος κύκλος. Και το κράτος βλέπει, δεν κάνει κάτι. Βλέπει ότι στη Ρόδο έχει πρόβλημα. Βλέπει ότι τα λίμματα βγαίνουν φωτογραφίες, βίντεο στα social media, στα κανάλια, στο Facebook, στο εξωτερικό. Ενδιαφέρονται οι Τούρκοι, ενδιαφέρονται οι Σουηδοί, ψάχνονται οι Φιλανδοί. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, όπως λέει και ο Μίλτος, στις θάλασσες της Ρόδου, είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά, ανησυχεί ο κόσμος.
2: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Ναι, υπάρχουν δημοσιεύματα σε μεγάλες εφημερίδες, ειδικότερα της Σκανδιναβίας, όπως προανέφερες.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Ωραία, δεν πρέπει να έρθει
2: θα
0: τώρα.
2: Θα πρέπει να σταματήσει να τσακώνει το Περιφερειάρχη με τον Δημαρχό, θα πρέπει να συνοηθούν, να πάνε όλοι μαζί στην κυβέρνηση και να λυθεί χθες το θέμα αυτό.
0: Μα δεν είναι μόνο.
2: Εγώ θυμάμαι την εποχή του Καραγιάννη, του Χατζευθυμίου και Ολωνών, Χατζηδιάκος, κανένας δεν το έλυσε. Κουσουρνάς, κανένας δεν το έλυσε. Μα είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή περιμένουμε τώρα να καταστραφεί το νησί, παύλα η Ελλάδα, διότι το νησί δεν είναι η Ρόδος. Αν βγει μια ταξιδιωτική οδηγία τη Ρόδο, καληνύχτα. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα λιγμένα κοντόπουλα που δίνουν, σερβίρουν δεν ξέρω τι, πού και τα λοιπά. Δεν
0: λοιπόν,
2: είμαι,
0: αντί ένα λεπτάκι.
2: Είπε
0: τώρα κάτι. Εντάξει.
2: Συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη, γιατί δεν υπάρχει στη Ζάκυνθο, γιατί δεν υπάρχει στην Κό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Δεν καταλαβαίνω και υπάρχει μόνο στη Ρόδο. Είναι λοιπόν τα λίμματα. Για, να τα λένε.
0: Γιατί εκεί.
2: Να τα λένε.
0: Γιατί εκεί. Ρε Μίλτο, σε παρακαλώ τώρα. Μην μου συνδέει τώρα πράγματα που δεν συνδέονται.
2: Γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Ρωτάω.
0: Πώ δεν υπάρχει. Παντού υπάρχει, αλλά δεν βγαίνει. Όχι όλη την Ελλάδα. Η ΚΟΣ έχει περισσότερο. Μίλτο, μη με στεναχωρείς.
2: Ναι, τι σε στεναχωρώ.
0: Δεν θέλω να συνδέεις, ναι. Γιατί δεν συνδέεται και είναι σοβαρό λάθος.
2: Ναι.
0: Και, έχω... και πρέπει να το διορθώνω όλη την ώρα όταν το συνδέεις. Τη γαστρεντερίτιδα με τα λίμματα.
2: Μα δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
0: Αυτό δεν θέλω να συνδέεται.
2: Δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
0: Αυτό δεν συνδέεται.
2: Δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
0: Τι εννοείς, μήπως κατάλαβα λάθος.
2: Άνθρωποι έχουν πυρετό. Άλλοι έχουν αστρατερίτιδα, έχουν άλλοι.
0: Αυτό δεν συνδέεται με τα λίμματα. Στο λέω και στο ξαναλέω και σε παρακαλώ, επειδή δεν ισχύει και επειδή ωραία. Είναι νομικά έολο, ναι. Και επειδή πρέπει να προστατεύσω και την εκπομπή και το κανάλι και εσένα και όλους μας και τη Ρόδο, δεν ισχύει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Μην το ξαναπείς αυτό.
2: Ωραία, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη.
0: Όχι, δεν ισχύει. Δεν μπορείς να καταθέτεις δημοσίως προσωπικές απόψεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα.
2: Ωραία, να μας πούν λοιπόν.
0: Και είναι λάθος και είναι παραπληροφόρηση.
2: Να μας πούν λοιπόν οι κατέχοντες στην εξουσία τι είναι.
0: Να βγουν λοιπόν. Έχουν βγει και έχουν πει ότι είναι υιογενείς οι γαστρεντερίτιδες.
2: Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα. Στην Ρόδο, συγγνώμη.
0: Είναι υιογενείς, τι να κάνουμε. Εντάξει. Δηλαδή είναι ίωση.
2: Μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει σχέση με τα λίμματα του βιολογικού.
2: Μόνο στη Ρόδο.
0: Μην χαλάμε τώρα τη συζήτηση.
2: Ωραία, όχι, κανένα πρόβλημα. Μόνο στη Ρόδο.
0: Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Στην ΚΟ είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά.
2: Πλάκα κανείς. Εγώ πάω εβδομάδα στην ΚΟ. Δεν έχει ακούσει τίποτα.
0: Δεν βγαίνουν αυτά εκεί. Δεν βγαίνουν. Και εδώ πέρα ξέρει πώ βγήκανε. Από ένα γιατρό, από κάποιου γιατρού του νοσοκομείου ή παρανοσοκομείου, δεν ξέρω και εγώ που βγήκαν και κανένα δηλώσει.
2: Λάθος.
0: Από το ίδιο το νοσοκομείο
2: λάθος,
0: βγήκανε.
2: Εγώ,
0: δεν βγήκανε από πουθενά
2: εγώ,
0: άλλο.
2: Έχω λάθος, εγώ,
0: από γιατρούς βγήκαν του νοσοκομείου.
2: Εγώ,
0: και εγώ βλέπω τη Β' είπε, όταν βγαίνει η Β' είπε και λέει στους αυτούς μη βγαίνετε και μιλάτε για προσωπικά δεδομένα και τέτοια πράγματα. Βάζει όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή δεν βγάζουν όρια. Όχι, 9 η ώρα θα τελειώσουμε. Λοιπόν, άκου. Πάμε λίγο στο θέμα του βιολογικού. Μην χαλάσουμε τώρα. Μην πάμε τώρα στο μηδέν. Είναι λάθος αυτό. Λέω, μην επιμένεις. Στο θέμα του βιολογικού, λοιπόν, είπες κάποια πράγματα τα οποία σηκώνουν πολύ συζήτηση. Δηλαδή, να πάει ο Περιφερειάρχης με το Δήμαρχο στην κυβέρνηση και να ζητήσουν να φτιάξουν το θέμα.
2: Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Σταματάω εδώ, δεν ξαναλέω τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να σε. Εγώ δεν σε μαλώνω,
2: δεν
0: θέλω να σε στεναχωρήσω. Απλά
2: τίποτα.
0: Θέλω να σε προστατέψω κιόλας.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Δεν έχω ανάγκη εγώ προστασίας όταν εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Ωραία, προστατεύω την εκπομπή λοιπόν, ναι, και το κανάλι και όλα.
2: Γι' αυτό είπα την προσωπική μου άποψη. Και αν υπάρχει πρόβλημα για το κανάλι, δεν ξανάρχομαι. Είναι πολύ απλό.
0: Όχι, μην το παίρνει έτσι.
2: Να προφυλάξω το κανάλι.
1: Όχι, μην το παίρνει έτσι.
0: Όχι, όχι, μην το παίρνει έτσι.
1: Αλλιώ η κουβέντα πάει.
0: Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Άστο, αυτό το
2: προσωπική. Αν λέω κάτι λάθο. Να με καλέσει ο εισαγγελέα.
0: Μην κολλάσει εκεί.
2: Καλό τον εισαγγελέα να με καλέσει.
0: Ωραία.
2: Δημοσίως. Δημοσίως.
0: Το έχεις κάνει πια τώρα το θέμα, το ξεχύλωσες τώρα. Εντάξει, λοιπόν, άκου. Λοιπόν, άκου. Επιστημονικά λοιπόν, το λέμε και το διευκρινίζουμε ότι αυτό το ένα θέμα της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και των αυξημένων κρουσμάτων δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το θέμα του βιολογικού της Ρόδου. Τέλος. Είναι άλλα πράγματα. Όμως και η εικόνα των λιμάτων και όλης αυτής εδώ της βρωμιάς και τα λοιπά να βγαίνει και τα λοιπά πλήττει το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Το βιολογικός πρέπει να γίνει. Και είπες εσύ λοιπόν πάρα πολύ όμορφα και σωστά να πάνε πάνω στο κράτος όλοι εδώ οι περιφερειάρχης, δήμαρχος και οι βουλευτές φυσικά και να ζητήσουν από το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή να έρθει και να βρει λύση. Γιατί εδώ πέρα τόσα χρόνια είναι άχρηστοι. Και δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα βιολογικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τουριστικής καλοκαιρινής σεζόν, της περίοδου, που έρχονται 400.000 κόσμος. Ξαφνικά. Αυτό εδώ για να γίνει, θα έπρεπε να υπάρχει και καλή συνεννόηση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και να έχουν κάποιες σοβαρές θεσμικές σχέσεις. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει όταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ με την ανοχή του Δημάρχου συνεχώς έχει στο στόχαστρό του την περιφέρεια και με έναν άκομψο τρόπο προσπαθεί να πάρει έργα της περιφέρειας και να τα διαχειριστεί ο ίδιος ως ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, τελευταίο επεισόδιο το είδαμε έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήθελε να πάει ο κύριος Βαγιανός να μπει μέσα, να καταγγείλει την περιφέρεια κατά κάποιο τρόπο και να πει το έργο το τέτοιο, της επέκτασης του αγωγού από το φράγμα προς την νότια Ρόδο της υδροδότησης έχει απενταχθεί, δεν καταφέρατε να το κάνετε, λέω εγώ τώρα είσαστε άχρηστοι, δώστε μου το εμένα της ΔΕΙΑΡ να το κάνω εγώ. Τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ έχει τόσο σοβαρά θέματα και βιωσιμότητας και έργων να λύσει, θέλει να φορτωθεί και με αυτό, να το κάνει και αυτό αυτό. Να το κάνει και αυτό το έργο η ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, και σύν το ότι θέλει να πάρει και το φράγμα και το τι έχει γίνει, τέλος πάντων. Δηλαδή, και εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής η δημοτική αρχή, η πλευρά της δημοτικής αρχής, για να διεκδικεί με τόσο άκοψο τρόπο τόσο μεγάλα έργα από την περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής. Αυτό που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή και αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται να είναι μικροπολιτική. Γιατί αν ήθελε να πάρει ένα έργο τέτοιας εμβέλειας, ας το πούμε, θα έπρεπε με διαφορετικό τρόπο, με συνένεση, με συνεργασία και με άλλο τρόπο να το πάρει, να το διεκδικήσει ή να βοηθήσει, να έρθει και να πει: «Οκ, έχουμε πρόβλημα, παιδιά, σε αυτό το έργο. Εμείς είμαστε εδώ, ΔΕΙΑΡ, έχουμε χρήματα, έχουμε τεχνογνωσία. Όχι, φέρτε μας το έργο, το κάνουμε εμείς. Ερχόμαστε μαζί σας να το κάνουμε εμείς το έργο για σας, για τον τόπο. Ή να βοηθήσουμε εσάς να προχωρήσουμε να το κάνουμε το έργο για τον τόπο. Όχι, είσαστε άχρηστοι, φέρτε μου το έργο, θα το κάνω εγώ». Και μετά να λέμε: «Συνεννοηθείτε, πηγαίνετε πάνω μαζί, βοήθα Χατζημάρκο, γιατί ο βιολογικός στο Βόδι δεν προχωράει, τα λίμματα πέφτουν μέσα. Φταίει η κακιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ που βγαίνω και λέω εγώ». Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νησί. Ότι δεν υπάρχει μία σωστή σκέψη, λειτουργία, συνεργασία, ώστε να λυθούν κάποια έργα, να λυθούν κάποια προβλήματα σοβαρά. Και η αιτία που δεν υπάρχει αυτό εδώ, και πάμε πιο πριν, και πάμε τώρα ένα βήμα πριν, ποια είναι? Μήπως είναι τελικά οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες? Δηλαδή, μήπως ο δήμαρχος ή η δημοτική αρχή έχουν βάλει πλώρη για απέναντι και λέω εγώ τώρα, γιατί ο δήμαρχος βγήκε και είπε μέσα στη βδομάδα ή στην προηγούμενη βδομάδα ότι εγώ δεν θα είμαι βουλευτής, αλλά δεν είπε ότι εγώ δεν θα είμαι ούτε υποψήφιος περιφερειάρχης. Είπε απλά: «Εγώ θα μείνω στην τοπική αυτό. Εγώ δεν θα είμαι βουλευτής», είπε. Μήπως λοιπόν είναι κάτι τέτοιο και υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τη μια μεριά άμυνα και από την άλλη μεριά επίθεση και γίνεται ένας χαμός στο νησί με αποτέλεσμα Με θύμα το ίδιο το νησί.
2: Το νησί είναι το θύμα. Ας πρόσεχε ο, ο Χατζημάρκος να στήριζε τον Κολιάδη για να γίνει δήμαρχος. Συγγνώμη Παναγιώτη. Ας πρόσεχε ο Χατζημάρκος να στήριζε τον Κολιάδη για να γίνει δήμαρχος.
0: Ναι, αλλά αυτό και ο Χατζημάρκος το αρνείται. Και δεν λέει ότι εγώ δεν το στήριξα. Γιατί, ο Ευστρατείου και άλλοι που είναι δεξιά χέρια του Χατζημάρκου στήριζαν τον Καμπουράκι ανοιχτά. Και ο Κάλιστος και ο Ευστρατείου και πολλούς από τους αντιπεριφερειάρχες στήριζαν τον Καμπουράκι. Αν υπήρχε ο Νικολής, ο οποίος ήταν κολλητός με τον, Κολιάδη και στήριζε τον Κολιάδη ο Νικολής, δεν μπορεί επειδή ο Νικολής ήταν, ξέρω εγώ, πολέμιος του Καμπουράκη για τους δικούς του λόγους με τον Κολιάδη, ξέρω εγώ, φίλοι, δεν ξέρω και εγώ τι, να την πληρώσει όλη η περιφερειακή αρχή από την άλλη. Εντάξει, για να μην... Για να ακριβολογούμε κιόλας. Γιατί εγώ μιλάω με ονόματα. Όπως μιλάς και εσύ με ονόματα.
2: Ωραία. Και μια ζωή παλούδι στήριζε το Μαχαιρίδη, λοιπόν. Άλλο του τι φαίνεται και άλλο του τι γίνεται στην πολιτική. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτά είναι για τον μέσο ψηφοφόρο, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι.
0: Όταν έχασε όταν ο Καμπουράκης έχασε τον πρώτο γύρο. Θέλω να μιλήσω με αυτό. Έλα, πάμε.
1: Παναγιώτη. Έκλεισε η εκπομπή. Τι.
0: Έλα, πες ακόμα κάτι και κλείνουμε. Έλα,
1: λοιπόν, με βγάλατε από τον ονειρμό μου. Εγώ έχω ένα όνειρο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Επειδή
2: με το όνειρο θα μην
1: και τον Ευστρατείου και τον Σωτήρη τον Βαγιανό τα κρατούσα από το χεράκι. Αυτοί δεν θυμούνται, αυτοί ήταν μικρά παιδιά. Θέλω και το όνειρό μου είναι να κάτσω με αυτά τα δύο παιδιά σαν
0: ναι,
1: πατέρας,
0: ναι,
1: για να τους συμβιβάσω για να πάει μπροστά το νησί.
0: Με το όνειρο θα μείνεις.
2: Με το όνειρο θα μείνεις.
1: Θα το κάνω το
0: ο
1: όνειρο.
0: Ο Ευστρατείου πλημμύρισε η επιχείρησή του. Τα έχει πει και ο ίδιος στο προφίλ του. Εξαιτίας κατά τον Ευστρατείου της ΔΕΙΑΡ ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Όλα αυτά σωστά,
0: λοιπόν. Όλα αυτά σωστά ή λάθος. Εγώ δεν ξέρω
1: το αν σωστά ή λάθος είναι αυτό.
0: Αλλά δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα.
1: Θα μπορέσω...
0: Καταστράφηκε ο Ευστρατείου εξαιτίας μιας πλημμύρας που κάτι είχε βγει και είχε καταγγείλει.
2: Γιατί εγώ τι
0: έκανα πριν χρόνια.
2: Γιατί εγώ, όταν
0: είναι, πολύ,
2: κατάστημα...
0: είναι πολύ σκληρά τα πράγματα.
2: Εγώ,
0: δεν είναι απλά.
2: Εγώ όταν είχα καταστραφεί στην Αλυσόντα, είχα καταστράφηκα. Και είπες κάτι σωστό για να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Τελικά αυτοί όλοι τσακώνονται και την πληρώνει το νησί.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και θα πρέπει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να σταματήσει.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να επέμβει η κυβέρνηση. Γιατί εγώ είδα το Μητσοτάκη να έρχεται εδώ στη Ρόδο και να μας μιλάει για το νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, και να του θέτουν ως πρώτο νούμερο ένα θέμα του Μητσοτάκη το παλιό νοσοκομείο, τη στιγμή που δεν έχουμε να πούμε τα λύματα τι να τα κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να μπουν και ζωτικές προτεραιότητες.
2: Σε αυτό το κινητό, στο προσωπικό κινητό, έχω τρεις επιστολές στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί κάποτε είμαστε στο ίδιο τραπέζι, είμαστε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Λαός εγώ και παίρναμε αποφάσεις εκεί και τίποτα δεν έχει
0: λοιπόν,
2: κάνει
0: δεν
2: εδώ και τρία χρόνια.
0: Άλλο χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καταρχήν να παρουσιάσω εδώ την σημερινή εντεκάδα όπως την έχω καθορίσει. Ο Βασίλης Χατζιωάννου παραμένει τερματοφύλακας. Είναι υπεύθυνος και για το όποιο τραγούδι δεν ακούγεται στην εκπομπή. Δεν είναι αυτά τα οποία παίζουμε, ελάχιστα είναι. Είναι αυτά τα οποία δεν ακούγονται, είναι υπεύθυνος ο Βασίλης. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένουν σταθερά τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου και η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης και assistant του Παναγιώτη είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, χθες είχαμε πανηγύρια, ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια συναυλία από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο γιόρτασε 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με σύνθημα κίνημα, ξεκίνημα από την Κρήτη με την ελπίδα ότι θα κόψει την κορδέλα στις εκλογές. Υψηλές οι προσδοκίες και για το ΠΑΣΟΚ. Όλες οι γενναίες του ΠΑΣΟΚ, καλά το είπε ο Ανδρουλάκης, ήταν εκεί στην Κρήτη. Μεγάλη εξόρμηση από το κέντρο δηλαδή, βρέθηκαν εκεί όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μοίρασαν και φυλάδια, άκουσαν και τον πρόεδρο, χειροκρότησαν και στην συνέχεια γλέντισαν με τον ήλιο. Γλέντηκε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αφορμή της, αν θέλετε, τοποθετήσεις, της αξιολογήσεις για το πόσο ήταν το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δημοσιοποίησε το οικονομικό πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη, το οποίο κατά την εκτίμηση κυβέρνησης φτάνει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, πήρα και από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα και μεγάλο θέμα με αυτό τον λεγόμενο πατριωτικό φόρο. Τελικά αυτό που δεν καταλάβαμε, θα μπαίνουν, θα μπουκάρουν στα χρηματοκιβώτια των ισχυρών της γης για να μετράνε τις λίρες και τα χρυσά ή δεν θα μπουκάρουν. Αυστηρό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για την Τουρκία με αφορμή τις κοινές δηλώσεις που έγιναν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα και τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς. Λοιπόν, από σήμερα στην Κάσο ξεκινάνε πολύ σημαντικό συμπόσιο διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα κρίσης, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας και βεβαίως είναι υπό την αιγίδα του ομότυπου καθηγητή που τι να πω, πρέσβη και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή ένα απίστευτο βιογραφικό του Στέλιου Περάκη, με την παρουσία διεθνολόγων, καθηγητών, στρατιωτικών, διπλωματών, όλος ο καλός ο κόλμος στην ηρωική νήσο Κάσο, τους βλέπω στο τέλος να ποντίζουν αυτό το καλώδιο. Ένα είναι δεδομένο ότι αυτές τις δυνατότητες που σε δίνει δηλαδή, έτσι, καμιά φορά η συμμετοχή σε τέτοια συνέδεια, σε τέτοια νησιά, ένα είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε Βασίλη, ότι το καλώδιο το απλώνει στην παραλία αλλά και στις ταβέρνες. Και καλά τα έλεγε χθες ο πρέσβης, ένα επιτιμή δηλαδή, ότι θα πρέπει κανείς να φτάνει σε αυτούς τους τόπους για να καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λέμε ακριτική Ελλάδα και πόσο διαφορετική είναι η ζωή των πολιτών. Λοιπόν, νέο κατόρθωμα τώρα, το λέω χαρτολογώντας, το λέω έτσι καυστικά, από τον Δήμο της Ρόδου. Πώς τα καταφέρετε ρε παιδιά, πώς τα καταφέρετε, τι δυστοπία είναι αυτή, αφού ήταν και επίκαιρη η λέξη σε σχέση με τα προγράμματα δηλαδή και με τις συμβάσεις. Νέο όχι από το ηλεκτρικό για τη γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με τους ναυαγουσώστες. Απίστευτο, για μία ακόμη φορά.
είναι αυτό που λένε, αυτοί πνίγονται μόνοι τους δηλαδή. Μέχρι να βρουν ένα παγωσώστη έχουν πνιγεί σε αυτές τις διαδικασίες. Και είναι παράδοξο, δεδομένου ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό. Από λάθος σε λάθος. Σας έχω και το ανέκδοτο της ημέρας. Διαβάζω δηλώσεις, έγιναν χθες από τον αναπληρωτή δημάρχο, τον καλό δικηγόρο, είναι μια πραγματικότητα, μάλλον ως δικηγόρος έτσι ουσιαστικά δρά και εμφανίζεται, τον Κώστα Χαλκιά, που είπε το εξής καταπληκτικό, ότι οι διαφωνίες είναι διαφωνίες με την περιφέρεια, είναι διαφωνίες και δεν είναι πόλεμος. Είναι το ανέκδοτο της ημέρας. Σε λίγο ο Κώστας, ο Χαλκιάς, θα μοιάζει με τον Ιμπραήμ Καλίν. Ό,τι και να γίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπάρχει ο Ιμπραήμ Καλίν που λέει όλα μασαλά είναι, όλα καλά είναι, όπως λέει γείτονας μου με έναν παλιά πολύ. Αλλή λέει όλα καλά είναι πράγμα, όλα καλά είναι λεβέντη μου. Λοιπόν, λεβέντη μου, μια χαρά. Κώστα, εμείς πιστεύουμε σε ένα φέντη μου. Όλα καλά είναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλο θέμα. Είναι αυτές οι εξελίξεις. Όταν κάτι δεν το κάνει στην ώρα του, τότε έρχεται η ίδια η ζωή και καλύπτει το κενό. Ο χρόνος δηλαδή καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Και αναφέρομαι σε ένα ιδιαίτερο θέμα. Το συζητάμε ενίοτε και τηλεοπτικά, δηλαδή με αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την αξία και την σημαντική διάστασή του. Αναφερόμαστε στην β' φάση της πολεοδομικής μελέτης που αφορά τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η διαδικασία καθυστέρησε, τη λησμόνισαν δηλαδή, είναι ένα βασικό εργαλείο. Είναι αυτά τα οποία λέει τώρα και τρέχει να τα τακτοποιήσει και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη, είναι αναγκάσει το Δήμο της Ρόδου, ενίοτε με την ευθύνη και του Υπουργείου, να κάνει τα αυτονόητα. Λοιπόν, ήρθε ο χρόνος και έχει αλλάξει εντελώς τις συνθήκες στη μεσαιωνική πόλη. Γιατί? Γιατί ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος σε όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί μέσα, αυτός ο έλεγχος δεν υπήρξε. Χάσαμε 6,5 χρόνια πέρα από την προγραμματική και για τη βασική δουλειά της προδομικής μελέτης, που ρυθμίζει τα πάντα δηλαδή στην μεσαιωνική πόλη, που σημαίνει ότι η ιστορία των Airbnb στη μεσαιωνική πόλη έχει τεινάξει για τα καλά δηλαδή την λεγόμενη πολεοδομική μελέτη. Γι' αυτό πάρα πολλά από τα έργα δεν θα προχωρήσουν, αυτά που έχουν να κάνουν με τις πλατείες, γιατί δεν υπάρχει ακόμη η ολοκληρωμένη έκφραση δηλαδή ή αποφάσεις μέσα από την πολεοδομική μελέτη που εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εμείς we are for the festivals. Καλά είναι τα φεστιβάλ. Και το λέω γιατί είναι εξαιρετικά και ο πολιτισμός είναι μια πολύ όμορφη, αν θέλετε, δραστηριότητα. Ένας εξαιρετικός τομέας, ο οποίος πραγματικά βοηθάει τον άνθρωπο, τον εμπλουτίζει, τον κάνει πιο πλούσιο, τον κάνει να ανοίξει το μυαλό του, να δουλέψει με τις αισθήσεις του, να προβληματιστεί. Αλλά είναι αναγκαίο το σημαντικότερο όλων, που είναι η εξέλιξη των βασικών έργων υποδομής. Και μην ξανακούσω αυτή την ανοησία την οποία αποκούω από πάρα πολλούς. Ξέρετε, λέει, αυτή την ώρα η πολιτική μας έχει μια ανθρώπινη διάσταση. Γιατί τους δρόμους για ποιους τους κάνετε, παιδιά, για τα γαϊδούρια? Τα κτίρια γιατί τους κάνετε για τα γαϊδούρια? Τα σχολεία γιατί γίνονται για τα γαϊδούρια? Εκτός και αν βλέπετε συνεχώς εμένα και τον Βασίλη, που δηλώνουμε ότι είμαστε επίμονοι δηλαδή, και θεωρείτε ότι τα υπόλοιπα. Σε είπα γάδα να το καταλάβεις, και τον εαυτό μου δηλαδή. Θεέ, γιατί είναι αιμονή σε κάποια ζητήματα. Είμαστε επίμονοι. Αλλά όταν ακούω ότι όλοι έχουν μια ανθρώπινη διάσταση, μπορεί να καταλάβω τι δεν έχει ανθρώπινη διάσταση δηλαδή στην πολιτική. Όλα έχουν ανθρώπινη διάσταση στην πολιτική. Είτε έργα υποδομής κάνεις, είτε ενέργειες που έχουν να κάνουν με τα σχολικά δηλαδή, εννοώ με την κατάρτιση, με την εκπαίδευση, με την υγεία. Όλα έχουν τον ίδιο έτσι παρανομαστή. Τον άνθρωπο. Εκτός και αν κάνετε δημοτικά σχολεία και να βγάλουμε τα βόδια μέσα. Έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά στα 12 νησιά. Και δεν ξέρω τι πιστεύεις, αλλά ειδικά στην ΚΟ
Υπάρχει αγροτικός τομέας δηλαδή. Είναι στην ΕΚΟ, έχει την αίσθηση ότι είναι η μόνη περιοχή που έχει πραγματικά αγροτιά δηλαδή. Πραγματικά αγροτιά. Βλέπεις εκεί στα βοσκοτόπια δηλαδή, γιατί η Κόση είναι και πάρα πολύ εύκολο νησί, δεν έχει καν. Έχει ένα δασάκι, είναι 35 δέντρα και το λένε δάσος. Είπα κάποια στιγμή στη γυναίκα μου, που πήγαμε στην ΚΟ, να με πάρει να χαθώ στο δάσος της πλακιάς. 15 δέντρα, είναι δάσος το λένε. Αν υπάρχει κάποιος όγκος, είναι πάνω στο δίκαιο δηλαδή. Έτσι, εκεί πραγματικά υπάρχει ένας όγκος πρασίνου. Στα υπόλοιπα είναι κάτι συστάδες δέντρων που αποκαλούνται δάσος. Δηλαδή, τύφλα να έχει ο μέλλοντας δρυμός στην ΚΟ. Τέλος πάντων, στην ΚΟ όταν να πας, αυτοί που αισθάνονται πάρα πολύ όμορφα είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Ινδία. Λέει, it is very good here. We feel very good, we see everywhere cows. Mr. Sahib, this is a part of a Calcutta. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η πολιτική, βρε παιδιά, είναι για τον άνθρωπο, δηλαδή. Έτσι. Μοιάζουν και λίγο με τα μπονιάρικα, μα το σκεφτείς. Τα ινδικά, Βασίλη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε από αυτά τα όμορφα τα οποία έχουμε πάνω στο τραπέζι. Πάω και σε μια πραγματικά πάρα πολύ θλιβερή είδηση. Έφυγε από την ζωή η Δέσποινα Δελαπόρτα. Η Δέσποινα Δελαπόρτα ήταν 30 και βάλε χρόνια η πρόεδρος του τμήματος του Ερυθρού Σταυρού. Μια εξαιρετική πραγματικά κυρία, μια καταπληκτική γυναίκα, η οποία προσέφερε ανυπολόγιστα σε αυτό που λέγεται τοπική κοινωνία. Την θυμάμαι στις συναντήσεις που είχαμε, τη θυμάμαι πάντα έτσι με ένα χαμόγελο, μια ευγένεια, τη θυμάμαι να παρελάζει η Δέσποινα Δελαπόρτα μπροστά, μια κομψότατη κυρία, γλυκύτατη κυρία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πραγματικά να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια έτσι για την απώλειά της, και νομίζω ότι είναι από τις γυναίκες, από τους ανθρώπους που κατά την κρίση μου, ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βρούμε λίγο Πασόκ, να δούμε αν συνεχίζονται τα γλέντια στο κίνημα, τι αποκόμισαν από την παρουσία Ανδρουλάκη, πώς αξιολόγησαν την εχθεσινή ομιλία. Εάν δεν βρεις τον Ευρωβουλευτή, θα πάμε στον γραμματέα του οργανωτικού δηλαδή, τοπικά, ή αν προλάβουμε θα πάμε και στους δύο. Λοιπόν, βλέπω κάποια από τα στοιχεία. Μα καταρχήν νομίζω υπάρχει ικανοποίηση στο Πασόκ. Δεν ήταν βεβαίως αυτό το οποίο προσδοκούσε χθες και μας έλεγε ο Γιώργος Νικητιάδης. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την εποχή του 80 δηλαδή με την σημερινή εποχή. Έχουν αλλάξει δραματικά τα χρόνια, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχει αλλάξει η κοινωνία, έχουν αλλάξει η συμπεριφορά απέναντι στους πολιτικούς, με όλα αυτά τα οποία έγιναν στο παρελθόν, είτε με τις σωστές είτε με τις λαθασμένες κινήσεις. Για αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία ήταν από τα δραματικά αυτής κατάστασης, και αν θέλετε μια αιμονή σε αποφάσεις, ένας διωγμός ο οποίος υπήρξε. Περάσαμε αρκετά χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η πολιτική ζωή και να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή το Πασόκ να έχει δανείσει όλα τα στελέχη του στο σημειτικό μητσατοκικό, όπως λέγεται, κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για να πορευθεί την παρούσα περίοδο. Άλλαξαν πάρα πολλά, βελτιώθηκε και λίγο, αν θέλετε, το ύφος στην πολιτική ζωή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε μια νέα εποχή. Οπότε, εάν δεν βρεις τον έναν από τους συνομιλητές μας που έχουμε καθορίσει για το Πασόκ, πάμε στον έτερο, αγαπητέ φίλε, έτσι. Και πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να πάμε νωρίτερα τότε στις διαφημίσεις, να πάμε μουσικά στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί εντοπίσαμε, καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα δηλαδή, ενώ ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση σε όλα τα μέσα της χώρας για να μιλήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να καλημερίσουμε, γιατί είναι και η πρώτη φορά που συζητάμε φέτος, τον πράσινο ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, καλημέρα στη Ρόδο μου, στα Δωδεκάνησα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πήγανε όλα καλά χθες, έτσι, και είδα και δυναμική ομιλία και γλέντι και ρακές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Και ρακές, βεβαίως και γλέντι, βεβαίως και παρουσία σε όλη την Κρήτη. Κοιτάξτε, το μήνυμα από την Κρήτη είναι καθαρό και κρυστάλλινο. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Μια παρουσία που κανένα άλλο κόμμα εκτός του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί εκτός προεκλογικής περίοδου. Μιλάω για την περιοδία εκατοντάδων στελεχών μας σε όλο το νησί. Συνομιλήσαμε στην Κρήτη με κόσμο, με τα πανεπιστήμια, με γιατρούς, με νέους, με αγρότες, με επιστήμονες, με παραγωγούς στην Κρήτη της καινοτομίας, της παραγωγής, των εξαγωγών, της έρευνας, της εξωστρέφειας, του πολιτισμού. Το ίδιο ισχύει και σε όλη την Ελλάδα και στη Ρόδο μας και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και το συμπέρασμα είναι ένα, ότι η Κρήτη θα είναι πράσινη. Και από εδώ ξεκινά ο αγώνας για να ξαναπρασινίσει ολόκληρη η Ελλάδα. Και το λέω αυτό, ναι, και το λέω αυτό όχι ως κομματική κορώνα, αλλά διότι νομίζω ότι πλέον είναι εμφανές και μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο κόσμος πράγματι είναι έτοιμος να εμπιστευτεί ξανά το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, τη σοβαρότητά του και τις προτάσεις του.
0: Να μείνω σε αυτό που λέτε, δηλαδή αρχίζει ουσιαστικά να εμφανίζεται και να πρωταγωνιστεί και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το διαφορετικό όπλο, δηλαδή η διαφορά, θα λέει κανείς, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή και αυτή η παρουσίαση για το περίφημο ιδιωτικό χρέος. Νομίζω αξιολογήθηκε θετικά από την κοινωνία και αρχίζει και διαφαίνεται και σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν κάποια στιγμή, έτσι, τη δεδομένη στιγμή. Αυτό άρχισε να περνάει.
1: Ναι, νομίζω να ξεκινήσω από τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχουμε πει και έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία, δεν πρέπει ούτε να θεοποιούνται ούτε να δαιμονοποιούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο του ΠΑΣΟΚ, τόσο κάποιων άλλων κομμάτων που εμφανίστηκαν με πολλά ταρατατζούμ το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό εμάς μας κάνει χαρούμενος, αλλά δεν μας καθιστά αυτή τη στιγμή ανενεργούς. Ναι. Δηλαδή η εγρήγορση είναι δεδομένη και καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα. Για το πρόγραμμα, για κουβέντες. Ξέρετε, όταν ο κόσμος πηγαίνει στην κάλπη, θέλει να ξέρει την επόμενη μέρα τι θα του ξημερώσει. Θέλει να ξέρει, δηλαδή, εάν η επιχείρησή του θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της. Γι' αυτό, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έρχεται και καθιερώνει τις 120 δόσεις. Και αυτό το λέει στο πρόγραμμα του με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και όχι ως πυροτέχνημα. Θέλει να ξέρει ο δανειολήπτης, ο οποίος έχει κόκκινο δάνειο, ή ο εγγυητής που έχει στο λαιμό του την εγγύηση ενός δανείου από τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή του, τον αδερφό του, το παιδί του, εάν θα υπάρξει μια ανακούφιση και μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλει να ξέρει ο επιχειρηματίας που έχει μπει στον τηρεσία, εάν όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του για να μπορέσει αφενός να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του αφετέρου, να είναι χρήσιμο στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στην οικονομία. Θέλει να ξέρει στα εθνικά θέματα τι γίνεται και με την ευκαιρία να σας πω ότι έρχομαι. Έρχομαι εκεί στη γειτονιά σας.
0: Ναι,
1: τρεις ώρες ταξιδεύω από την Κρήτη και θα είμαι στην Κάσο, στην ηρωική ακριτική μας Κάσο, για να κάνω δηλώσεις που θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα όσα γίνονται στη γειτονιά μας, για τις ανιστόρητες, απειλητικές, παράνομες και απαράδεκτες αναθεωρητικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας και για την εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία, μέρα που είναι σήμερα, χθες, 3 του Σεπτέμβρη, για να θυμηθούμε και αυτά τα οποία κατεγράφησαν σε εκείνη την περίφημη μεγάλη διακήρυξη περί εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας.
0: Να εξηγήσουμε και στον κόσμο, κύριε Ευρωβουλευτά, ότι ξεκινάει το συμπόσιο στην Κάσο, το έλεγα νωρίτερα, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα κρίσης, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας, και είστε στους πρώτους ομιλητές και μάλιστα υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, γι' αυτό το λέτε, που έχει να κάνει με την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών και το περίφημο καλώδιο, το λέω πάρα πολύ απλά, έτσι. έτσι.
1: Ακριβώς, και επιλέξαμε την Κάσο. Επιλέξαμε την Κάσο. Mm-hmm. Επιλέξαμε να μην βρεθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή ακόμα και της Κρήτης. Επιλέξαμε την Κάσο, την ακριτική Κάσο, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, mm-hmm. αλλά και άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις. Καλή ώρα, όπως η συγκεκριμένη σημερινή δική μου ιδιότητα ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτή την περίοδο φοράω αυτό το καπέλο, έχω βάλει λιγάκι στην άκρη το καπέλο του Πανεπιστημιακού, και αυτή τη στιγμή, επειδή λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ασφάλεια και την άμυνα, για την περιοχή μας, θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα μαζί με τους συναδέλφους μου σε όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, στην Ουάσιγκτον και στους συμμάχους μας, αλλά κυρίως σε όσους επιβουλεύονται την εδαφική μας ακυριότητα και την εθνική κυριαρχία, ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι. Η πόντιση του καλωδίου πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Είναι ένα μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι έχει αργήσει, διότι 3 χρόνια, πότε το παίρνει η θάλασσα, πότε ψάχνουμε επενδυτή, πότε βρίσκουμε επενδυτή, πότε θα βάλουμε μπροστά τον επενδυτή. Έπρεπε να έχει γίνει. Έχουμε εξασφαλίσει, το Πασόκ το έκανε αυτό, και οι ευρωβουλευτές του, και εμείς, και σε προσωπικές μου ερωτήσεις, ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν μου έχει απαντήσει εδώ και μήνες ότι η χρηματοδότηση των 700 εκατομμυρίων που έχει δοθεί για αυτό το περίφημο καλώδιο θα χαθεί εάν δεν προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, και ταυτόχρονα θέλω να καλέσω με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας αλλά και ευθύνης την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, διότι αυτό είναι το μοναδικό που μας θωρακίζει απέναντι στις προκλητικές και αναθεωρητικές και μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις ναύτεξ που εκδίδει και με όλες τις άλλες ανιστόρητες ενέργειες πλέον και στο πεδίο. Δεν είναι στα βιβλία, δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνοσυνέλευση, πλέον και στο πεδίο. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να απαντήσουμε. Δεν θέλουμε πόλεμο, δεν είμαστε πολεμοκάπηλοι, δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι, είμαστε όμως πατριώτες. Και έχουμε αίσθημα εθνικής ευθύνης και γνωρίζουμε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, ότι δεν ασκήσεις τα δικαιώματά σου, αν δεν ασκήσεις στο πεδίο, στην πράξη, τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, σιγά σιγά αυτά αφυδατώνονται και κάποια στιγμή θα τα χάσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, να κλείσουμε λίγο με τις εντυπώσεις, έτσι, ενώ είναι και ανθρώπινες, από αυτό που βιώσατε στην Κρήτη. Μιλήσατε για το ότι είδατε τους πάντες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά σας είδα πάνω σε ένα τραχτέρ το οποίο θύμιζε δεκαετία του Πασόκ τα παλαιότερα χρόνια, από αυτή τη διαδικασία της περιοδίας.
1: Ανεβαίνουμε και στα τρακτέρ, διδάσκουμε και στην Οξφόρδη.
0: Νομίζω έχουμε μια ωραία φωτογραφία. Έχω στείλει στο κοντρόλ μια ωραία φωτογραφία εδώ λοιπόν. Είστε πάνω στα τρακτέρ με τους αγρότες. Το τρακτέρ είναι Πασόκ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ανεβαίνουμε και στο τρακτέρ, πηγαίνουμε και στο χωράφι, διδάσκουμε και στην Οξφόρδη, διδάσκουμε και στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, πίνουμε τις ρακές στο καφενείο, ναι. Αγορεύουμε και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, διότι εάν περιορίζεσαι μονάχα στα κλειστά γραφεία ή αν απλούστατα δεν μπορείς να συνομιλήσεις με τον κόσμο κάτω, στη γειτονιά, στο τρακτέρ, στο χωράφι, στην παραγωγή, στο καφενείο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορείς να πάρεις και τις καλύτερες αποφάσεις για όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είμαστε και του Αλωνιού και του Σελωνιού, και εσείς έχετε και μια έτσι μουσική παιδεία, άρα και με το Ζεμπέκικο καλά τα πάτε δηλαδή. Γιατί στο Πασόκ, εάν γίνεις μέλος χωρίς να είσαι καλός στη Ζεμπεκιά, νομίζω περνάς από κρίση στη συνέχεια.
1: Εγώ εδώ θα σας απογοητεύσω λιγάκι. Προτιμώ άλλους νησιώτικους χορούς, επειδή είμαι και εγώ νησιώτης από την Κεφαλονιά. Και όπως ξέρετε, τα Ιόνια και τα Δωδεκάνησα έχουν και πάρα πολλές κοινές πολιτιστικές αναφορές. Ήμασταν και οι δύο γέφυρες πολιτισμού Ανατολής και Δύσης για χρόνια. Μου αρέσουν περισσότερο τα νησιώτικα, τα γρήγορα, η μπάλη, διότι αυτό αντανακλά και στην, αν θέλετε, προσωπική μου ιδιοσυγκρασία.
0: Οπότε αλλά έχετε να ακούσετε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, ναι, και ο πολιτισμός ναι. Πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Πάντως έχετε να ακούσετε πάρα πολύ με κασιώτικη λύρα, γιατί είναι εκπληκτική η λύρα της η κασιώτικη.
1: Έχω ξαναβρεθεί στην όμορφη και ηρωική Νήσο Κάσο, η οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ηχηρή παρουσία μας, και γι' αυτό και εγώ μεταβαίνω, επαναλαμβάνω, όχι ως Έλλην πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις, ότι και η Ευρώπη και οι σύμμαχοι και η Δύση και άπαντες είναι με το δίκαιο, με το νόμιμο, με το ηθικό, και δεν υποχωρούμε ούτε σπιθαμή από τις αξιώσεις, από τα δικαιώματα τα οποία καταγράφονται, υπάρχουν αναπαλωτρίωτα στις συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο και σε όλα όσο συγκροτούν τη διεθνή νομιμότητα. Και αυτό το μήνυμα θα είναι ηχηρό και σήμερα και αύριο. Μάστε, και σας ευχαριστώ που το προβάλλετε
0: καλά,
1: σας μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά κύριε Φραντούρη. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κουρασγέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελώντας το Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση τη κρουαζιέρα με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στο Κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σίμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα Στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένιστα του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε, Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος. Τι κάνεις, Βασίλη μου?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Καινούργια project, τι ωραία. Όλο εκπλήξεις μας έχει ο σκηνοθέτης. Ο Μέγας, ο Μέτρα της τηλεόρασης. Λοιπόν, η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Έφη Κωνσταντέλου, ο κύριος Χατζη Χριστοδούλου.
1: Ο Τσαμπίκος μας.
0: Ο κύριος, Τσαμπίκος, Τσαμπίκος, ναι, Τσαμπίκης. Ναι. Μόνο η Ρόδος το έχει αυτό το
1: όνομα. Μόνο η Ρόδος, βέβαια.
0: Από πού βγαίνει άραγε αυτό το πράγμα, παιδί μου? Δεν έχουμε ρωτήσει καμιά φορά, έτσι δεν
1: έτυχε. Όχι.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα πάμε να δούμε τώρα τι θα πούμε, τι έχει σήμερα να πούμε το πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε τώρα.
1: Πλούσια επικαιρότητα όπως κάθε μέρα, Κλέφη μου. Όπως κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα πλούσια επικαιρότητα, ειδικά στα πολιτικά μας.
1: Ναι.
0: Παπα Χριστοδούλου μου λένε, όχι Χατζη Χριστοδούλου. Τι είπα,
1: Παπα Χριστοδούλου.
0: Χατζη Χριστοδούλου είπα.
1: Μήπως το είπα εγώ?
0: Τσαμπίκο μου, συγγνώμη. Εντάξει. Είδες το Χατζή?
1: Συγγνώμη, Τσαμπίκο μου.
0: Το Χατζή είναι ευλογημένο όνομα, ξέρεις. Είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν επισκεφθεί, να πούμε, τα Ιεροσόλυμα και έχουν βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποτάμο. Και είναι Χατζίδες, έτσι δεν τους λένε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και ό,τι όνομα έχουν προσθέτεται το.
0: Δηλαδή, εάν ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης πάει τώρα εκεί και βαφτιστεί, θα γίνει
1: Χατζη Παναγιώτης.
0: Όχι Χατζη Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Χατζη Καλπακίδης.

0: Γελά. Λοιπόν. Όλα καλά, όλα ωραία, όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη μου. Εκτός από αυτά που δεν βαίνουν, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μας έχουν τρελάνει τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα, πάμε τρίτη τώρα και έχουμε τώρα μπροστά μας με τα πολιτικά πράγματα. Ναι. Ο Αλέξης πάλι τα έδωσε όλα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας τα έδωσε όλα. Το ίδιο και ο Ανδρουλάκης. Ωραία, μάνα μου, τώρα σειρά ο Μητσοτάκης και πάει λέγοντα.
1: Τα δημοσιονομικά τα υπολογίζουν όταν τα δίνουν.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είναι αδίκημα αυτό, σοβαρό αδίκημα. Δεν μπορείς να υπόσχεσαι όταν δεν έχει την αντοχή η οικονομία μας να υλοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις και να ξεγελάς τον ελληνικό λαό με αυτές τις υποσχέσεις. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι σε αυτά είναι μανούλα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πέσεται. Είναι το κάτι άλλο. Ξέρει να υπόσχεται. Ξέρει το ψέμα να το παρουσιάζει, ξέρεις, έτσι στρογγυλεμένο.
1: Τα ζήσαμε στο παρελθόν.
0: Βέβαια. Και τώρα σου λέει, έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, θα ξεχάσει, σου λέει ο κόσμος, έχουν περάσει, σου λέει, 6-7 χρόνια, θα ξεχάσει ο κόσμος τι γίνεται. Να κοροϊδέψουμε, σου λέει, τουλάχιστον τους νεάρους. Βλέπω όμως ότι ταβάνιασε όμως το ποσοστό του Βασίλη. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει παραπάνω, εκεί στο 17%.
1: Έχει μία μικρή πτώση.
0: Εντάξει τώρα, από μέτρηση σε μέτρηση θα μου πεις, με βάση την τελευταία, έτσι,
1: ναι.
0: Μιας μονάδας. Μην τα υπολογίζεις αυτά, τη γενική εικόνα θα βλέπεις. Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 17 θα πάει. Και βέβαια όταν πάμε στις εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, πάντα το πρώτο και το δεύτερο κόμμα ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Έτσι. Γιατί αυτοί που είναι τρίτη, τέταρτη και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, σου λέει τώρα τι νόημα έχει. Είτε δεν θα πάνε να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι, είτε θα προτιμήσουν κάτι, ένα μεγάλο κόμμα, προκειμένου, σου λέει, να κάνει κυβέρνηση, να τελειώνουμε. Ας πούμε, να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα και σταθερότητα. Και αυτό είναι και το μεγάλο ατού, το μεγάλο όπλο αυτή την ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κατά ψέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία παρήγαγαν έργο. Αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει δεκάδες χρόνια πριν. Απλώς, εντάξει, είναι τώρα δύο θητείες και κουράζει. Ο άλλος σου λέει, γιατί ρε παιδί μου κατηγορούσες τον Αριστείδη το δίκαιο. Έλα, βαρέθηκα να τον ακούω όλη μου τη ζωή, λέω ότι είναι δίκαιο. Σας πάει φυλακή, να πούμε. Κατάλαβες τι πάνε να πει, λέει, που είναι δίκαιος. Λοιπόν, είναι αυτή η θεωρία, αυτή η αρχή. Εδώ πάνω βασίζεται τώρα και ο φίλος μας ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβλεπε ότι διάλεξε την πατρίδα του, το Ηράκλειο της Κρήτης. Σου λέει, εκεί δεν μπορεί, σου λέει, να έρχεται πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Για όνομα. Είναι δυνατό, σου λέει, η Πασοκάρα να μην είναι πρώτο κόμμα, ας πούμε, στην Κρήτη. Γιατί η Κρήτη μπορεί να έχει παράδοση, όπως παράδοση είχε και η Ρόδος και το Δωδεκάνησο. Παράδοση πασοϊκή εννοώ. Όμως εδώ βλέπουμε ότι έχουν γίνει γαλάζια τα νησιά του. Το ίδιο γαλάζιο είναι και η Κρήτη. Άσε τώρα τι ευελπιστεί ο καθένας. Στις προηγούμενες εκλογές, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι και στις επόμενες πάλι θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μένει να το δούμε. Όπως και να έχει, ο άλλος θα σου πει, ρε Σύνικο, εάν δηλαδή δεν έρθει τώρα δεύτερο κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης και έρθει τρίτο κόμμα το Πασόκ. Τι γίνεται. Σου λέει τώρα μας καλείς, τώρα πάμε να ξαναψηφίσουμε για δεύτερη, για τρίτη φορά, πόσες εκλογικές αναμετρήσεις θα έχουμε. Παράτα μας μόνο, σου λέει. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θα παλέψουν, σου λέει, για την Πρωθυπουργία. Ανάμεσα στους δύο πρέπει να διαλέξουν ένα. Λοιπόν, κάπως έτσι, ας πούμε, αυτή τη λογική, αυτό δεν θα γίνει από όλους, αλλά γίνεται από μερικούς. Αυτοί οι μερικοί όμως αλλάζουν, έχουν τη δυνατότητα και αλλάζουν το αποτέλεσμα, το τελικό. Γι' αυτό βλέπεις τώρα δίνει αγώνα δρόμου τώρα το Πασόκ, αγώνα δρόμου πραγματικά, να καταφέρει να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Πράγμα όμως το οποίο το βλέπω ότι να είναι δύσκολο, γιατί έχει κάνει πολλά λάθη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτεύτηκε όλο αυτό το διάστημα, έτσι, αντινεοδημοκρατικά και αντιμητσοτακικά. Εγώ δεν λέω να τον χαϊδεύει αλίμονο. Αντιπολίτευση είναι να ασκεί κριτική, αλλά να ασκεί όμως σωστή, δίκαιη κριτική. Αυτός το τράβηξε πολύ, σε βαθμό μάλιστα που να δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται για αντισυστημικό κόμμα. Μα το κόμμα του Πασόκ ποτέ δεν ήταν αντισυστημικό. Υπήρξε αντισυστημικό όταν το ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα λόγια. Όταν φώναζε τότε και έλεγε ΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο έξω η βάση του θανάτου, τότε, θυμάσαι τότε. Τότε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου διαδήλωνε και ήταν πιο σκληρό ακόμα και από το ΚΚΕ. Μετά όμως, όταν έγινε κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου, τι έκανε, του Μπεταρζάν. Τα έφερε τα πάνω κάτω, τα γύρισε όλα. Έλεγε παραδείγματος χάρη έξω η βάση του θανάτου, μέσα η βάση του θανάτου στην πράξη. Έλεγε μέχρι και για κατάργηση των πανελλαδικών των εξετάσεων μιλούσε τότε, υπόσχετο τότε ο Παπανδρέου, κάτι σαν αυτά που λέει τώρα και ο Τσίπρας.
1: Τώρα, ναι, αυτό
0: μετά όμως όταν έγινε κυβέρνηση
1: έγιναν πανελλήνιες.
0: Οι πανελλήνιες καταργήθηκαν και έγιναν πανελλαδικές. Μετανομάστηκαν σε πανελλαδικές. Ναι. Τέτοια κοροϊδία. Εντάξει, πρέπει να είσαι όχι απλά βλάκας, πρέπει να είσαι πάρα πολύ βλάκας, ας πούμε, για να το ανέχεσαι. Κατάλαβες τα οδηγία. Και είδαμε να πούμε ένα Πασόκ να αλλάζει 180 μοίρες. Όχι 360 που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω ότι 360 είπαν. Έρχεται στο ίδιο σημείο από εκεί που ξεκίνησε. Γελάει ο Βασίλη. Μα ρε Βασίλη, δεν μου λες τώρα αυτές εδώ τις κοτσάνες. Περιμένεις να τις ακούμε. Ακούγονται κατά κόρον. Τι ντροπή είναι αυτή, Θεέ μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και έχουμε τώρα λοιπόν τώρα πρωταγωνιστές, αυτούς εδώ τους δύο, να σκοτώνονται, γιατί οι εκλογές βασικά θα γίνουν όχι για το ποιος θα έρθει πρώτος, αλλά για το ποιος θα έρθει δεύτερος. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο πρώτος, με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, απέχει αρκετά, ας πούμε, από το να προχωρήσει σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω πόσο ωφελεί, ωφελεί τη χώρα κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε. Μέχρι τότε αλλάζουν. Έπειτα, πρόσεχες και όταν πηγαίνει ο άλλος στην κάλπη να ψηφίσει, Βασίλη, αναθεωρεί πολλά πράγματα, να ξέρεις. Αναθεωρεί, δηλαδή, πολλές φορές λες, εντάξει, δένω την καρδιά μου, την κάνω κόμπο που λένε, και το ρίχνω εκεί να τελειώνουμε. Γιατί, ωραία, δεν πρέπει να παίξουμε, σου λέει. Δεν πρέπει να μας ξαναχτυπήσει πάλι την πόρτα μας όπως έγινε το 2010 και να μας πει, μάγκες, έχει ξεφύγει η Ελλάδα. Και τότε είδαμε τη γλύκα. Τι σημαίνουν μνημόνια και τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Τι ζήσαμε τότε.
0: Και, ναι, αλλά δεν βάλαμε μυαλό όμως. Παρά το ότι ήταν πολύ ασκής ακριβίας, έτσι. Τα δεχόμασταν, γιατί έβγαινε τότε ο ΓΑΠ και έλεγε, για να δούμε στο τέλος του μήνα αν θα έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Άκουγε αυτά ο συνταξιούχος, του κόβεις μετά 20% τη σύνταξη και έλεγε, παρατύπωτα καλά είναι και αυτά. Κατάλαβες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπουμε αυτή την ώρα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα, επαναλαμβάνω, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης βλέπω και στα μικρά κόμματα, στα μικρότερα κόμματα, να υπάρχει έτσι, να υπάρχουν αλλαγές. Βλέπουμε, χάρη, όλη εκείνη η φόρα την οποία είχε πάρει, θυμάμαι, η Κωνσταντοπούλου, το θυμόμαστε όλοι, και λέγαμε ότι πάει ολοταχώς για δεύτερο κόμμα με αξιώσεις κτλ. Τελικά έχει πάθει μεγάλη καθίζηση, όπως επίσης και Καριστιανού. Σε μάλιστα σε βαθμό τέτοιο που να μην είναι και βέβαιο το κατά πόσον, ας πούμε, θα μπορούν να περάσουν, να μπουν μέσα στη Βουλή. Βλέπουμε λοιπόν έτσι, υπάρχει ένα ευμετάβλητο, θα έλεγα, πολιτικό τοπίο, το οποίο θα δούμε τώρα προσεχώς ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Βρισκόμαστε 7, 8, δεν ξέρω πόσοι μήνες θα χρειαστούν, πότε δηλαδή θα τις προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Λέει την Άνοιξη, κάπου εκεί τώρα. Άνοιξη είναι και Μάρτιος και Απρίλιος. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για Μάιο. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Πάντα θέλω αυτά τα πράγματα έτσι, για το που βρίσκεται η κατάσταση, να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι πατάνε γερά και μπορούμε να βγούμε ωφέλιμοι από μια συζήτηση. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχω τον κύριο Θάνο Τζίμερο, συνομιλητή μας. Τον καλημερίζομαι. Τι κάνετε, κύριε Τζίμερε, πώς πάμε?
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Πραγματικά, δηλαδή, δημοσιογραφικά, ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η πρώτη του Γενάρη. Σαν να αλλάξαμε χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Κάποτε αυτή ήταν η αλλαγή του χρόνου.
0: Τώρα,
2: ο χρόνος ξεκινούσε το Σεπτέμβριο.
0: Είναι και τα γεγονότα τα οποία είναι πυκνά και η έκθεση Θεσσαλονίκης τις πρώτες μέρες, την πρώτη περίοδο του Σεπτέμβρη βοηθά, να θέλοντας και εμείς να προσαρμοστούμε, να προσγειωθούμε και να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πού βρισκόμαστε, κύριε Τζίμερα?
2: Η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολιτικό πανηγυράκι. Τα περισσότερα περίπτερα είναι κρατικά και πηγαίνει εκεί κάθε πολιτικάντης και πουλάει το καινούργιο το προϊόν, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, στους ψηφοφόρους οι οποίοι πείθονται με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ότι όλα αυτά που δεν έκανε την προηγούμενη επταετία ή αυτά που δεν έκανε ο Τσίπρας στη δικιά του περίοδο, ας πούμε, διακυβέρνησης εντός εισαγωγικών, ξαφνικά με την επισήμανση του Αγίου Πνεύματος θα γίνει. Δηλαδή σε όλα τα σοβαρά κράτη οι εκθέσεις είναι κλαδικές. Δεν είναι άντε πάμε από όλα, ξέρω εγώ, από τρακτέρ μέχρι Μαλίκης Κρυάς. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το σοου που το διατηρούμε για έναν περίεργο λόγο. Έχουμε και κλαδικές εκθέσεις βεβαίως, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στο πολιτικό μας φολκλόρ. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή το πάμε στη Θεσσαλονίκη να πούμε τις εξαγγελίες μας είναι μια έλξη πολιτικού επαρχιωτισμού που δεν θα ήθελα να την ξαναδώ. Αν ας πούμε κυβερνούσε η Δημιουργία ξανά, ο Πρωθυπουργός δεν θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, θα είχε 4 χρόνια να πει τι θέλει, θα έκανε αυτά που θέλει και φροντίζουμε, βλέπετε τώρα έχονται και εκλογές. Άλλη ελληνική ιδιαιτερότητα, η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί 4 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκινάει αμέσως μετά τις εκλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα φτάνουμε συνέχεια και τι θα δώσει ο ένας, τι θα δώσει ο άλλος. Όλοι κάνουν το ίδιο λάθος για να μπω στην πολιτική ουσία. Προσπαθούν να διορθώσουν τον κρατισμό με περισσότερο κρατισμό και τις στρεβλώσεις της οικονομίας με περισσότερες στρεβλώσεις και πρωταθλητής σε αυτό είναι αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι το οποίο μίλησε για το πρόγραμμά του στην Θεσσαλονίκη και φιλοδοξεί να δείξει ότι τώρα έβαλα μυαλό και τότε που με βγάλετε δεν ήξερα αλλά τώρα έχω ρεμπρανταριστεί και πρέπει να με πιστέψετε γιατί τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν στο ρεμπράντερ μας, πάμε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος πραγματικά εμφανίστηκε λοιπόν και άρχισε πάλι να υπόσχεται τα γνωστά δηλαδή. Εδώ τώρα θέλω να σταθούμε γιατί υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τον πιστεύει, που τον ακολουθεί, τον εμπιστεύεται κύριε Τζίμερ.
2: Προσέξτε, εγώ έχω την πολιτική διαστροφή, δηλαδή να ασχολούμαι με τα κοινά, μόλον ό,τι αποχώρησε τον πολιτικό στίβο και μπήκα στον πειρασμό να διαβάσω, γιατί αποκλείται να ακούγα αυτές τις ανοησίες που είπε στη Θεσσαλονίκη. Ντράπηκα για τους ανθρώπους που τον χειροκροτούσαν, διότι ήταν ένα ρεσιτάλ ηλιθιοτήτων. Δηλαδή είπε ας πούμε ότι πρέπει η χώρα να αλλάξει μοντέλο παραγωγής οικονομίας. Πώς θα το αλλάξει το μοντέλο? Αλλαγή μοντέλου σημαίνει αφήνω την αγορά να αποφασίσει. Δημιουργώ ένα πλαίσιο ευνομίας, εφταξίας, καθαρών και σαφών κανόνων και εκεί αυτοί που είναι άξιοι θα πετύχουν, αυτοί που δεν είναι άξιοι δεν θα πετύχουν και είναι δίκαιο να μην πετύχουν αυτοί που δεν είναι άξιοι. Και αφήνω την οικονομία να επισημάνει ποιες είναι οι ευκαιρίες του μέλλοντος, τι πρόκειται να της δώσει κέρδος, χωρίς το κράτος να παίρνει λεφτά από την τσέπη σας και να τα δίνει στον αρεστό. Αυτή είναι η αλλαγή μοντέλου παραγωγής. Η Ελλάδα έχει σοσιαλιστικό, κεντρικά κατευθυνόμενο μοντέλο παραγωγής από το 1974. Από τον Καραμαλή τον Εθνάρχη. Εγκαθίδρυσε τον σοσιαλισμό ο Καραμαλής, τον αυγάτισε πολύ περισσότερο ο Αντρέας και έκτοτε ακολουθούμε ένα μοντέλο σοβιετικής με, ας πούμε, πατέντας με κάποιες τζούρες από καπιταλισμό. Άκουσα απίθανα πράγματα. Λέει η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της. Μπα, δεν θα το ρισκάρετε τώρα με την Τουρκία. Και πώς θα τη θωρακίσει όταν καταδικάζεται τη συμφωνία που έγινε σωστή. Γιατί ξέρετε ότι εγώ τα σωστά, κατά την άποψή μου, τα επισημαίνω. Με το Ισραήλ. Δηλαδή με την Κούβα θα κάνουν μια συμφωνία. Με τον Μαδούρο, τον Τζάβες μας τέλειωσαν και αυτοί. Τώρα πάει και η Βενεζουέλα. Α, να μας πει, by the way, που λένε και στο φροντιστήριο που πήγαινε, λεφτά πήρε τελικά από τη Βενεζουέλα, γιατί αρχίζουν και βγαίνουν.
0: Ναι, ακούγονται πολλά πράγματα
2: πολλά,
0: περίεργα.
2: Πολλά. Και κάποια στιγμή θα τα μάθουν. Λέει λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτό το θλιβερό ανθρωπάκι. Ότι η κυβέρνηση, λέει, αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα. Ενώ αυτός θα τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερα επιδόματα. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση, κακώς κατά την άποψή μου, βγάζει τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 18, είναι, ξέρω εγώ, σαν, ας πούμε, κάποιο σύριαλ με πολλές επανεκδόσεις, στρεβλώνοντας την αγορά, ανεβάζοντας τις τιμές των προϊόντων και εκτοξεύοντας τα ενίκια, ο Τσίπρας λέει θα φτιάξω κρατικές κατοικίες. Πώς θα τις φτιάξεις? Δηλαδή θα φτιάξει έναν οργανισμό κρατικής κατοικίας, το οποίο τι, θα δίνει διαμερίσματα τι, φτηνά, με λεφτά πιανών.
0: Τον υπολείπω.
2: Και με ποια κριτήρια, δηλαδή θα φτιάξω και ένα οργανισμό, γιατί κάθε φορά που το κράτος λέει ότι εγώ θα βοηθήσω αυτούς, χρειάζεται και ένα μηχανισμό να λέει ότι αυτός είναι δικαίωμα.
0: Τώρα δεν μου λέτε, έχω μία απορία κύριε Τζίμερε. Ξέρει τι λέει ή απλώς λέει για να λέει?
2: Ο Τσίπρας είναι μία πολύ τοξική περίπτωση ηλιθίου, δηλαδή οριακά ηλιθίου, με κλινικές...
0: Μήπως υπερβάλλεται και μήπως είναι αντιραδιοφωνικό αυτό το πράγμα?
2: Δεν ενδιαφέρει τι είναι. Δηλαδή να σας πω, λέει πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα, είναι αντιφατικά. Από τη φύση τους είναι αντιφατικά. Τι σημαίνει, θα φτιάξει λέει έναν οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, συγγνώμη. Θυμόμαστε τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων που είχε κάνει ο Ανδρέας, που αγόραζε επιχειρήσεις χρεοκοπημένες, τις έδινε στους συνδικαλιστές, αυτοί τις βούλιαζαν περισσότερο και τελικά πληρώναμε όλοι το λογαριασμό.
0: Τον Ανδρέα μιμείτε.
2: Και τα παιδιά μας, ναι, ως κακέκτυπο. Προσέξτε, τι σημαίνει ότι το κράτος χρηματοδοτεί έναν ας πούμε επιχειρηματικό τομέα? Γιατί όλοι οι κρατιστές λένε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια του επί το Τσίπρας θα πρέπει να επενδύσω, ξέρω εγώ, στη φαρμακοβιομηχανία, στη μεταποίηση που θα πει άλλος, στην τεχνολογία, σε αυτό, στο ένα, στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα φορολογήσεις το γάλα του άνεργου ή του χαμηλόμισθου που με το ζόρι βγάζει τα προστοζήν για να ταΐσει το παιδί του, και τα χρήματα αυτά θα τα βάλεις στην τσέπη ενός επιχειρηματία. Άρα δημιουργείται ένα οικοσύστημα επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι κρατικοδότητες. Ξέρουμε ότι αυτό κυβερνάει την Ελλάδα ουσιαστικά από τότε που έγινε ελεύθερο κράτος, και οι οποίοι συναλλάσσονται με την εξουσία. Δηλαδή ο Τσίπρας ξαφνικά πώς μας προέκυψε ας πούμε αμόλυντος? Ποιοι πληρώνουν αυτά τα σόου? Δηλαδή αυτό, ποιος πλήρωσε το ξενοδοχείο?
0: Και γιατί πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο μετεπιτάσιο στήθεται καθημερινά?
2: Όλα τα κόμματα κάνουν το ίδιο. Όλα τα κόμματα κάνουν.
0: Συγγνώμη,
2: το ίδιο.
0: Εδώ τώρα μιλάμε ότι το Τσίπρα όμως έχει παραγίνει. Δηλαδή όλοι αυτό ρωτάνε, ποιος τον χρηματοδοτεί?
2: Ναι, έχει παραγίνει. Αλλά θα μπορούσε πάρα πολύ απλά η Επιτροπή ας πούμε ελέγχου της Βουλής για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων να πει: ενδιαφέρει μου Τσίπρα, σε παρακαλώ, ποιες εκδηλώσεις έκανες, ή σε όλα τα κόμματα ή και σε όλους τους υποψηφίους. Μίλησε σε αυτό το ξενοδοχείο, μάλιστα. Ποιος το πλήρωσε? Ποιος το έκλεισε? Στο όνομα ποιου βγήκε το τιμολόγιο? Ποιος πλήρωσε το catering, ας πούμε? Ποιος πληρώνει τις βενζίνες?
0: Εδώ μπαίνει και κάτι άλλο τώρα, γιατί αν συνέβαινε υπό άλλες συνθήκες, έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να λογοδοτούν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο έχει τον περισσότερο χρόνο σε όλες τις εκπομπές, όπου υπάρχουν σαφείς κανόνες και υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε τώρα το ΕΣΥ.
2: Και ποιος την εφαρμόζει?
0: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
2: Σιγά που ασχολείται. Δηλαδή,
0: επειδή εσείς ξέρω ας πούμε τι περάσατε, από τι βάσανα ζήσατε ως αρχηγός κόμματος, τι δυσκολίες και πώς σας αντιμετώπισαν, βλέπετε αυτή την ώρα ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, 0% είναι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Καταρχήν, αν ξεκινήσει κανείς και από αυτή καθε αυτή την ονομασία, το ΕΛΑΣ ας πούμε, παραπέμπει αλλού και όχι σε όλους.
2: Όχι πρόβλημα, θα έπρεπε να αποκορυφθεί. Ναι, και ηχητικά δεν μπορεί κάποιος να οικειοποιείται το όνομα της χώρας.
0: Της χώρας σου ας πούμε, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή θα έπρεπε αυτό το όνομα να ακυρωθεί από τον Άριο Πάγο για προφανείς λόγους. Αλλά επειδή εγώ οργάνωσα ένα κόμμα που μέσα σε 7 εβδομάδες κατέβασε υποψηφίως σε όλη τη χώρα και πήρε το όχευ κατά φρόνη το 2,2%, 136.000 ψήφους μέσα σε 7 εβδομάδες.
0: 2,2, 2,4 είχα πει εγώ, τέλος πάντων, 2,2 ναι. Λοιπόν πήρα.
2: 136.000 ψήφους.
0: Ναι.
2: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να θες να οργανώσεις μια ομιλία, ας πούμε, στη Ρόδο ή στην Κομωτινή. Θα βρεις τους τοπικούς, ποιος θα την πληρώσει.
0: Πώς το κάνει, πώς το πετυχαίνει τώρα αυτό, κύριε Τσίπρα.
2: 20 ευρώ ο καθένας, διότι αν θες να φτιάξεις ένα κόμμα από ανθρώπους της παραγωγής, δεν μπορεί να έχεις από πίσω σου εφοπλιστές και μεγαλοεπενδυτές. Γιατί αυτοί δεν σε στηρίζουν για την ψυχή της μάνας. Και επειδή μας κάνει τον, ξέρω εγώ, το άσπυλο και αμόλυντο το όνομα, Καλογρίτσας του λέει κάτι, ας πούμε, το Κότερο Παναγόπουλο το ξέρει, το έχει δει ποτέ. Πάμε όμως στα ουσιαστικά. Είπε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι στο 56-55% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο μακριά από τις πολύ παραγωγικές χώρες της Ευρώπης.
0: Κοιτάξτε, δεν ήρθε όμως, δεν είναι ουρανοκατέβατος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα μάζεψε, έφυγε. Τι είναι αυτό που τον επανέφερε, μισό λεπτό.
2: Δεν με ενδιαφέρει ο Τσίπρας, με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της χώρας.
0: Της χώρας, μα εδώ θέλω να καταλήξω.
2: Κάποιοι δεν τα βλέπει ούτε η νυν κυβέρνηση, ούτε η μελλοντική.
0: Συγγνώμη, κάποιοι του άνοιξαν την πόρτα για να μπει. Και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι όταν κινείται στον αντισυστημικό χώρο και δεν του ταιριάζει αυτός εδώ ο ρόλος, λογικό είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι αποδυναμωμένο στην πολιτική σκηνή και να χρειάζεται λοιπόν κάποιος να καλύψει αυτό το κενό. Και να λοιπόν ο Τσίπρας που βρήκε ανοιχτή πόρτα φως και μπήκε. Αυτό έγινε κατά την ταπεινή άποψή μου, κύριε Τζίμερε.
2: Προσέξτε, θα υπάρχει πάντα ένα κοινό το οποίο λειτουργεί πέρα από τη λογική. Το κοινό το οποίο λέει «Αχ, προσπάθησε μωρέ το παλικάρι, αλλά δεν τον αφήσανε κακοί ξένοι, ενώ τώρα μεγάλωσε, ορίμασε, έδεσε κόκαλο και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά», είναι ένα κοινό που χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας στα χάπια με τη χούμε.
0: Άρα δεν έχει δίκιο πάντα ο λαός, όπως κάποιοι επιμένουν να λένε.
2: Σχεδόν ποτέ δεν έχει δίκιο ο λαός. Ειδικά στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι οποίες είναι πολύπλοκα πολιτεύματα. Ο λαός καλείται να αποφανθεί για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει καν, δηλαδή δεν ξέρει τα δεδομένα, όχι να λύσει το πρόβλημα. Δεν έχει ενημερωθεί ούτε καν για τα δεδομένα. Και ψηφίζει κάποιον ο οποίος έχει ένα στραφτερό χαμόγελο, ας πούμε, ή τον πουσάρουν ως τον νέο μεσία τα πληρωμένα ΜΜΕ ή τα ΜΜΕ που ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τη δουλειά μετά. Εμείς πήραμε τη δουλειά τώρα, εμείς που είμαστε από την απέξω, ας πούμε, θα πάρουμε τη δουλειά μετά, γι' αυτό προωθούμε κάποιον καινούριο. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι απαρχαιωμένη και κρατικοδίαιτη, επειδή είναι κρατικοδίαιτη. Δηλαδή, τι σημαίνει υψηλή παραγωγικότητα? Δεν είναι υψηλή παραγωγικότητα ο courier ή η οικονομία του καφέ. Υψηλή παραγωγικότητα είναι να δώσεις πολλά λεφτά σε έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα σου φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου, σχεδόν πάντα στον χώρο της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, ποτέ στον χώρο των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα, για να δώσεις 5.000 ευρώ, ας πούμε, θέλουμε υπαλλήλους που να τους πληρώνουμε καλά, έτσι δεν είναι? Πρέπει η επιχείρηση να δώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρο που το ποσό των 5.000 ευρώ το κάνουν 10.891 ευρώ. Τόσο είναι. Ενώ στην Κύπρο για να δώσεις 5.000, καθαρά λέμε, ενός εργαζόμενου, πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει 7.755 και στη Βουλγαρία μόνο 5.800. Πού θα ανοίξεις μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας? Μια επιχείρηση, ας πούμε, η οποία θα κάνει έρευνες στη τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική τεχνολογία. Στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, όταν οι περισσότερες από αυτές τις δουλειές δεν απαιτούν και φυσική παρουσία. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει κάποιος από εκεί που είναι. Αλλά η έδρα της επιχείρησης, η φορολογική έδρα, πού θα είναι? Μπορεί η Ελλάδα να σφάζει, να γδέρνει έτσι οποιονδήποτε θέλει να δώσει παραπάνω χρήματα στον εργαζόμενο και ταυτόχρονα λέει ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς? Φυσικά έχουμε χαμηλούς μισθούς, γιατί όποιος θέλει να δώσει υψηλό μισθό πάει και ανοίγει άλλο έδρα. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
2: Δήθεν παίρνω χρήματα για να στηρίξω τον εργαζόμενο, αλλά με αυτά τα χρήματα τον καταβαραθρώνω, τον σκοτώνω τον εργαζόμενο, γιατί τον εργαζόμενο δεν τον πληρώνει το κράτος ή οι υπουργικές αποφάσεις που ανεβάζουν το μισθό εδώ και εκεί και παραπέρα. Τον πληρώνει ο εργοδότης του όταν έχει χρήματα. Και επειδή ακούω πολλούς ανόητους να λένε ότι ναι, τον ξεζουμίζει, στην πραγματικά ελεύθερη αγορά. Εκεί που το κράτος δηλαδή φροντίζει να τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού. Εάν εγώ βγάζω πολλά λεφτά από μια δουλειά και πληρώνω λίγο τους υπαλλήλους, θα έρθετε εσείς και θα ανοίξετε ένα μαγαζί δίπλα και θα τους πληρώνετε περισσότερο και θα βγάζετε λίγο λιγότερα. Αλλά θα με κλείσετε εμένα. Η αγορά τα ρυθμίζει αυτά. Εκεί λοιπόν που λειτουργεί ελεύθερα η αγορά, έχουμε κρατικούς μισθούς. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν χρόνια για τον μισθό του δασκάλου, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη, στην Ιρλανδία, που είναι 8.000 ευρώ. Το δασκάλο, όχι του καθηγητή πανεπιστημίου. 8.000 ευρώ αναλογικά τον μήνα. Έχει εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να πάρουν 10, 15, 20.000 εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Αλλά υπάλληλοι οι οποίοι προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και γι' αυτό έχει λεφτά να τους δώσει. Όταν αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός, ξέρω εγώ, Εργασίας ή ο Τσίπρας τώρα τις υπόσχεται, τι θα συμβεί? Ξανά μια στρέβλωση στην οικονομία. Όσες επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν αυτό το δάχτυλο, τα έχουν δώσει οι ίδιοι. Αυτές που δεν μπορούν θα κλείσουν. Άρα τι καταφέρνουν? Βλέπω λοιπόν να ονειρεύονται οι επίδοξοι σωτήρες ένα κράτος περίπου σαν την Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα. Λέει, οργανώνουμε τους στόχους, λέει ο Τσίπρας, και οριμάζουμε τα έργα, θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Πώς, αγόρι μου, με κρατικές επιχειρήσεις, πώς θα κάνεις τη ΔΕΗ κρατικά ελεγχόμενη? Με ποιον τρόπο? Με κρατικές επιχειρήσεις, με ξανά...
0: Καλά, είναι δυνατόν, ειδικά το κομμάτι...
2: Εμένα δικαιούχο για...
0: Κοιτάξτε, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ όταν τον άκουσα να αναφέρεται στο κεφάλαιο ΔΕΗ. Καλά, ξεχνάμε η ΔΕΗ πριν από 6, 7, 8 χρόνια σε ποια κατάσταση βρισκόταν
2: και
0: πού βρίσκεται σήμερα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να εμπέζουμε τον κόσμο που έχει άγνοια γύρω από αυτά τα ζητήματα.
2: Στο θέμα όμως της ακρίβειας της ενέργειας, με αυτό το απίστευτο σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, το χρηματιστηρίο ενέργειας, που μόνο χρηματιστήριο δεν είναι, δεν είδα να λέει κάτι. Εκεί κανείς δεν. Γιατί αυτοί που τον πουσάρουν έχουν προσβάσεις εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ακόμα μία μαριονέτα του συστήματος, η οποία πουλάει σαν όστους εντελώς ηλίθιους. Δηλαδή αν το 62% όσων ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα τότε, που θα σκίσω το μνημόνιο και θα πετάξουμε και θα γίνουμε όλοι πλούσιοι, μπορεί να σκίσω το μνημόνιο, χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας, το 15% που φέρεται να στηρίζουν αυτό το μόρφωμα είναι για εκείνο το μακρύ που κάνουν με τα μακριά μανίκια που δένουν πίσω. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και πάμε τώρα στο Πασόκ, γιατί και το Πασόκ το διάστημα αυτό τώρα έτσι φουλάρει τις μηχανές του. Αγώνας δρόμου. Τελικά αυτές οι εκλογές θα έχουν ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Τζίμερε, όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ την πάτησε, διότι όταν η Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ, ουσιαστικά Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα μπλε Πασόκ. Το Πασόκ τώρα λέει, εγώ ποιος είμαι? Να πάω πιο αριστερά, είναι άλλοι εκεί πέρα. Να γίνω πιο λαϊκιστής, θα γίνω λίγο λαϊκιστής, αλλά δεν θα το ξεσκίσω, ας πούμε. Κάπως θα φαίνομαι ότι είμαι και σοβαρός. Να πάω δεξιά, δεν γίνεται. Πασόκ εξορισμού, σοσιαλιστικό κόμμα. Τι κάνω, ποιος είμαι, πού πηγαίνω? Σε αυτό δεν έχει απαντήσει. Το Πασόκ, το οποίο έχει έναν ολίγιστο επικεφαλής, ο οποίος δεν κάνει ούτε για κλητήρας, όχι για πρωθυπουργός. Και αυτό είναι εμφανές. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός, δεν λένε ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, οι μισοί λένε κάποιος άλλος. Αλλά θέλουμε να ψηφίσουμε ο Ανδρουλάκης, γιατί εμείς είμαστε Πασόκ και φάγαμε λεφτά επί Ανδρέα, λίγδωσε το άντερο επί Ανδρέα, έτσι ακούγεται, ας πούμε, αλλά με τον λογαριασμό να μεταφέρεται στα παιδιά και στα εγγόνια μας, για όσους το ξεχνάνε. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να δανείζεσαι και να σκορπάς λεφτά. Και μετά από 20-30 χρόνια έρχεται
0: κάποιος άλλος να τα πληρώσει.
2: Το χρέος και άντε ποιος θα το πληρώσει. Άρα ουσιαστικά το Πασόκ έχει πρόβλημα ταυτότητας. Μέχρι να βρει ποια είναι η ταυτότητά του, θα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σε ένα παραδοσιακό ποσοστό όσων θυμούνται, ας πούμε, τον πράσινο ήλιο και αναρηγούν.
0: Οργανωτικά βέβαια το πάει καλά τώρα ο Ανδρουλάκης, από ό,τι βλέπω. Έχει κινητοποιήσει και το τελευταίο στέλεχος στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία άκρη της χώρας. Δηλαδή ψηφοφόρους, εκεί πάσχει από ψηφοφόρους, από στελέχη, Παναγία μαζί του, δόξα σε Θεό. Εγώ νομίζω ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει είναι όλο το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματικά είναι μακράν μπροστά από όλα τα άλλα κόμματα σε επίπεδο οργάνωσης, αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων εκεί τίποτα, ζήρο.
2: Όντως το ΠΑΣΟΚ έχει παράδοση στην οργάνωση. Έχει μηχανισμούς δηλαδή από την εποχή των κλαδικών.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Είναι ταϊσμένοι άνθρωποι, χορτασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει άντε να ξαναζήσουμε εκείνα τα όμορφα χρόνια του ταϊσμού.
2: Τώρα είναι η νέα μυστική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπει στη Βουλή. Γι' αυτό το διαπίστωσα, ξέρετε, το 2012 μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, όταν μετά το 2002 ήταν εμφανές. Και φαινόταν ότι είχαμε ρεύμα, ήταν εμφανές ότι θα μπαίναμε στη Βουλή. Το τι εισέρευσε στη δημιουργία από καιροσκόπους, από πονηρούλιδες, από ξέρω εγώ, έχοντες μύχες σκέψεις διάφορες στο μυαλό τους, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άρα ένα κόμμα που θα μπει στη Βουλή έχει ανθρώπους που λένε εγώ θα γίνω βουλευτής. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν αυτόν που θα γίνει βουλευτής, διότι το παιδί μας θα γίνει βουλευτής, άρα θα μας δώσει κάτι, δηλαδή σε αυτό το πελατειακό σύστημα το ελληνικό. Όλοι έχουν λαμβάνει, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ο τελευταίος που είχε πει πολίτες και όχι πελάτες ήταν ο Στέφανος Μάνος. Μας άφησε χρόνος. Αλλά οι Έλληνες ψηφοφόροι είναι πελάτες, όχι πολίτες. Πρωτίστως πελάτες. Άρα δημιουργείται μια μάζα η οποία λέει ότι θα στηρίξω ένα κόμμα για να μην
0: πειράξει. Τώρα, μια και είπε τώρα για τον Μακαρίτη, τον Στέφανο Μάνο. Θυμάμαι όταν άκουσα ότι ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Αδριανόπουλος μπήκαν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά τότε πρέπει να άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου.
2: Όχι, όχι, καθόλου. Ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Αδριανόπουλος είχαν σε όλη του την πολιτική πορεία τις ίδιες απόψεις. Όταν ήρθε ο Γιωργάκης. Θα το θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι γιατί τότε και εμένα με ψηλοέπισε, είχα τις ενστάσεις μου, αλλά θεωρούσα ότι ρε παιδί μου είναι ένας εξυγχρονιστικός αέρας ας πούμε για την Ελλάδα. Είχε πει ότι θέλω να κάνω ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό ψηφοδέλτιο και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αν θυμάστε, ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ήταν ο Μίμης Ανδρουλάκης, ήταν και ο Μάνος με τον Αδριανόπουλο. Προσέγγισε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου τις προσωπικότητες, τις πολιτικές προσωπικότητες που λεγόταν Μάνος και Ανδριανόπουλος και τους είπε εγώ θέλω να μεταρρυθμίσω την Ελλάδα, θέλετε να με βοηθήσετε. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος προς τιμήν τους είπαν ναι, αλλά θα διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτοτέλεια. Δεν θα γραφτούμε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα έχουμε καμιά δέσμευση.
0: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το να γραφτώ στο ΠΑΣΟΚ από το να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο και μάλιστα αριστείνδη του ΠΑΣΟΚ. Σας παρακαλώ.
2: Όχι, είναι πιο ισχυρό το να έχω μια θέση στη Βουλή και να μπορώ να επηρεάζω τα πράγματα. Από το να είμαι ένας αρθρογράφος, ας πούμε.
0: Α, το πάτε από την άλλη μεριά τώρα εσείς, κατάλαβα.
2: Διότι δεν απέτησε τότε ο Γιώργος, διότι έτσι το έχει στο μυαλό του. Ο Μάνος είπε.
0: Του είχε στην απέξω η Νέα Δημοκρατία εντωμεταξύ αυτού του δύο.
2: Ο Μάνος είχε πει ότι είχε αρχικώς καλές προθέσεις ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ήταν ανεπαρκής με όρους management. Το είδαμε αυτό. Δεν μπορούσε το παιδί να κουμαντάρει το μαγαζί. Δεν είχε κουμαντάρει ποτέ κανένα μαγαζί στη ζωή του. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτά να τα εφαρμόσει. Είχε κυρίως να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, το οποίο ήταν το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά το ίδιο το κόμμα. Δεν το έκανε αυτό όπως δεν το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τότε ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος κράτησαν την αυτονομία των απόψεών τους και μάλιστα έχω γράψει δύο άρθρα για το Μάνο την προηγούμενη Τρίτη και πριν 15 μέρες την Τρίτη στο Capital που αναφέρουν την πορεία του Μάνου. Δηλαδή ο Μάνος είχε διαγραφεί τότε από τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή γιατί ψήφισε, υπερψήφισε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία ήταν σύμφωνη με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Τους είπε ότι εμείς αυτά δεν λέγαμε. Ε, τώρα τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, είπε ο Κώστας Καραμανλής, θα το καταψηφίσουν για να φύρουμε το σημείτι, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Εφόσον κάτι φέρνει ένα άλλο κόμμα με το οποίο συμφωνείς, άμα είσαι σοβαρός και συνεπής στις αρχές σου, πρέπει να το υπερψηφίσεις και στο φέρνει ο άλλος. Και μάλιστα πρέπει να καμαρώνεις γιατί ο άλλος ήρθε στις δικές σου θέσεις. Και όταν ήταν εκλεγμένοι με το ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
2: άρα
0: αλήθεια.
2: Αυτό δείχνει ότι ο Μάνος διατήρησε την πολιτική του αυτονομία χωρίς ταμπέλες,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Και χωρίς αυτή τον κομματικό χουλιγανισμό που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα, έτσι, για να περάσουμε τώρα και στον επίλογο της εκπομπής μας, της συζήτησής μας. Τι κάνουμε τώρα, τι βλέπετε να γίνεται από πλευράς τώρα κυβέρνησης, γιατί η αυτοδυναμία φαίνεται να απέχει αρκετά. Δεν ξέρω τι μέρα μπορεί να ξημερώσει τη χώρα.
2: Βλέπω να μπαίνουμε σε μια περιπέτεια διαρχίας, διότι η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι διέψευσε πολλούς οι οποίοι πίστευαν ότι ο Κυριάκος θα γινόταν άλλος.
0: Διέψευσε ή κούρασε πολλούς?
2: Όχι, διέψευσε, διέψευσε. Δηλαδή δεν κουράζεσαι όταν βλέπεις ορισμένα πράγματα να γίνονται. Αλλά αυτά που γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και δυστυχώς υιοθέτησε, ξαναλέω, την πασογική λογική των επιδομάτων και της κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Για παράδειγμα, η διατίμηση, η αγορανομία, ο κρατικός έλεγχος των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα ήταν ένα φρούτο που το είχε το νεοελληνικό κράτος από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι πόλεμοι δηλαδή δημιούργησαν αυτή την ανάγκη, βεβαίως ξέρουμε αποτελέσματα, όλα στη μαύρη αγορά, και τον κατάργησε ο Μάνος το 1993, συγγνώμη. Όχι, στην πρώτη...
0: Μα ναι, συγγνώμη, ναι. Τη γραμμή αυτή ο Μητσοτάκης την ακολούθησε για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Εσείς πιστεύετε ότι δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα επιδόματα και τα λοιπά θα είχε υψηλότερα ποσοστά?
2: Ακούστε με λιγάκι, αλλά την επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον έλεγχο του πλαφών κέρδους. Δηλαδή ξανά το κράτος λέει ότι σου επιτρέπουν να έχεις τόσο κέρδος και θα το μετρήσω, γιατί όσοι λίγο ξέρουν από τιμολόγηση επιχειρήσεων, από κοστολόγηση, ξέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι στους οποίους μπορεί να υπολογίσει το κέρδος. Θα μπω λοιπόν σε μια διαδικασία για δύσκολους λίτες, να υπολογίσω τι περιθώριο κέρδους έχεις και θα σου βάζω πρόστιμο όταν το ξεπερνάς αυτό. Ενώ όταν, ας πούμε, μετά χάνεις, γιατί ξέρω εγώ, αν έρκαν τιμές και σου μένει το στόκ στο ράφι με την παλιά τιμή και για να το πουλήσεις δεν σου φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσεις καινούργιο προϊόν, και δεν με ενδιαφέρει. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή, η δίθεν φιλελεύθερη, ξανάφερε την αγορανομία του γερμανικού φρουραρχείου της κατοχής, αυτό είναι μια φρίκη για οποιονδήποτε ξέρει πώς λειτουργεί η οικονομία. Αλλά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ΚΝΕ κάποτε, μετά πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ, μετά είδαν πώς και μπήκαν στην πασοκοποιημένη Νέα Δημοκρατία και σου λέει τι θα κάνω τώρα για να, ας πούμε, ενισχύσω την κατοικία. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι πρέπει να μειώσουν τη φορολογία στα ενίκια, ότι πρέπει να κάνουν πιο εύκολο για τον ιδιοκτήτη να βγάλει τον κακοπληρωτή έξω ή να πάρει τα λεφτά που όσοι νοικιάζουν σπίτια το ξέρουν αυτό και το έχουν υποστεί πάρα πολλές φορές από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν τους περνάει από το μυαλό. Αλλά σου λέει θα βάζω προγράμματα να επιδοτώ το σπίτι. Τι κάνουν αυτά, το είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Αυξάνουν τις τιμές. Επιδοτείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Αν κάνει, ξέρω, 1000 ευρώ μια μέρα, την άλλη θα κάνει 1200-1500. Διότι η αγορά έχει συγκεκριμένη προσφορά προϊόντων. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, τι θα συμβεί? Το ίδιο συμβαίνει και με τα σπίτια, που ο άλλος για να πάρει την επιδότηση πάει και βρέσει ένα χρέπι, ας πούμε, και ο ιδιοκτήτης το πουλάει ως όσο. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί ακόμα ότι υπάρχει ένας νόμος που δεν είναι πασοκικός, δεν είναι νεοδημοκρατικός. Είναι νόμος της φύσης, νόμος της αγοράς, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Εάν θες να πέσει η τιμή σε κάτι, πρέπει να αυξηθεί η προσφορά. Και για να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να έχει ο άλλος κίνητρο να μπει και να προσφέρει. Να το δημιουργήσει, να το παράγει, χωρίς να τον ξεσκίζει στη φορολογία.
0: Και ένα τελευταίο, πώς είδατε τελικά τη συμφωνία με το Ισραήλ? Και πού βλέπετε να οδηγεί αυτή η κατάσταση?
2: Εξαιρετική, εξαιρετική. Είμαι εδώ και χρόνια υπέρμαχος και της του κόνσεπτ, ας πούμε, του κράτους του Ισραήλ, δηλαδή ένα κράτος που λέει εγώ θα επιβιώσω και δεν με ενδιαφέρει το μέγεθός μου, δεν με ενδιαφέρει το δικό σας μέγεθος, έχω πάρει απόφαση να επιβιώσω και θα το κάνω με κάθε τρόπο. Το Ισραήλ απειλείται από δισεκατομμύρια μουσουλμάνους που το περιτριγυρίζουν. Δεν απειλεί κανένα. Και έδωσε το Ισραήλ γη για να εξασφαλίσει ειρήνη, αλλά η ειρήνη δεν εξασφάλισε. Κατάφερε λοιπόν αυτό το μικρό κράτος που έχει μέγεθος όσο η Πελοπόννησος να είναι μια υπερδύναμη στην τεχνολογία, στη στρατιωτική ισχύ και στην επιστήμη. Και πολύ καλά κάναμε και υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ για την προστασία με τεχνολογικά μέσα, γιατί τα κακά τα ψέματα, η εποχή που ο Έλληνας φώναζε αέρα και προέτασε τα στήθη του στον εχθρό, έχει περάσει. Τώρα τον πόλεμο τον κερδίζει η τεχνολογία και το χρήμα.
0: Πώς είδατε την προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη?
2: Μίζερη, όπως όλα.
0: Ναι, μεν, αλλά, δηλαδή...
2: Μίζερη, όπως όλα. Εγώ είδα, δεν είμαι ξεκάθαρα, τα χώνουν στη Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά πράγματα, το ακούσαν οι ακροατές σας, το ακούν ήδη πολλή ώρα. Αλλά αυτή η συμφωνία ήταν εξαιρετική.
0: Λοιπόν,
2: Ηλία Παύλα.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζίμερα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες, παστρικές κουβέντες, Βασίλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχαμε με το Ισραήλ, πραγματικά να πούμε, πρέπει να είναι κανείς πολύ πολύ πολύ, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και λέξεις τύπου άρρωστος και τα λοιπά, για να μην συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Ισχυροποιεί τη χώρα μας, δίνει άλλο αέρα, μπόνους πραγματικά για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Βλέπω τον εκνευρισμό της Τουρκίας, γιατί συνήθως όταν η Τουρκία νιώθει αδύναμη, ξέρεις πως καλύπτει το κενό με φραστικές επιθέσεις. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στους ακροδεξιούς με τις ασπίδες και τις περικεφαλές και τις ασπίδες του Αχιλέα και τέτοια, όχι. Αυτή είναι μόνο για φρουφρού και αρώματα στο Facebook. Εγώ μιλάω τώρα για το επίσημο κράτος, έτσι πως εμφανίζεται. Εγώ δεν βλέπω, παραδείγματος χάρη, ούτε το Μητσοτάκη να απειλεί καθόλου, ούτε τον Δέντια που είναι υπουργός άμυνας να απειλεί, ούτε τον Γερά Πετράιτη που είναι υπουργός εξωτερικών να απειλεί. Βλέπουμε ότι δεν απειλούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά λένε ότι αν χρειαστεί επί του πεδίου θα τα πούμε. Μέχρι εκεί.
1: Εδώ είμαστε, ναι.
0: Και δεν προχωράνε παραπέρα, σταματάνε εκεί. Και νομίζω πως αυτό είναι προϊόν σοφροσύνης, έτσι. Σε αντίθεση με τους γείτονές μας που αρχίζουν τα καουμποϊλίκια, η ιστορία, τους πετάξουμε στη θάλασσα, τους κάνουμε και αυτό.
1: Είναι αυτές οι φραστικές επιθέσεις που είναι βλέπουμε θέμα κάθε φορά.
0: Η Ελλάδα φορά σήμερα είναι πανίσχυρη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι πανίσχυρη, το αντιλαμβάνονται οι γειτονές μας, γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο εκνευρισμός. Και αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και φτιάξει, δημιουργήσει, πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές, είτε στις πρώτες, είτε στις δεύτερες, ή ακόμα και στις τρίτες, σε ένα μεγάλο βαθμό θα οφείλεται στο ότι στα εθνικά μας ζητήματα, που για μένα είναι πάνω απ' όλα, μετά είναι όλα τα άλλα, πάνω απ' όλα πήρε άριστα. Πήρε άριστα. Κατάφερε τελικά αυτή εδώ η κυβέρνηση να θωρακίσει μια χώρα, να την εξοπλίσει στρατιωτικά. Αφήστε τι λένε τώρα μερικοί βλαμμένοι και ακέφαλοι, οι οποίοι έχουν έρωτα με τον Πούτιν και τα λοιπά, που βγάζουν και ελαττωματικά όλα αυτά τα οπλικά συστήματα και τις Μπελαρά και τα F-35 και τα, και τα Ραφάλ και όλα. Τα βγάζουν άχρηστα.
1: Έχουν, λέει, προβληματάκια.
0: Ναι, προβληματάκια. Μόνο τα ρωσικά είναι τα καλύτερα. Μιλάμε, εντάξει, αφήστε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή είναι άρρωστη κατάσταση. Χρήση εδώ ιατρικής προσέγγισης, ας πούμε. Μην κολλήσουμε εκεί. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ισχυρή χώρα, σοβαρή χώρα, έχει πρόσωπο προς τα έξω και απολαμβάνει το σεβασμό στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός του διεθνούς περιβάλλοντος προς τη χώρα μας είναι δεδομένος και δεν χρειάζεται πολύ για να το κατανοήσει κανείς, αρκεί να βγει έστω και για μία μέρα εκτός Ελλάδας, όπου και αν πάει, και μόλις θα δηλώσει πως είναι Έλληνας θα δει πως τον αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό, Βασίλη μου, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα.
1: Παιδεία χρειάζεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κουρασγέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελλοντας το Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στο Κόσμος ωστόσο ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σίμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένιστα του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς. και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι.

0: Ότι τα ζητάς στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βένετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετώ και όσους μας παρακολουθούν μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, ζωντανά, μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα ανάπαυσης, πνευματικής ανάτασης. Επιστρέφουμε στα RGNA. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας, ανανεωμένος και μαυρισμένος, με νέο look, καινούριο γυαλάκι. Τελευταίας κοπής, έτσι, in fashion πάντα. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην επικαιρότητα και να εστιάσουμε λίγο στο θέμα των ημερών. Το καλοκαιρινό θέμα, ξέρετε, καλοκαιράκι ήταν. Είχαμε ωραίο κόσμο στην περιοχή μας, είχαμε έτσι ωραίες υπηρεσίες, ωραίο κλίμα. Αλλά δυστυχώς όμως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να συμβαίνει αυτό. Η μιζέρια μας μας τριγυρνάει γύρω από τα χειρότερα προβλήματά μας, όπως είναι αυτό εδώ της διαχείρισης των λιμάτων μας, με υπηρεσίες απαρχαιωμένες, με υποδομές απαρχαιωμένες και υπηρεσίες που δεκαετίες πριν έκαναν κάτι και από εκεί και πέρα τα παράτησαν, τα άφησαν και ό,τι γίνει. Και το μόνο που ενδιαφέρει είναι να αυξάνουμε τον κόσμο στο νησί, τα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιες αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες και υπεύθυνες, που θα έπρεπε να έχουν

0: έχουν σχεδιάσει για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για να τα υποδεχτούμε όλα αυτά, και ένα κράτος που θα έπρεπε να χρηματοδοτεί αυτές εδώ τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να φτιάχνεις τέτοιες υποδομές, γιατί δεν είναι καθόλου φθηνές, καθόλου οικονομικές το να φτιάχνεις βιολογικούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αττική, για να καταλάβετε, έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και δισεκατομμύρια ευρώ, για να καλύψει τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ, που έχουν μαζευτεί στην Αθήνα. Εδώ στη Ρόδο έχουμε τους ερηνούς μήνες 350.000, 500.000 κόσμο ταυτόχρονα πάνω στο νησί. Αλλά έχουμε ένα βιολογικό ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα νούμερα. Είναι ένας βιολογικός που έχει γίνει για το βόρειο τρίγωνο και για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν εδώ στο νησί. Αυτό είναι. Και λοιπόν, παρατηρήθηκαν κάποιες κοιλίδες στις θάλασσες και σε συνδυασμό με τη γαστρεντερίτιδα βγήκε η βρώμα ότι μπορεί να συμβαίνει και το χειρότερο. Αυτό καταλαβαίνετε τι πανικό προκάλεσε. Και εγώ δεν άκουσα μία επιστημονική άποψη από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, να βγει και να πει κάποια πράγματα και να καθησυχάσει. Αντίθετα, διάβασα στο Facebook ένα γιατρό να λέει ότι δεν τους προλαβαίνουμε στο νοσοκομείο της Ρόδου και να σπέρνει πανικό, ας το πούμε. Τι γίνεται? Ισχύει? Μετά βέβαια, διαβάζοντας και άλλα και προσπαθώντας να ενημερωθώ, λίγο υπερβολή μου φάνηκε όλο αυτό, διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί πάρα πολλοί να πήγαιναν στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν νοσηλευόντουσαν. Έμπαιναν, έβγαιναν. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έμενε για κάποιες μέρες να παρασχεθούν κάποιες βοήθειες, ας το πούμε. Αλλά, πάση περιπτώσει, ήταν μια δυσάρεστη ουσιαστικά αυτή εδώ ιστορία. Σε λάθος ώρα για το νησί της Ρόδου. Δεν αξίζει η Ρόδος αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Αλλά σε αυτό το σημείο εδώ δεν θα αποδώσουμε ευθύνες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε μια επιστημονική άποψη, και συγκεκριμένα του κυρίου Δημήτρη Οικονομίδη, ο οποίος είναι και χημικός, να μας πει από τα δείγματα, από την εμπειρία του, εάν αυτά τα πράγματα μπορούν να συνδέονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομίδη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Πείτε μας λίγο τώρα, έτσι, συνδέεται η γαστρεντερίτιδα κατά τα επιστημονικά στοιχεία, θα μπορούσε στο 1 εκατομμύριο να συνδεθεί με τα λίμματα στις θάλασσες και με όλο αυτό?
1: Πρόκειται για τρία εντελώς διαφορετικά θέματα που θίξατε, τα οποία κατελάχιστον μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η λειτουργία και η απόδοση των βιολογικών, η κατάσταση στις παραλίες κολύμβησης εφόσον είναι κατάλληλες για κολύμβηση ή όχι, και το θέμα της γαστρεντερίτιδας. Είναι τρία εντελώς και άσχετα μεταξύ τους ουσιαστικά θέματα, όπως προέκυψαν και αντιλαμβάνομαι από τα δημοσιεύματα ότι συζητιούνται αυτή τη στιγμή στην Ρόδο.
0: Συνδέθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι?
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και
0: που δεν συνδέονται.
1: Καμία επιδημιολογική έρευνα δεν υπάρχει παγκοσμίως,
0: ναι,
1: ότι μπορεί από την ρήπανση της τυχόν ρήπανση της θάλασσας,
0: ναι,
1: να προκαλείται γαστρεντερίτιδα σε πολίτες οι οποίοι να αναγκάζονται να ζητάνε ιατρική περίθαλψη. Βέβαια, κάθε Αύγουστο,
0: ναι,
1: που είναι η αιχμή της τουριστικής περίοδου και ο μεγάλος φόρτος εργασίας τόσο στα ξενοδοχεία ή στα καταστήματα εστίασης, και η ζέστη που είναι αυξημένη, να παρατηρείται έξαρση φαινομένων γαστρεντερίτιδας. Αυτό οφείλεται στη θερμοκρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες, στην κόπωση των εργαζομένων στα καταστήματα εστίασης και στο πλημελή καθαριότητα, εφόσον υπάρχει, σε καταστήματα εστίασης. και σε χώρους μαζικής εστίασης.
0: Άρα μισό λεπτάκι, στη ζέστη είναι ιός, βακτήριο, τι είναι αυτό?
1: Είναι η γαστρεντερίτιδα αυτή που, για την οποία μιλάνε, είναι ιογενής, όπως λένε.
0: Ιογενής, λοιπόν.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει βέβαια και από τρόφιμα τα οποία, είτε λόγω της ζέστης, είτε λόγω πλημελούς προετοιμασίας ή αποθήκευσης,
0: να προκαλέσουν.
1: Αλλά δεν μιλάμε, δεν έχει συζητηθεί ότι πρόκειται για τροφιμογενή γαστρεντερίτιδα. Είναι ιογενής.
0: Άρα ιογενής, δηλαδή είναι
1: λέγεται
0: ίωση ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο.
1: Και οφείλεται επίσης και αυτό στη ζέστη και στις πλημελείς συνθήκες καθαριότητας στους χώρους τυχόν εστίασης, εφόσον υπάρχουν. Είναι σαφές ότι με το φόρτο εργασίας στην εκμήτηση τουριστικής περιόδου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα να μην έχουμε 100% τήρηση των διαδικασιών καθαριότητας στους χώρους εστίασης.
0: Και αυτό είναι
1: δεδομένο. Αλλά δεν έχει σχέση ούτε με την λειτουργία των βιολογικών, ούτε με την κατάσταση της παραλίας κολύμβησης. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία των βιολογικών, τα είπατε μια χαρά στην εισαγωγή, δεν ομολογούν και οι ίδιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να λειτουργούν ορθά τους βιολογικούς, και δεν είναι μόνο ο βιολογικός στο βόδι, υπάρχουν και οι ιδιωτικοί σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και υπάρχουν, διάβασα π.χ. ότι γίνεται μια αναμόρφωση και βελτίωση της κατάστασης του βιολογικού στη Λίνδο, υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί, υπάρχει ένας βιολογικός στην Καρμαστή που δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα καθαρισμού των λιμάτων. Δηλαδή υπάρχουν και οι περιφερειακοί, οι βιολογικοί, που είναι για τοπικούς οικισμούς. Τώρα, αυτό το πράγμα η επιστήμη και η τεχνολογία είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Αλλά πρέπει να γίνουν έργα.
0: Ναι.
1: Έργα που να σηκώνουν το φορτίο των λιμάτων και των αποβλήτων που διοχετεύονται εκεί.
0: Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν.
1: Χρειάζονται χρήματα και προγραμματισμός. Βέβαια, όταν και υπάρχουν και κονδύλια από διάφορους κρατικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς να γίνουν αυτά τα έργα. Είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τους βιολογικούς αυτούς, ακόμη και οι ιδιωτικοί. Εγώ, επειδή η δουλειά η δικιά μου είναι να δουλεύω με ξενοδοχεία, μάλιστα, βλέπω ότι αφού πέρασε κάποιος χρόνος και να προσπαθούν να βάλουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, τώρα αναγκάζονται και υπάρχει τεχνογνωσία ακόμη και σε μικρότερους βιολογικούς, όπως είναι σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, να αποδίδει σωστά, εφόσον είτε στριμωχτούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν σωστά το βιολογικό τους, είτε γιατί από μόνοι τους αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρχει δυσοσμία στον χώρο του πεντάστερου ξενοδοχείου και να υπάρχει δυσοσμία από κακή λειτουργία του βιολογικού τους. Άρα, όσον αφορά εκεί που εγώ γνωρίζω σε ιδιώτες, πελάτες, ξενοδοχεία, γίνονται έργα και αποδίδουν σωστά. Κάθε φορά που παίρνω ένα δείγμα και βγαίνει σωστό, νιώθω πρώτος τη χαρά μέχρι να το μεταφέρω στον πελάτη ότι η κόπη του και τα χρήματα που ξόδεψε και ο κόπος του προσωπικού του δεν πάει χαμένος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δηλαδή, αν τα ξενοδοχεία δημιουργούν τις υποδομές για να διαχειρίζονται τα λιμάτά τους, αυτό είναι πραγματικά σωτήριο, νομίζω, για το νησί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε τι ποσοστό τα ξενοδοχεία της Δρόδου έχουν αυτήν εδώ την υποδομή? Γνωρίζετε? Το έχετε μετρήσει?
1: Δεν το έχω μετρήσει, αλλά ξέρω μεμονωμένες περιπτώσεις όπου ένα μεγαλύτερο ξενοδοχείο, για παράδειγμα, και ξοδεύει και βρίσκει σωστούς συνεργάτες να διαχειρίζονται την εγκατάσταση της βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων και αποβλήτων τους. Μιλάμε για ξενοδοχεία που είναι από το βόρειο τρίγωνο, όπως λέμε, προς την νότια Ρόδο. Ένα μικρό ξενοδοχείο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σε θέση να έχει ούτε προσωπικό, ούτε γνώσεις, ούτε ένα σωστό βιολογικό, αλλά ακόμη και εκεί, εφόσον ο ξενοδόχος ή ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί, να πάρει τα μέτρα ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία της εγκατάστασής του. Και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία μπορούν να αξιοποιούν το επεξεργασμένο νερό για περιορισμένη ή και ευρύτερη άρδευση του κήπου, του περιβάλλοντος χώρου.
0: Μάλιστα, αυτό που παράγεται δηλαδή από το βιολογικό
1: ναι,
0: του.
1: Το νερό το καθαρό, ναι. αφού απολυμανθεί, μπορεί να ποτίσει δέντρα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι τέτοιες υποδομές τώρα θα έχουν μόνο τα τελευταία και τα υπερσύγχρονα, ας το πούμε, και τα πιο καινούργια ξενοδοχεία. Τώρα τα παλιά δεν ξέρω αν θα έχουν μπει σε αυτές εδώ τις διαδικασίες.
1: Μπορούν έτσι. Να το κάνουν εφόσον ξοδέψουν χρήματα.
0: Μπορούν.
1: Μπορούν να το κάνουν για το ξενοδοχείο που.
0: Και για τι κόστη μιλάμε τώρα, γιατί κόστη μιλάμε τώρα για να γίνει σε όλα τα ξενοδοχεία, για να κάνει ένα ξενοδοχείο αυτή την εγκατάσταση.
1: Κοιτάξτε, πρέπει το ξενοδοχείο να έχει υποδομές και δυνατότητα να είναι σχετικά μεγάλο, να έχει περίπου 1000 κρεβάτια, ώστε ναι. να, η ποσότητα των λιμάτων που να διαχειρίζεται να είναι τέτοια ώστε η εγκατάσταση που θα δημιουργήσει να του αποδώσει νερό για άρδευση
0: ναι.
1: του κήπου του. Βέβαια υπάρχουν, ο βιολογικός δεν δουλεύει από μόνος του. Ο βιολογικός θέλει φροντίδα. Εάν θέλουμε να δουλεύει σωστά, πρέπει να υπάρχουν επιφορτισμένα άτομα σε ένα ξενοδοχείο και να μην είναι π.χ. ο συντηρητής ο οποίος έχει από το να φτιάξει τις βρύσες οι οποίες στάζουν μέχρι να αλλάξει λάμπες να έχει Μάλιστα. και να μετράει τον βιολογικό.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες μετρήσεις παραλίες πρόσφατα και να κλείσουμε
1: Έχω
0: με
1: κάνει,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το τρίτο θέμα εκτός από αυτό είναι η ποιότητα των νερών κολύμβησης. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι λίγο ενοχλήθηκα από την δυσφήμιση αυτή που έγινε παραπληροφορώντας στις παραλίες κολύμβησης της Ρόδου. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου είναι όσες έχουμε μετρήσει κατατάσσονται στην εξαιρετική ποιότητα των νερών, οπότε δικαιολογημένα δικαιούνται να βραβεύονται με τη γαλάζια σημαία. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Άλλο η βράβευση μιας παραλίας, η οποία είναι μια ουσιαστικά ιδιωτική δραστηριότητα από ένα ιδιωτικό φορέα, που κακώς έχει εμπλεχθεί με την υποχρέωση του ελληνικού κράτους, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μετράει την ποιότητα των νερών κολύμβησης ανεξάρτητα από διαδικασίες βράβευσης. Και να επιλαμβάνεται το δημόσιο, το κράτος, οι φορείς, όποτε υπάρχουν είτε καταγγελίες, είτε διαμαρτυρίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Στην περίπτωση τη δική μας, όλες οι παραλίες κολύμβησης που εμείς ελέγξαμε, είτε επειδή διαχειρίζονται από πελάτες μας, ξενοδοχεία ή δήμους, κοινότητες κλπ. Είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και δεν μπορώ να μην εκφράσω την απογοήτευση μου όταν προχτές με πήρε πελάτης, πεντάστερο ξενοδοχείο, που το ρωτούσαν, λέει, κάποιοι δικοί του πελάτες, τουρίστες, ότι με όλα αυτά που ακούνε για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ρόδου, σκέφτονται αν θα επανέλθουν στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο.
0: Πού ήταν αυτό, σε ποια περιοχή το ξενοδοχείο?
1: Είναι στην περιοχή του Φαλιραγκίου, γενικά.
0: Φαλιράκι.
1: Στην περιοχή Φαλιραγκίου, από το...
0: Ναι.
1: Από την Καλλιθέα μέχρι τώρα, το Φαλιράκι.
0: Εντάξει, εκεί τώρα είναι και λίγο επιφορτισμένο το λιμανάκι και όλος ο κόλπος του Φαλιρακίου με πολύ ξενοδοχείο και πάρα πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα. Δεν είναι και το καλύτερο σημείο έτσι, αυτή την περίοδο να πεις ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, γιατί μπαίνει μέσα και κάνεις και μπάνιο και το νιώθεις κιόλα. Δηλαδή είναι ζεστά τα νερά εκεί πολύ. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις πολυσύχνασες παραλίες είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Μάλιστα, το κρατάμε.
1: Αυτό και θα επαναλάβουμε τις μετρήσεις μας, διότι εμείς συστηματικά.
0: Πείτε μου κάτι, τις πισίνες τις αδειάζουν μέσα στις παραλίες ή τα ξενοδοχεία?
1: Ορισμένοι εξ αυτών, αλλά ορισμένοι. Κατόπιν άδεια.
0: Αυτό όμως είναι πολύ βλαβερό, έτσι. Δηλαδή, όταν αδειάζεις μία πισίνα μέσα στη θάλασσα, κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Αυτό είναι χλωριωμένο.
0: Βεβαίως. Και το χλώριο δημιουργεί πρόβλημα στην γενικώς.
1: Εντάξει, μέχρι να πάει στη θάλασσα αποχλωριώνεται. Απλώς έχουν σκοτωθεί οι μικροοργανισμοί. Δεν δημιουργείται πρόβλημα από το νερό της πισίνας μέσα στη θάλασσα. Δεν δημιουργείται πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα.
0: Κύριε Οικονομίδη, άρα μένουμε σε αυτά. Κρατάμε ότι δεν έχει καμία σχέση γαστρεντερίτιδα με τους βιολογικούς και με τη θάλασσα. Είναι μια υιογενής πρώτον. Δεύτερον, ότι ξενοδοχεία στο νησί κάνουν υποδομές που διαχειρίζονται τα λίμματά τους. Και τρίτον, οι δειγματοληψίες που έχετε κάνει εσείς σε περιοχές του νησιού από πελάτες σας ως χημικός και ως χημικό εργαστήριο, ναι, δείχνουν εξαιρετικής ποιότητας θαλάσσινο νερό. Και μένουμε σε αυτά και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα φώτα σας και για την υπεύθυνη στάση σας ως επιστήμονας να βγείτε και να πείτε κάποια πράγματα που πολλοίς κόσμος έχει προβληματιστεί τελευταία.
1: Είμαι στη διάθεσή σας και εσάς, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και φίλοι και γνωστοί και πελάτες απλοί και ζητάνε πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να δημιουργούνται συνθήκες πανικού και μάλιστα με ανακριβείς πληροφορίες. Mm-hmm. Η Ρόδος αξίζει να είναι και να είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Πρωτοπορούμε από κάθε άποψη και χρειαζόμαστε καλύτερη κατεύθυνση.
0: Τι εννοείτε?
1: Χρειαζόμαστε και οι αρμόδιοι μας να κάνουν ό,τι κάνουν και οι απλοί εργαζόμενοι.
0: Δηλαδή?
1: Η δουλειά τους όσο το δυνατόν πιο καλά. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Τα αφήνουμε. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον κύριο Οικονομίδη. Τον χημικό της περιοχής μας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικά και σωστά τα όσα είπε και ακούσαμε. Εντάξει. Τώρα η υπόθεση του βιολογικού στο Βόδι πρέπει ουσιαστικά να εξεταστεί έτσι, για να μιλάμε τώρα και ρεαλιστικά, κεντρικά. Δηλαδή όταν ένας δήμος, όταν μια υπηρεσία ΙΔΕΙΑΡ σε ένα νησί όπως η Ρόδος έχει φτάσει στο επίπεδο να μην μπορεί να το διαχειριστεί, να το έχει χάσει, να έχει χάσει τις ευκαιρίες ένταξης σε προγράμματα και να έχει φτάσει σε ένα σημείο να φωτογραφίζονται και να βγαίνουν και να βιντεοσκοπούνται κοιλίδες μαύρες έξω από το βιολογικό στη θάλασσα. Όταν έχει φτάσει λοιπόν σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα το νησί της Ρόδου, κάτι το οποίο υποδηλώνει μια τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά το Δήμο και τη ΔΕΙΑΡ διαχρονικά ανύπαρκτη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει πια το κεντρικό το κράτος, πρέπει πια, δηλαδή δεν έχει άλλη επιλογή, το κράτος να αναλάβει την ιστορία και να δώσει τη λύση. Διότι, κακά τα ψέματα, εμείς, αυτοί οι οποίοι διοίκησαν τόσα χρόνια, φάνηκαν σε αυτό το, πήρανε κάτω από τη βάση, σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, στην τελευταία στενίστατη στιγμή, η ΔΕΙΑΡ προσπάθησε να κάνει αυτό το έργο μέσω μιας διαδικασίας που η οποία προσβλήθηκε από κάποιους εργολάβους μεγάλους όπως είναι η Ντρακάτ, διότι για να γίνουν έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ και βάλε χρειάζονται διεθνείς διαγωνισμοί. Μπορεί και με τον άλλο τον τρόπο, με το κατεπήγον, γιατί έχουμε φτάσει στο κατεπήγον, αλλά okay, αυτό θα το κρίνει πια το δικαστήριο. Το θέμα είναι ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Και το πιο μεγάλο θέμα είναι αυτά τα λεφτά υπάρχουν, τα 45 εκατομμύρια. Γιατί για να προκηρύξεις ένα διεθνή διαγωνισμό, θα πρέπει να έχεις και μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή μια αδέσμευση χρηματοδότησης. Εδώ τώρα η ΔΕΙΑΡ λέει ότι θα φτιάξει το βιολογικό στο Βόδι με ίδιους πόρους. Θα βρει η ΔΕΙΑΡ 45 εκατομμύρια ευρώ να κάνει το βιολογικό στο Βόδι. Εδώ η ΔΕΙΑΡ δεν έχει να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια που χρωστάει. Είναι με δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει. Δεν δίνει πάντως. Έτσι για να ακριβολογώ. Δίνει με δόσεις μέσω της εφορίας μετά από όσα έχουμε παρακολουθήσει τον προηγούμενο χρόνο των κινήσεων και της περιφέρειας για να πάρει μέρος των χρημάτων αυτής εδώ της συμφωνίας, της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά. Και ενώ λοιπόν δείχνει την εικόνα η ΔΕΙΑΡ να μην πληρώνει 10 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια για την συντήρηση και για τη λειτουργία των δηληστηρίων του φράγματος Γαδουρά αλλά και για την επέκταση της υδροδότησης της β' φάσης του φράγματος και προς την νότια Ρόδο, Λίνδο και τα λοιπά, προς αυτά τα μέρη, προβλεπόταν από αυτήν εδώ την προγραμματική σύμβαση, έρχεται και λέει τώρα ότι θέλω να κάνω 45 εκατομμύρια ευρώ έργο, φτιάξω βιολογικό με δικούς μου πόρους. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν κολλάνε, είναι λίγο ασυνάρτητα. Και θα πούμε για αυτά εδώ ακόμα έτσι λίγα, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάστημα.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 93,8 ραδιοφωνικά εδώ μαζί σας στην παρέα ο Λοΐζος Λοΐζος. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ραδιοφωνική μας σεζόν. Φεύγει και αυτός ο μήνας, 31 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και τι σας έλεγα, πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να σας τα πω όσο πιο απλά μπορώ για να τα καταλάβουμε, για να τα καταλάβετε. Υπήρχε λοιπόν μία συμφωνία. Η συμφωνία ήταν μεταξύ Περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ. Τι έλεγε αυτή εδώ η συμφωνία? Ότι θα δουλεύει το φράγμα μέσα από ένα σχήμα το οποίο θα χρηματοδοτεί η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια μέσω κρατικών ή ευρωπαϊκών πόρων κτλ. Και με έναν ανάδοχο. Ήταν μια συμφωνία αυτή εδώ η προγραμματική που όριζε κάποια ποσά. Καλή ή κακή αυτή εδώ η συμφωνία, με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, αλλά και λίγο ακόμα πιο πριν, και επί καμπουράκι ακόμα, αυτή εδώ η συμφωνία οικονομικά από τη ΔΕΙΑΡ δεν τηρήθηκε. Δηλαδή, η ΔΕΙΑΡ άφηνε απλήρωτους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να πιέζεται το όλο αυτό εδώ εχείρημα. Το οποίο εχείρημα, εκτός από το να, από τη λειτουργία του φράγματος, είχε να επεκτείνει και την υδροδότηση και στη Νότια Ρόδο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που αυτή εδώ η συμφωνία δεν τηρήθηκε από τη ΔΕΙΑΡ, άρχισαν τα προβλήματα. Το χρέος έχει φτάσει, δεν ξέρω, ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποιους μήνες. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο βρίσκεται. Της ΔΕΙΑΡ προς την Περιφέρεια για τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά. Η Περιφέρεια δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην επέκταση του έργου της υδροδότησης προς την Νότια Ρόδο. Προφανώς γιατί κάποια χρήματα από αυτήν εδώ τη συμφωνία που θα έπαιρνε η Περιφέρεια από τη ΔΕΙΑΡ, δηλαδή και από τους δημότες, θα επενδύονταν για να γίνει αυτό εδώ το έργο της επέκτασης. Συν του ότι φυσικά, εντάξει, αυτό εδώ το έργο είχε μέσα και άλλους χρηματοδότες. Δεν τα περίμενε όλα από τη ΔΕΙΑΡ για να γίνει. Ευρωπαϊκούς πόρους κτλ. Ήρθε και αυτό εδώ το δυστύχημα το οποίο πήγε το έργο πίσω στην Κάλαθο με έναν νεκρό, το εργατικό δυστύχημα. Και η εργολαβία διαλύθηκε. Το κράτος καθυστερούσε να πληρώσει την Περιφέρεια, η ΔΕΙΑΡ καθυστερούσε να πληρώσει την Περιφέρεια, ο εργολάβος παρέμενε απλήρωτος, έναν, δύο, τρεις λογαριασμούς, ο εργολάβος ο συγκεκριμένος ήταν η Ντρακάτ, ο άκτορας δηλαδή, με τον οποίο η ΔΕΙΑΡ δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν τα πάει καλά, έχουν πρόβλημα. Και το έχει πει και δημόσια σε συνέντευξη τύπου ο Σωτήρης ο Βαγιανός, εξαιτίας μιας παράδοσης ενός έργου που και τα λοιπά πριν κάποια χρόνια, πριν προ-Βαγιανού εποχή, σας το πούμε, ξεκινάει νομίζω. Και από τη στιγμή λοιπόν που χάλασε η σούπα, από τη στιγμή που χάλασε αυτή εδώ η συμφωνία, που δεν υπήρχε σύμπνοια πια μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου, για αυτό εδώ το έργο και για το μέλλον, για την επέκταση, διότι η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει η ίδια το φράγμα να το διαχειριστεί και θέλει να κάνει η ίδια τις εργολαβίες αυτή για την επέκταση, η εργολαβία και ο εργολάβος τελείωσαν, έφυγε. Και έμεινε, ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί, που είναι η επέκταση της υδροδότησης στη Νότια Ρόδο του φράγματος του Γαδουρά, στον αέρα. Και η πέτειος, δηλαδή απόφαση πολιτική από την αρχή για αυτή τη συμφωνία, η οποία χάλασε, καλή ή κακή, είναι ο Δήμος Δρόδου, ο Δήμαρχος της Δρόδου. Διότι ήρθε και είπε η νέα Δημοτική Αρχή ότι η προγραμματική σύμβαση, η συμφωνία που έχετε κάνει η προηγούμενη με, με την Περιφέρεια, βέβαια σε αυτή τη συμφωνία τότε ήταν και μέλος της ΔΕΙΑΡ ο Δήμαρχος, τότε, αλλά τώρα δεν ξέρω, άλλαξε, δεν μας αρέσει. Έτσι, δεν τη θέλουμε. Τη θεωρούμε ακριβή, δεν μας αρέσει, θέλουμε να, γιατί να έχετε εσείς τον έλεγχο του φράγματος, όχι θέλουμε να τον έχουμε εμείς, γιατί να κάνετε εσείς αυτό το έργο, όχι θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Και έτσι λοιπόν η σούπα χάλασε. Έτσι λοιπόν η συμφωνία αυτή εδώ η προγραμματική ακόμα πορεύεται, γιατί έχει έναν ορίζοντα λήξης, μια ημερομηνία λήξης που είναι μέσα το 2027. Θα το δούμε και αυτό από το χειμώνα μπροστά μας. Και εκεί πια θα πρέπει να ξανακαθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν ο κύριος Χατζημάρκος, ο κύριος Κολιάδης και ο κύριος Βαγιανός για το τι θα γίνει, το πώς θα συνεχίσει η υδροδότηση της πόλης του Δρόδου τουλάχιστον, γιατί μόνο αυτό έμεινε, μέσα από την από το φράγμα του Γαδουρά. Δηλαδή έχουμε πολλά επεισόδια μπροστά μας. Αλλά άσχετα από το διασκεδαστικό κομμάτι, που δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, γιατί είναι βαρετό και κουραστικό και σπαστικό στο τέλος, η ουσία είναι ότι η Ρόδος χάνει ευκαιρίες τη μία πίσω από την άλλη. Και αυτό εδώ δεν περνάει στους κατοίκους του νησιού. Δεν το αντιλαμβάνονται. Κάτοικοι του νησιού ζουν σε άλλα πελάγι ευτυχίας. Δεν έχουν το χρόνο να μελετήσουν, να μάθουν, και δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα όλα αυτά εδώ συμπυκνωμένα. 5%. Χάνει όμως τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Και ποια ήταν η ευκαιρία? Η ευκαιρία ήταν κυρίως να γίνει το έργο της υδροδότησης της β' φάσης, εάν η ΔΕΙΑΡ τηρούσε τις πληρωμές της, αν μπορούσε, γιατί μπορεί και να μην μπορεί, ή αν, δεν ξέρω, αν είχε και την κακοκαιρία μπόρα που της προκάλεσε μεγάλες ζημιές, καθυστέρησε και το κράτος να δώσει χρήματα στη ΔΕΙΑΡ. Τέλος πάντων ήρθαν πολλά πράγματα ανάποδα. Εγώ δεν θέλω, δεν μπορώ και δεν είμαι αυτός που θα επιρρύψει ευθύνες. Απλά εγώ τα γεγονότα θα παραθέσω και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Αν όμως η ΔΕΙΑΡ κατάφερνε και χρηματοδοτούσε και είχε αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, στην ώρα τους εξοφλημένα στην περιφέρεια, το ερώτημα ήταν το έργο της επέκτασης της β' φάσης θα προχωρούσε, η εργολαβία θα διαλυόταν? Γιατί η περιφέρεια είναι μια υπηρεσία που δεν έχει έσοδα, δεν βάζει λογαριασμούς στον κόσμο για να βγάλει χρήματα. Απλά κάνει μελέτες, παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας και τα δίνει στους Δήμους για να κάνουν έργα και στις υπηρεσίες, όπως είναι η ΔΕΙΑΡ και άλλες. Όπως είδαμε τώρα να δίνει για τη Λάρδο. Δεν είναι λεφτά της περιφέρειας, έτσι, αλλά πέρασε και από την περιφέρεια. Περνάει από την περιφέρεια. Έτσι είναι το σύστημα δομημένο. Μπορεί να μην αρέσει αυτό εδώ στους Δήμους και να λένε γιατί μας βάλατε τις περιφέρειες Κέρβερους πάνω από τα κεφάλια μας να κάνουν αυτές τον έλεγχο των χρημάτων που έρχονται σε εμάς, ας το πούμε, ή μέσω αυτονών σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορούν και οι ίδιοι αυτόματα οι Δήμοι να πάνε μόνοι τους και να διεκδικήσουν κονδύλια σε ορισμένες περιπτώσεις από κάποια κρατικά προγράμματα, τρίτης κτλ. Αλλά τα περισσότερα, ας το πούμε, τα ευρωπαϊκά περνάνε υποχρεωτικά μέσα από τις περιφέρειες και έτσι έχει δομηθεί το σύστημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως. Αρέσει δεν αρέσει, αυτά είναι τα πράγματα. Η Ρόδος λοιπόν χάνει αυτήν εδώ τη μεγάλη ευκαιρία εξαιτίας αυτής της διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις προηγούμενες οι οποίες είχαν συμφωνήσει. Γιατί, και θα μου πει κάποιος με την απλή κοινή λογική, για ποιο λόγο το φράγμα να μην είναι στη ΔΕΙΑΡ? Για ποιο λόγο τα έργα της υδροδότησης να μην τα κάνει η ΔΕΙΑΡ? Ναι. Είναι μια απλή κοινή λογική. Ωραία, και εγώ θα σας φέρω την απάντηση ότι το φράγμα το εκτέλεσε, το ολοκλήρωσε η περιφέρεια μαζί με το κράτος. Δεν το έκανε η ΔΕΙΑΡ, δεν έδωσε η ΔΕΙΑΡ 130 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κινδύνευαν να χαθούν, 160 αν δεν κάνω λάθος εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έγιναν μέσω της περιφέρειας, ένα έργο το οποίο είχε βαλτώσει και ήταν μάλιστα από τα πρώτα επιτεύγματα που έδειξαν και την αποτελεσματικότητα του κυρίου Χατζημάρκου. Η ολοκλήρωση του και η διάσωση του φράγματος του έργου του Γαδουρά. Okay. Είναι ένα έργο που είναι παιδί του. Δεν μπορεί τώρα, συσσαγωγικά παιδί του, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μάλιστα έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ η διάσωσή του. Με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό εδώ το έργο λοιπόν το κράτος, το ίδιο, το έδωσε στη διαχείριση της περιφέρειας. Και η περιφέρεια και είπε συνεργαστείτε με τη ΔΕΙΑΡ και με το Δήμο να είναι ένα σχήμα που να μπλέκονται πολλοί φορείς μέσα για να μην κινδυνεύει κυρίως. Δηλαδή για καλό εγώ πιστεύω ότι το έκαναν έτσι το σχήμα. Να υπάρχει ο επόπτης, να υπάρχει ο Δήμος, να υπάρχει η ΔΕΙΑΡ, να είναι όλοι μέσα. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή Κολυάδη αυτό το τεινάζει σε εισαγωγικά στον αέρα. Και μάλιστα βλέπουμε και στις ανακοινώσεις του κυρίου Βαγιανού να κατηγορεί κιόλας και την περιφέρεια για την διάλυση της εργολαβίας, της μεταφοράς του νερού, του φράγματος του Γαδουρά προς την Νότια Ρόδο, της Β' φάσης, ας το πούμε, των δικτύων. Κατηγορεί την περιφέρεια για τη διάλυση και ζητάει να κάνει η ίδια την εργολαβία, αλλά το ερώτημα είναι το έργο, την εκτέλεση του έργου, αλλά το ερώτημα είναι από τη στιγμή που το θες, έχεις τα χρήματα να το κάνεις? Και αν έχεις τα χρήματα να το κάνεις, για ποιο λόγο δεν τηρείς τις υποχρεώσεις σου, αυτές που οι προκάτοχοι σου είχαν αναλάβει για να γίνουν αυτά τα έργα? Η απάντηση φυσικά είναι απλή, υποθέτω. Ότι εμάς μας επέλεξε ο ροδιακός λαός, εμάς επέλεξε ο ροδιακός λαός, να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, όπως θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Okay, αλλά εδώ έρχεται και η ανταπάντηση ότι και οι προηγούμενοι είχαν εκλεχθεί από τον ροδιακό λαό για να κάνουν και εκείνοι κάποια πράγματα και έκαναν κάποια πράγματα. Δηλαδή το νησί έχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί να ξεκινάς κάθε φορά που θα αλλάξεις από το μηδέν να διαγράφεις ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν ή ό,τι έχει υπάρξει σαν συμφωνία και να το κάνεις από την αρχή, γιατί κάθε χρόνο θα είμαστε στο μηδέν μετά. Κάθε πέντε χρόνια θα είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν θα προχωράει μπροστά. Και αυτή είναι μόνο μία από τις ευκαιρίες που έχει χάσει η Ρόδος αυτή την περίοδο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλο έργο. Δυστυχώς η Ρόδος μας είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών. Γιατί έχουν περάσει κι άλλες δυστυχώς ευκαιρίες μπροστά μας και δεν τις πιάσαμε. Παράδειγμα, η νέα μαρίνα που είχε έρθει η εταιρεία, είχε φέρει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης αμερικανικές εταιρείες που ήθελαν εδώ να επενδύσουν 240 εκατομμύρια ευρώ, και εξαιτίας των καταγγελιών που έκανε ο κύριος Γρίλης και κάποιοι άλλοι, οι επενδυτές έφυγαν. Σου λέει, okay, Συμβούλιο της Επικρατείας, όρι, μπλέξαμε, εμείς θα καθίσουμε, εμείς θα βάλουμε να δεσμεύσουμε 240 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο και εσείς κάτω έρχεστε και μας κάνετε προσφυγές στη δικαιοσύνη, θα μπλέξουμε εμείς μαζί σας. Πάμε και αλλού να τα ρίξουμε τα λεφτά μας. Μπορεί να τα κρατήσουμε και στο Μαϊάμι. Έχουμε και τη Χονολουλού απέναντι, στη Χαβάη μπορούμε να πάμε. Να φύγουμε να πάμε στο διαβόλου τη Μάνα να επενδύσουμε. Γεια σας. Πάει και αυτή η ευκαιρία για τον νησί της Ρόδου. Τι έκανε ο Δήμαρχος τότε, ο Δήμαρχος Ρόδου, σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο το περιβόητο? Κράτησε και αυτός balance, ισορροπία. Μην στεναχωρήσει τον κύριο Γρίλη και τους καταγγέλλοντες, αλλά μην τα σπάσει και τελείως με τους άλλους. Πάει, πέταξε το πουλάκι. Γεια σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει παιχνίδια. Μια άλλη ευκαιρία τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, που μπορεί να χάσει η Ρόδος μεγάλη, είναι και το καζίνο της Ρόδου. Τι γίνεται με την υπόθεση στο καζίνο της Ρόδου? Όλοι στο Δήμο φαίνονται πάρα πολύ αυστηροί. Τον κύριο Καμπούρη να δείτε. Να φέρετε τη σύμβαση, να τη μελετήσουμε τους όρους, το έτσι, το αλλιώς, το αυτό, αυτό. Αντιπολίτευση φουλ στο Δήμο για αυτό εδώ το θέμα. Όλοι είναι με τα πιστόλια. Για μια επιχείρηση που έχουν συμφωνήσει να δίνει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ενίκιο για ένα κτίριο το οποίο έχει συντηρήσει, έχει φτιάξει, είναι κόσμημα, λειτουργεί υποτυπωδώς, στο γράμμα στο ακέραιος του νόμου, και είναι όλοι από πάνω της με τα πιστόλια. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα συμφωνήσει ο Δήμος Ιδρώδου, γιατί, ακούστε που κόλλησε, δεν το είπανε όμως μέσα. Γιατί λέει θέλουνε το 2% του τζίρου όλων των δραστηριοτήτων που κάνει η εταιρεία. Από τις παραλίες, από τα εστιατόρια της, από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα κάνει. Θέλει το 2% ο Δήμος, συν το ενίκιο, συν το 2% επί των κερδών των παιχνιδιών, των παιγνίων, των τυχερών και όλα αυτά που επιβάλλει ο νόμος, δεν ξέρω και καλά. Συν. Και έχει παγώσει μέχρι στιγμής. Λέτε να είναι και αυτό μια χαμένη ευκαιρία και να δούμε ένα κτίριο κάποια στιγμή να αδειάζει, να ερημώνεται, να μπαίνουν κόκκινες κορδέλες και σε αυτό. Όπως κόκκινες κορδέλες βλέπουμε στη Τσαμπίκα, βλέπουμε στο Ιαλίσιον. Απίστευτο. Το Ιαλίσιον, ένα κτίριο το οποίο ήταν ένα ερείπιο, μια ντροπή για την περιοχή της Ρόδου, βρέθηκε ένας επιχειρηματίας, αρεστός ή μη αρεστός, εδώ πέρα στο Facebook, και έκανε μια επένδυση. Και έφτιαξε το Ιαλίσιον και το έκανε μπιμπελό. Λοιπόν, προχθές περνούσα και το είδα κλειστό και λέω τι γίνεται, γιατί. Και όμως το έχουν περιβάλει με κόκκινες κορδέλες. Πάει και αυτό, το κλείσανε. Ερωτώντας, γιατί δεν είμαι πια και άνθρωπος που βγαίνει έξω τη νύχτα να πηγαίνει σε κλαμπ, μαθαίνω ότι και το ΝΟΡ, το κλαμπ, το κλείσανε και αυτό. Και η Ρόδο σήμερα, Αύγουστος του 2026, δεν έχει ένα κλαμπ ανοιχτό. Δεν έχει ένα κλαμπ ο τουρίστας να πάει να κάνει, να πιει ένα ποτό, να χορέψει. Ένα υπαίθριο. Εγώ παλιά θυμάμαι όταν είχα έρθει στη Ρόδο και έβγαινα έξω στα νιάτα μου, πήγαινα στο Λασκάλα, μαγαζάρα, κλαμπάρα, πήγαινα στο Παραντίσο. Θυμάμαι το Παραντίσο να είναι πάνω στο Μόντε Σμιθ, κλαμπάρα και αυτό. Μετά το θυμάμαι κάτω στο Καρακόνερο. Δηλαδή θυμάμαι 3-4 κλαμπ στο νησί της Ρόδου υπαίθρια, ανοιχτά, που πήγαινε και ο Ροδίτης αλλά και ο τουρίστας και διασκέδαζε και ήταν φοβερό το σκηνικό. Τώρα, στο 2026, τα κλείσαν όλα. Επικράτησε η μύρλα, επικράτησε η γκρίνια, επικρατεί η μιζέρια. Συγγνώμη, θέλετε τουρισμό? Για ποιο λόγο να ξανάρθει του χρόνου ο τουρίστας? Θέλετε να κλείσετε όλα τα μαγαζιά, ό,τι καλό υπάρχει, ό,τι μαγαζί υπάρχει, επειδή είναι παράνομο? Μα παράνομο μπορεί να γίνει νόμιμο. Πρέπει να το κλείσεις, πρέπει να βάλεις κόκκινες κορδέλες, να διορθώσεις εσύ τον νόμο για να μπορέσεις να του δώσεις τη δυνατότητα, άμα δεν μπορεί να γίνει νόμιμο, να το νομιμοποιήσεις με τον α ή β τρόπο. Δηλαδή δεν θέλουμε τη διασκέδαση στο νησί? Δεν θέλουμε στη Ρόδο να υπάρχει δραστηριότητα έξω κόσμος? Και μετά διαμαρτύρονται για το all inclusive, ότι όλοι οι τουρίστες μένουν μέσα στα ξενοδοχεία. Και γιατί να βγουν έξω, ρε παιδιά, να πούμε? Για να βλέπουν τις κόκκινες κορδέλες. Και εγώ, αν ήμουν τουρίστας, εσείς αν ήσασταν τουρίστας και ερχόσασταν στη Ρόδο και κυκλοφορούσατε σε 1, 2, 3, 4 μέρη και βλέπατε εδώ πέρα όλους τους κόλπους εκεί της παραλίας, της Καλυθέας, τους κλείσανε. Κλείσανε το Oasis, κλείσανε το Μπάμπις, δεν ξέρω και εγώ πώς το λένε εδώ αυτό, κλείσανε το Καλάμι, τα κλείσανε. Πάνε πια οι τουρίστες, το Σάντα Μαρίνα, πάνε πια οι τουρίστες και βλέπουν κλειστές επιχειρήσεις. Πεταμένα κάτω χαλιά, ξύλα σπασμένα, μπουκάλια μέσα από αυτά που έχουν παρατήσει παραλίες, αυτοί που βγήκαν το πάρτι εκεί πέρα το βράδυ, ξέρω εγώ, και πήγανε προφυλακτικά, τσιγάρα, ένα ρημαδιό, μια βρωμιά. Αυτό βλέπουνε. Θα ξαναπάνε έξω? Εγώ που μίλησα με τουρίστες, ήμουνα σε ένα μαγαζί εκεί πέρα στο Φαλιράκι με τα αλλιευτικά είδη, και μπήκανε μέσα κάτι Ιταλοί και με ρωτούσαν γιατί, μου λέει, κλείσατε το Oasis, λέει, που ήταν τόσο ωραίο. Γιατί, λέει, πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο και μία μέρα ξαφνικά βλέπουμε, λέει, το Oasis με κορδέλες κόκκινες. Και με ρωτούσαν γιατί το κλείσατε. Τι να τους πω, δεν ξέρω. Γιατί εδώ, ήθελα να τους πω, έχουμε την αριστερά της προόδου και τους καταγγέλλοντες, τους αυτούς της, όλους τους οπαδούς φανατικούς της, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά πράγματα στο νησί. Πηγαίνετε να δείτε τους αλευρόμηλους, και αυτοί έργο τους είναι. Λοιπόν, η Ρόδος δυστυχώς είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών και έχει ένα επίπεδο κόσμου το οποίο το καλλιεργεί όλο αυτό. Τώρα, εάν έχει γίνει και πλειοψηφία, αυτό, δημοκρατία έχουμε, έτσι. Κλείσουν όλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα, καλύτερα είναι για μένα. Να μην έχουν τουρισμό οι παραλίες. Να πηγαίνω να κάνω τον μπάνιο μόνος μου, να πηγαίνω να ψαρεύω με τη βάρκα μου απ' έξω, να πιάνω και κανένα ψάρι, να ψήνω να τρώω. Αλλά, okay, αυτό θέλουμε. Δηλαδή, αυτή την τη Ρόδο θέλουμε. Αν θέλουμε αυτή τη Ρόδο, δημοκρατία έχουμε. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Συγγνώμη που μονολόγησα. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλή συνέχεια. Παραδίδω τη σκυτάλη στον Τέρι Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 άνισα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας.

0: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο
2: Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
1: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μελιτζάνες Ρόδου μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο το γεγονός είναι ένα. Είναι η υπογραφή της αντιπυραυλικής ασπίδας, η οποία μάλιστα δεν είναι κάτι έτσι απλό που θα σημάνει την προστασία μας μέσω ενός εισαγόμενου όπλου από το Ισραήλ. Το γεγονός ότι παίρνουμε αυτά εδώ τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα παράλληλα σηματοδοτεί και την δυνατότητα της χώρας μας να μπει στην παραγωγή τους. Αυτό είναι το φοβερό, ότι σε ένα 25% η Ελλάδα θα συμμετέχει και στην παραγωγή τους και μάλιστα θα ξεκλειδωθούν και τα ενδότερα, λέει, μέσα ηλεκτρονικά συστήματα και πηγαίοι κώδικες αυτού του όπλου, για να μπορούμε εμείς να τα συνδυάσουμε με τη δική μας αεράμινα, δηλαδή τα Patriot και άλλα συστήματα, το Κένταυρο, τα Anti-Drone. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι τεχνολογία εχμής μπαίνει η χώρα μας με τις χθεσινές υπογραφές που έπεσαν στο Τελ Αβίβ. Πραγματικά είναι έτσι τεράστια επιτυχία και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιτυχία όταν θα τα δούμε αυτά εδώ τα αντιαεροπορικά να εγκαθίστανται στην επικράτεια την ελληνική και να προστατεύουν όλη τη χώρα. Μη σας πω και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα ό,τι να είναι όπλο. Μιλάμε για ένα όπλο το οποίο στην πράξη το είδαμε να αποκρούει τους 2.500 από τους 3.000 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του μέσα σε ένα μήνα. Μιλάμε για τέτοια. Αν δεν είχαν οι Ισραηλινοί αυτόν εδώ το θόλο, αυτό το όπλο, το Ισραήλ σήμερα θα είχε γίνει οικόπεδο. Δεν θα υπήρχε τίποτα ορθίο. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι σύγχρονοι στρατιωτικοί αναλυτές του Facebook, οι οποίοι το βγάζουν και άχρηστο, έτσι, αυτό το όπλο. Λέει, τρίπιο είναι, δεν είναι στο... Τίποτα, τζάπα, πεταμένα λεφτά. Να πάρει ο Μητσοτάκης πάλι μίζες. Αυτό λένε, να πάρει μίζες ο Μητσοτάκης, για τις μίζες παίρνουν τα όπλα, βγαίνουν και λένε οι αριστεροί φίλοι μας. Εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, ακούγονται και αυτά, υπάρχουν και αυτοί. Το καλό είναι ότι από τη δεξιά πτέρυγα τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή λένε, γιατί να πάρουμε από το Ισραήλ και να μην πάρουμε από την Ρωσία, λένε μερικοί. Εντάξει, okay. Και η Ρωσία έχει καλή τεχνολογία και το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή στον πόλεμο με την Ουκρανία, όπου οι Ουκρανοί εξαπολύουν 400 drones ταυτόχρονα, για παράδειγμα, και από τα 400 drones λίγα περνάνε 2, 3, 5 ξέρω εγώ μέσα στα έγκατα της Ρωσίας στα βάθη και καταφέρουν και χτυπάνε μερικές πετρελαϊκές υποδομές, που σημαίνει ότι, εντάξει, πρώτον δεν είναι και τόσο ίσως καλή τεχνολογία της, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και αυτό, γιατί όταν από τα 400 καταρρύπτονται τα 380, okay, έχει και η Ρωσία αυτήν εδώ την τεχνολογία, αλλά σκεφτείτε όμως εσείς οι δεξιοί μπατριώτες ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα πάει να κάνει μια συμμαχία και να πάρει ένα ρωσικό όπλο από τώρα και στο εξής, τι μπορεί να αντιμετωπίσει από την άλλη πλευρά του πλανήτη, από την Αμερική. Γιατί είδαμε την Τουρκία, ένα S-400 πήρε που, για την αεράμινά της, ένα σύστημα οπλικό S-400, και αποκλείστηκε από ένα σωρό αμερικανικά προγράμματα και έχει φτάσει πια η πολεμική της στρατιωτική μηχανή που έχει να κάνει με τα αμερικανικά συστήματα F-16 και τα λοιπά, αεροπορία και όλα αυτά εδώ, να παραπέει. Εντάξει, προσπαθεί να καλύψει το κενό με τα ντρόουν της, διότι εκεί έχει κάνει τεχνολογικά άλματα, αλλά okay, δεν είναι το παν τα drones. Το παν είναι τα μαχητικά. Εάν τα μαχητικά υπερισχύσουν στον αέρα, οι βάσεις των drones και όλα αυτά εδώ γίνονται οικόπεδο. Όποιος ελέγχει τα F-16, όποιος ελέγχει τον αέρα, εννοώντας αεροπορία F-16, F-35 και τα μαχητικά, έτσι, ελέγχει τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η τελευταία Τελευταία, ξέρω εγώ, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχω και τον αγαπητό ναύαρχο, τον κύριο Γκολφόπουλο, κοντά μου, να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Καλημέρα, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Κάνω λάθος αυτό? Ισχύει αυτό ότι όποιος ελέγχει τον αέρα ελέγχει τον πόλεμο?
1: Σε μεγάλο βαθμό βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι πόλεμοι που έχουμε δει λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης των κρατών, δεν χρειαζόταν να έχεις θάλασσα. Επομένως δεν έχουμε δει, μάλλον δεν έχει δει ο κόσμος την αναγκαιότητα του ναυτικού ή ορισμένων άλλων συστημάτων στους νέους πολέμους. Έχουμε δει μέχρι τώρα μόνο τι κάνει η αεροπορία και τι κάνουν όλα αυτά τα συστήματα.
0: Πώς μπορεί να επηρεάσει η θάλασσα δηλαδή? Δηλαδή είναι το ίδιο ισχυρή με τον αέρα?
1: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εχθές ανακοίνωσαν η θάλασσα παίζει μεγάλο ρόλο, διότι η θάλασσα δημιουργεί τον αποκλεισμό μιας χώρας. Είδατε εχθές, ήταν η πρώτη φορά που οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι λόγω του αποκλεισμού που έχει συμβεί από τα αμερικανικά πλοία πλέον υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις τροφίμων και βασικών αγαθών μέσα στο Ιράν. Είναι σήμερα μάλιστα το δημοσιεύει, είναι από τα πρώτα νέα τα οποία δημοσιεύει το Euronews. Επομένως αυτό είναι ένα κομμάτι. Η θάλασσα όμως έχει και άλλου είδους που δεν του όπλα. Παραδείγματος χάρη, πόσα από αυτά τα όπλα τα οποία χτυπήσανε το Ιράν ήταν μόνο από την αεροπορία και πόσα ήταν από πυράμπλους κρούς του ναυτικού? Είδατε τι είχε συμβεί στο Ιράκ παλιότερα? Οι περισσότερες επιθέσεις είχαν γίνει με πυράβλους κρούς από το αμερικανικό ναυτικό. Ξέρετε, δεν είναι απλό το θέμα.
0: Έχει τη δύναμή της η θάλασσα. Ένα ερώτημα, ναύαρχε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί λένε ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από την Τουρκία στο ναυτικό και μπορούμε να τους βυθίσουμε όλο το στο στόλο στο Πάτκιουτ? Δηλαδή ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Βεβαίως, και αυτό βγαίνει και από τους αριθμούς. Βγαίνει, ξέρετε, η ισχύς κάθε χώρας είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Και δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος με εύκολους υπολογισμούς. Α, έχεις 14 πλοία, έχω 15, έχεις 20 αεροπλάνα, έχω 30, άρα σε νικάω. Εντάξει. Λοιπόν, βγαίνει με άλλους. Οι παράγοντες για να κάνεις τη μέτρηση μιας χώρας είναι περίπου μέσα σε ένα Excel και σε ένα πρόγραμμα του κομπιούτερ, το Excel, είναι περίπου γύρω στους 1870 παράγοντες, που παίζει όλο η οικονομία, που παίζει η θέληση των πολιτικών, από θέματα πυρομαχικών. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το Αιγαίο. Γιατί νομίζετε έχουν φαγωθεί για να πάρουν το Μέσο Αιγαίο? Έχουν φαγωθεί του και ψάχνουν να βρούνε τρόπους και τα λοιπά. Διότι η γεωγραφία του Αιγαίου ευνοεί τις επιχειρήσεις του ναυτικού εις βάρος της Τουρκίας. Και βεβαίως το Αιγαίο είναι αυτό που δίνει και τη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πάλι η γεωγραφία της Τουρκίας δεν την ευνοεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Παραδείγματος χάρη θα σας πω, η μεγάλη ναύσταθμη της Τουρκίας ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν στη Σμύρνη παλιότερα, τα χρόνια που εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο ναυτικό, δηλαδή δεκαετία του 70. Μετά τους μετέφεραν αυτούς τους ναυτάθμους, τους μετέφεραν έξω από ανατολικότερα της Ρόδους, το Αξάζ, σχεδόν απέναντι από τη Ρόδο. Γιατί μες στο Αιγαίο αντελήφθησαν ότι είναι εγκλωβισμένοι. Γιατί μες στο Αιγαίο αντελήφθησαν ότι δεν θα έβγαινε τίποτα. Παρότι όμως τους πήγαν στο Αξάζ, εν τούτης ούτε μπορούν να μπουν στο Αιγαίο, διότι δεν τους ευνοεί η γεωγραφία, αλλά και πάλι εάν πούνε ότι θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν προβλήματα, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή που υπερτερεί είναι η Αμερικα... είναι η ελληνική αεροπορία και όχι η τουρκική αεροπορία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχετε ακούσει στις ειδήσεις ότι πήγανε αεροπλάνα μας στην Κύπρο και δεν τα πήραν είδηση, και όταν γυρνάγανε, γυρίζαν τα αεροπλάνα μας από την Κύπρο, τότε δώσανε σήμα και σηκωθήκανε τουρκικά για να τα αναχαιτήσουν.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, ξέρετε, που περνάνε πολύ στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων.
0: Ναι, δεν βγαίνουν αυτά, δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ αυτό δηλαδή που λέτε τώρα δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Όχι, δεν έχετε...
0: Το έχω ακούσει μόνο για την Κύπρο, για την αποστολή Νίκη, που πήγε στην Κύπρο χωρίς να πάρουν είδηση πετώντας αυτό.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλές αποστολές που δεν έχουν πάρει είδηση οι Τούρκοι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, μιας και μιλήσατε για την Κύπρο.
1: Βλέπετε λοιπόν. Ναι. Τώρα και θέλω να έρθω λίγο μετά στο θέμα που λέγατε, που σχολιάζετε στην αρχή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα δεν παίρνουμε ένα όπλο. Στην ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργούμε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Ό,τι έχουμε, ό,τι πετάει, ό,τι κινείται στον αέρα, στη θάλασσα, στη ξεριά, όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις, όλες αυτές οι αποφάσεις μαζεύονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πλέον σήμερα σε ένα στρατηγείο, όταν λέμε ένα, σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι σταθερός, δηλαδή μπορεί να είναι, μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι στην Κρήτη, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αυτό είναι το μεγάλο, το πολύ ωραίο θέμα όλης αυτής της κατάστασης. Και αν και το επιτελείο κεντρικής θέσεως, ένα γενικό επιτελείο, μπορεί να παίρνει αποφάσεις ή να δέχεται λύσεις που του προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, για το ποιος σε απειλεί περισσότερο, ποιος σε απειλεί λιγότερο, σε πόση ώρα θα φτάσει ένας πύραυλος, χιλιάδες πράγματα, πότε πρέπει να ανεφοδιαστεί το αεροπλάνο, πότε πρέπει να κινηθούν τα τάγκ σε μια κατεύθυνση, πότε πρέπει τα πλοία να φύγουν από μια μεριά να πάνε στην άλλη. Όλα αυτά, ένα τρομερό σύστημα, πολύ πολύπλοκο, και μέσα σε όλα αυτά παίρνουμε και τα πλοία και παίρνουμε και τα συστήματα.
0: Τα Μπεργκαμίνη και τα λοιπά.
1: Όχι, παίρνουμε τα πλοία. Βέβαια τα πλοία τα υπογράψαμε προχθές να τα πάρουμε. Τις Μπεργκαμίνη, τις Μπελαρά, τις Μέκο που θα αναφέρω.
0: Ποια πλοία αναφέρεστε των Ισραηλινών?
1: Όχι, λέω παίρνουμε τα πλοία, τα συστήματα από τα πλοία και τα συνδέουμε πάνω σε αυτό το κεντρικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προχθές λοιπόν, επειδή να πω και το άλλο. Προχθές λοιπόν αποφασίσαμε. Αποφάσισε η ηγεσία. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα έχει σχεδιαστεί από Έλληνες αξιωματικούς. Δεν συμμετείχε κανένας μέσα ξένος, ούτε τίποτα άλλο, έτσι. Και όχι μόνο έχει, αλλά έχουν και μέσα σε όλους αυτούς θα δώσουν έργα σε πολλές ελληνικές εταιρείες. Νομίζω 12 ή 19, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα να σας πω απ' έξω. Αλλά βέβαια είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Ελλάδα θα συμμετέχει σε ένα 25% σε όλη αυτή την κοινοπραξία. Γιατί προσέξτε. Εγώ τώρα έχω μία απορία και μία ανησυχία. Ναι. Παρακαλώ, ναι.
1: Πέστε μου.
0: Ακούστε ποια είναι η ανησυχία μου.
1: Για πέστε μου και να σας πω. Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα θα πάρει λοιπόν αυτό το τοπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι συνεχώς σε μία διαρκή πολεμική κατάσταση εκεί με τους γείτονές του. Και συνεχώς χρησιμοποιεί τα όπλα του. Και χρησιμοποιεί τα εργοστάσια του για δικούς τους, για δική του πρωτίστως προτεραιότητα. Λοιπόν, θα έχει τη δυνατότητα το Ισραήλ να μας τροφοδοτεί εμάς πυρομαχικά, λοιπόν, εάν για το ίδιο δεν φτάνουν καλά-καλά?
1: Λοιπόν.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Το μεγάλο ερώτημα, πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ακούστε όμως η πράξη τι απέδειξε αυτά τα 3 χρόνια που είναι σε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσημες ανακοινώσεις. Όχι τώρα που αγοράσαμε, πριν αγοράσουμε. Το, και μάλιστα στο τέλος του πρώτου χρόνου πολέμου του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν πολεμούσε με τη Χαμάς, έκανε τον πόλεμο των 12 ημερών πέρυσι, εντάξει, mm-hmm. και πέρυσι ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές πολεμικού υλικού, όχι στην Ελλάδα μόνο, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, την ώρα που πολεμούσαν, την ώρα που χρειαζόντουσαν, που ερχόντουσαν οι πυραυλοί από το Ιράν, την ώρα που αμυνότανε, οι εξαγωγές αμυντικού υλικού του Ισραήλ,
0: ναι.
1: έφτανε στο ποσοστό των 15,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν την ίδια περίοδο, σας δώσω μια σύγκριση, την ίδια περίοδο που η Τουρκία δεν πολεμούσε, τον πρώτο χρόνο το 23 είχε 7,1
0: δις
1: και το δεύτερο χρόνο είχε στα 9,4 δις.
0: Τίποτα. Λιγότερες από το Ισραήλ δηλαδή. Το Ισραήλ μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη οπλικών συστημάτων από την Τουρκία.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω.
0: Βέβαια, αφού το Ισραήλ έχει. Αυτό πώς εξηγείται, ότι το Ισραήλ είναι η Αμερική ουσιαστικά. Έτσι, έχει δίπλα του και στο πλευρό του και πίσω του τους Αμερικάνους. Τόσο απλά, έτσι δεν είναι.
1: Το Ισραήλ είναι μια χώρα που μακάρι να την αντιγράψουμε σε πολλά πράγματα. Ακούστε, γινόταν ο πόλεμος και δούλευε κανονικά όλος ο κρατικός μηχανισμός. Δουλεύανε όλα τα εργοστάσια. Πρέπει να αντιαβάσετε, να δείτε πώς έχουν οργανώσει το σύστημά τους, πώς καλέσανε τον κόσμο στο στρατό να μην επηρεάζονται η παραγωγή της βιομηχανίας τους, η παραγωγή της του κόσμου. Ξέρετε ότι δεν γονάτισε οικονομικά καθόλου από τον πόλεμο.
0: Η αιτία που συνέβη αυτό είναι και αυτός ο θόλος του Ισραήλ, ο περιβόητος που έχει, τον οποίο παίρνουμε και εμείς, διότι τους προστάτευε από αέρος. Αυτό είναι, έτσι. Αν δεν είχαν αυτό, θα είχαν παραλύσει, θα είχαν τελειώσει.
1: Θα σας πω, ξέρετε.
0: Σωστά, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, κάνετε απόλυτο λάθος. Είσαστε απόλυτα σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Το Ισραήλ πουλάει σε όλη την Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτικών προϊόντων, οι οποίες παράγονται στην κοιλάδα του Ιορδάνη και σε άλλες περιοχές, οι οποίες, προσέξτε, τις κάνανε γόνιμες περιοχές γιατί ήταν έρημοι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι δεν σταμάτησαν οι εξαγωγές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Και αυτό από πού προκύπτει? Καταρχήν τροφοδοτεί την Ευρώπη. Ξέρετε ότι η Γερμανία αγόρασε ακριβώς τα ίδια πράγματα με εμάς από το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο σε κάτι σχετικό.
1: Που... Αλλά πρέπει όμως να πούμε δύο πράγματα.
0: Για ποιο θέμα
1: είναι αυτό το 25% που συζητάμε?
0: Α, ωραία.
1: Διότι αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Λουίζο. Δεν είναι ότι πήραμε τους πυράβλους. Αυτά είναι αποδεδειγμένα τα καλύτερα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά όποιος μου λένε, όποιοι λένε αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι το 25% έχει μεγάλη αξία. Άλλες χώρες που τους έχουμε ζητήσει, παραδείγματος χάρη Αμερική, που θέλουμε αυτούς τους φοβερούς πυράβλους, τους αντιεροπορικούς που χρησιμοποιούνται από τα πλοία, τους Surface Air Missile, τους SAM, μας τους δίνει?
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν μας τους δίνουν οι Αμερικάνοι αυτούς.
1: Δεν μας τους δίναμε. Ενώ οι Εγγλέζοι, ενώ οι Γάλλοι μας δώσαν τους Αστέρ.
0: Okay.
1: Ξέρετε, μάλιστα. Είναι το θέμα και τι σου δίνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτό που σου δίνει, εάν σου δίνει και αυτό το 25%, το οποίο πρέπει να πούμε ακριβώς τι είναι. Προσέξτε. Όταν λέμε 25% θα κάνουμε συμπαραγωγή σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτή η συμπαραγωγή τι θα χρειάζεται να κάνουμε καταρχήν? Να φτιάχνουμε συγκεκριμένα. Δεν είναι να φτιάχνουμε το κέλυφος ενός πυράβλου. Είναι να φτιάξουμε στο 25% θα φτιάχνουμε το ηλεκτρονικό σύστημα του πυράβλου. Το 25% είναι σχεδόν θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλο τον κώδικα, αυτός, δηλαδή το software, αυτό το οποίο ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, ξέρετε, είναι κάτι στο οποίο το αγοράζεις από μια μεγάλη εταιρεία που παράγει τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί και μετά είναι πώς εσύ χρησιμοποιείς τους κώδικες από τη κατεύθυνση των πυράβλων σου, ναι, το ραντάρ σου, όλα αυτά να τους ενσωματώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα ενιαίο σύστημα.
0: Μπαίνουμε στην τεχνολογία αιχμής του πλανήτη.
1: Μπαίνουμε
0: ουσιαστικά, κύριε Κορφόπουλε.
1: Τεχνολογία, και όπως είπα,
0: αυτό
1: όπως
0: είναι.
1: Λέω,
0: μπαίνουμε στην τεχνολογία αιχμής στην παγκόσμια του πλανήτη. Ό,τι πιο κορυφαίο
1: μπαίνει,
0: υπάρχει στον
1: λοιπόν,
0: κόσμο. Αυτό.
1: Μπαίνει λοιπόν αυτό. Το ελληνικό μυαλό.
0: Αυτό.
1: Ξέρετε τι φοβερά μυαλά βγάζουμε από το Πολυτεχνείο. Ξέρετε τι καταπληκτικές εταιρείες έχουμε, νέα παιδιά που εργάζονται, που έχουν φτιάξει εταιρείες, τα οποία μπορούν, θα εκτοξεύσουν αυτές τις δυνατότητες. Απλά μέχρι τώρα δεν τους δόθηκε η δυνατότητα. Κοιτάξτε.
0: Και από εκεί και πέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε εμείς και σε άλλα θέματα. Δηλαδή αυτή η τεχνογνωσία θα μας ανοίξει κάπως τα φτερά ουσιαστικά ως κράτος.
1: Ξέρετε κάτι, ότι αυτό δεν βοηθάει μόνο εμάς. Ακούστε. Νομίζετε χαζί είναι οι Ισραηλοί και μας το δώσανε. Όχι, οι Ισραηλοί είναι πανέξυπνοι και ικανότατοι, γι' αυτό τα έχουν φτιάξει.
0: Γιατί μας τα δίνουν όλα αυτά, για πείτε μας.
1: Διότι πρώτον ξέρουν ότι έχουμε πολύ καλά μυαλά και δεύτερον ξέρουν ότι αυτά τα πολύ καλά μυαλά θα τους προωθήσουν και στην Ευρώπη.
0: Μήπως θέλουν. Α, τώρα με πάτε σε ένα ωραίο θέμα. Γιατί εκεί ήθελα να σας πάω.
1: Ευρώπη.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω.
1: Γιατί όταν έχεις ένα τρισεκατομμύριο για αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και πας να χρησιμοποιήσεις ένα σύστημα στο οποίο το προσαρμόζει η Ελλάδα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής άμυνας, θα πουλήσουν και στην Ευρώπη, άρα χαζί είναι να μην μας το δώσουν.
0: Θα καλύψουν δηλαδή ουσιαστικά την Τουρκία πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα την πετάξουν έξω, προσπαθούν να πετάξουν έξω την Τουρκία.
1: Αφήστε, η Τουρκία δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ακούστε κάτι, μην ακούτε τι λένε.
0: Όχι, απλά η Τουρκία θέλει να μπει στο πακέτο το ευρωπαϊκό των 1,3.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό έχει τελειώσει τώρα. Αφήστε το, αυτό έχει τελειώσει τώρα. Αν θα πάρει τίποτα ψίχουλα από κάτι εργοστάσια που έχει. Αυτά δεν είναι αξιόλογα. Δηλαδή τώρα.
0: Θέλω να σας δείξω μια εικόνα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλλον, βασικά, ακούστε, επειδή το θέμα που θα σας ανοίξω έχει ιδιαίτερο, είναι μεγάλο και θέλω λίγο να το πάμε, να μην το διακόψουμε, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θέλω να κάνετε, αν έχετε αν μπορείτε λίγο την υπομονή, 2 λεπτάκια να βάλουμε το απαραίτητο διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε να μου σχολιάσετε μια τοποθέτηση του Νετανιάχου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μιλάει και για την Κύπρο. 1 λεπτάκι, επιστρέφουμε. Σε λεπτό, μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μήνα σε όλους λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο Κόσμος 93,8. Είναι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Λίγο υπομονή στην, θα κάνουμε συζήτησή μας με τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπουλο, τον οποίο έχουμε κοντά μας και είναι μεγάλη μας χαρά. Μέχρι να συνδεθεί και η τηλεόραση Κόσμος, η οποία αναμεταδίδει την εκπομπή μας σε όλα τα νησιά του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτήν εδώ την συμπαραγωγή. Κάθε πρωί 8 με 9 με την τηλεόραση και από τις 7 εγώ εδώ μόνο ραδιοφωνικά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και ήθελα να σας βάλω τώρα σε αυτό εδώ το θέμα που προείπα. Νετανιάχου κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιωπά για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, αλλά εξοργίζεται με το Ισραήλ. Ανάρτηση του Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποκρισία. Κύριε Γκολφόπουλε, πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εμείς τι λέμε, κύριε Λοΐζο? Εμείς δεν λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Κύπρου. Εγώ άκουγα προχθές, άκουγα προχθές την κυρία Βόζενμπερκ, η οποία έλεγε ότι έχουν κατατεθεί ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές μας, και εσείς όμως τους ευρωβουλευτές, και αυτό τους τιμά, ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. Μα αυτό δεν είναι τραγικό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μου λέτε η Κύπρος δεν έχει καταληφθεί? Δεν μπήκε η Κύπρος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και στη Συμφωνία Εντάξεως το πρώτο πράγμα, το άρθρο, το νούμερο ένα άρθρο, λέει ακριβώς: η Κύπρος εισέρχεται ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ολοκλήρω δηλαδή όλο το νησί, με αναστολή, ακούστε, είναι κατά το λέω κατά λέξη, με αναστολή του βορείου τμήματος, το οποίο έχει καταληφθεί από την Τουρκία μετά από εισβολή. Αυτό λέγεται στο πρώτο άρθρο εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά τι έπαθε τώρα ο Νετανιάχου, μας αγάπησε ξαφνικά? Παρακαλώ.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω. Και μετά την Κύπρο,
0: ναι.
1: Και μετά την Κύπρο, όλες οι χώρες που ενταχθήκανε, δηλαδή Λιθουανία, όλες αυτές οι χώρες, οι πρώην της Ανατολικής Ευρώπης, περιλαμβάνουν μέσα ότι αποδέχονται αυτόν τον όρο που σας είπα, ότι η Κύπρος έχει, είναι ένα ολόκληρο νησί, το οποίο είναι αλάμπα, με αναστολή μόνο του βορείου τμήματος. Πρώτον αυτό. Εμείς δεν φωνάζουμε γι' αυτό. Εμείς οι ίδιοι, εμείς η Ελλάδα και πάρα πολλοί δεν φωνάζουν,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή αλλιώς συμπεριφερόμεθα στη Ρωσία, αλλιώς συμπεριφερόμεθα στην Τουρκία. Είπε κάτι το πρωτοφανές ο κ. Νετανιάχου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κ. Νετανιάχου έχει και άλλον έναν λόγο να το κάνει αυτό. Ξέρετε τι λέει στους Ευρωπαίους? Είναι δυνατόν, είδατε, ότι να αποδέχεστε σε ένα νησί στο οποίο το έχετε βάλει όλοι, σε μια χώρα την οποία την έχετε βάλει, να αποδέχεστε τουρκική κατοχή, η οποία μάλιστα έφτασε στο σημείο να απειλεί ότι από τη Βόρεια Κύπρο με πυράβλους θα χτυπήσει το Ισραήλ? Για ποιο λόγο? Διότι το Ισραήλ επετέθη στη Χαμάς μετά το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου, και στη Χεσμπολάχ και σε όλους αυτούς τους περίεργους τύπους οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει επί τόσα χρόνια όχι μόνο το Ισραήλ, την Ευρώπη. Από πού προέρχονται όλοι αυτοί οι τζιχαντιστές? Ποιος τους χρηματοδοτεί όλους αυτούς τους τζιχαντιστές? Το Ισραήλ έχει θέμα επιβίωσης από αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να φωνάζει. Η Ευρώπη τι κάνει? Εδώ βλέπετε μπήκε η Ρωσία μέσα, ας πούμε, στην Αυτήνε και ξεσηκωθήκαμε όλοι και έχει καταστραφεί η Ευρώπη γιατί έκανε εισβολή. Και στην Κύπρο δεν μιλάει κανένας. Mm-hmm. Δεν έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχει. Και να το πει και να το ξαναπεί, ας πούμε. Αφού εμείς οι ίδιοι τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, σωστό, κατανοητό, συμφωνούμε. Αλλά μήπως όμως έτσι... υπάρχει και η φωνή τώρα της αριστεράς κυρίως στην Ελλάδα που λέει ότι αντιτίθεται σε αυτήν εδώ την αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, γιατί σου λέει ότι μπλέκουμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες και γιατί εμείς να πολεμήσουμε, ας το πούμε, για το Ισραήλ ή για τον οποιοδήποτε, για τα μπυρελαστικά, υπερεαλιστικά συμφέροντα κτλ.
1: Καταρχήν δεν πολεμάμε, αλλά εφόσον το θέτεται έτσι το θέμα,
0: ναι.
1: Θα σας πω ότι στο παρελθόν από αριστερούς βουλευτάς έχουν πει ότι θα το ρισκάρουμε, λέει. Δεν χρειάζεται να εξοπλιζόμαστε, θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Α. Λέτε και η Ελλάδα τους ανήκει και λέτε και η Ελλάδα πώς το λένε, πρέπει να αφαιθεί στα έρμια, ας πούμε, των θελήσεων ή των αυτών των ιδεολειψιών τις οποίες έχουν ορισμένοι τέτοιοι τύποι. Ακούστε. Δεν συζητάω, διότι εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις πολιτικές τους απόψεις για τα θέματα αυτά που πιστεύουμε. Έχω απόλυτο σεβασμό. Μπορεί να μην συμφωνώ και δεν συμφωνώ. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ούτε να σχολιάσω απόψεις από ανθρώπους οι οποίοι ποτέ τους, μα ποτέ τους, στην ιστορία τους, δεν έχουν μπει, δεν έχουν πάει ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών και κυρίως ούτε στο Υπουργείο Άμυνας να ακούσουν, να ενημερωθούν για το τι προβλήματα πραγματικά αντιμετωπίζει η χώρα μας. Απλά νομίζοντας ότι αυτά που λένε είναι η μία και μοναδική αλήθεια, εκφράζουν τις απόψεις τους, δικαίωμά τους, αλλά προσέξτε, εγώ είμαι από αυτούς που έχω ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Mm. Είμαι από αυτούς που επί 35 χρόνια έπλεα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Ρόδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από το Καστελόριζο μάλλον μέχρι την Αλεξανδρούπολη, και αυτό εγώ δεν αρνούμαι και να το συζητήσω. Mm. Αυτές τις απόψεις...
0: Μην χάσουμε τον χρόνο με αυτούς.
1: Okay. Τις οποίες έχω ζήσει, και έχω δει με τα μάτια μου και δεν μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Δεν τη συζητώ και ούτε κάθομαι να τη σχολιάσω, να σχολιάσω όλα αυτά που λένε.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε την Ελλάδα στα ζάρια, τέλος, δηλαδή στην τύχη.
1: Τέλειωσε, λοιπόν, δεν παρατηρείς κάτι. Ποιανού είναι δικό τους, είναι αυτοί τη φτιάξαν αυτή την Ελλάδα.
0: Έλα.
1: Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο μέχρι τις Ισραηλινοτουρκικές σχέσεις. Λέτε να έχουμε στη Συρία παραπάνω παρατράγουδα, δηλαδή να γίνει η Συρία θέρετρο πολεμικών συγκρούσεων Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί το είδαμε λίγο με το βομβαρδισμό μιας βάσης που οι Τούρκοι πήγαν να καταλάβουν.
1: Ακούστε, δεν είδαμε αυτό, κύριε Λοΐζο, θα μου επιτρέψετε.
0: Αλλά παρακαλώ.
1: Να κάνω μια μικρή έτσι, επανεκτίμηση της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε αυτό.
0: Πείτε μας.
1: Είδαμε ένα Ισραήλ δυνατό και μια Τουρκία τρομοκρατημένη, η οποία πήγε να κάνει μαγκές και μόλις έφαγε την πρώτη σφαλιάρα, εξαφανίστηκε. Αυτό είδαμε. Διότι όταν λες ότι έχεις, όπως λέει η Τουρκία, έχω συμφέροντα στην Συρία, και βεβαίως αυτοί έχουν ανεβάσει και υποστηρίζουν και στηρίζουν τον πρόεδρο Σάρα εκεί και όλο το νέο καθεστώς, το οποίο αυτή τη στιγμή απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες και των Αμερικανών, διότι φαίνεται ότι θέλουν να βάλουν τη Συρία σε μια σειρά, και βεβαίως αυτό το επιδιώκει και η Τουρκία να μπει σε μια σειρά, διότι έχει πολλά συμφέροντα και οικονομικά να το κάνει αυτό, αλλά πάει να το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος αντιτίθεται στα συμφέροντα του Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν που το Ισραήλ έχει δικά του συμφέροντα, και συμφέροντα ποια είναι αυτά, να μην του δημιουργεί η Τουρκία προβλήματα, που με όλα αυτά που έχει πει είναι βέβαια θα του δημιουργήσει, με το που πάει να κουνηθεί του τραβάει μια σφαλιάρα και μετά λένε οι Τούρκοι, ξέρετε, εμείς θα αντιδράσουμε με υπευθυνότητα, θα είμαστε προσεκτικοί σε τέτοια. Και τι θα προσεκτικοί, εσείς πήγατε να φτιάξετε την αεροπορική βάση εκεί, δικοί σας πήγαν, το ανακοινώνατε μια εβδομάδα στις εφημερίδες σας, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν τα πάντα, και πήγαν και σας την κάνανε ελιάδατη. Δεν χτυπήσανε εσάς, δεν χτυπήσανε τους Τούρκους, κάνανε ελιάδα τη βάση, δηλαδή την κάνανε, την ισοπεδώσανε τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε διάδρομοι. Και τους λέει τώρα, άμα έχετε τα λεφτά, πηγαίνετε να τη φτιάξετε. Τι τους είπε.
0: Ναι, τους έστειλε το μήνυμα.
1: Εδώ ένας υπάρχει. Και αυτό λέγεται Ισραήλ. Αν θέλετε και έχετε πότσια, ελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν σηκώσανε αεροπλάνα, αφού έχουν συμφέροντα, να αναχαιτήσουν τους Ισραηλινούς?
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν κάνανε μια κίνηση, γιατί όπως λένε, τους βλέπαμε, λέει, τους είδαμε, τους εντοπίσαμε, τι πήγαμε. Και τι κάνατε εσείς?
0: Τίποτα. Τώρα, τώρα η Τουρκία έχει και εκλογές μέσα στο 27 και εμείς έχουμε εκλογές μέσα στο 27. Ποια είναι η κατάσταση που διαφαίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, τι εκλογές τώρα η Τουρκία, θα με συγχωρείτε, δεν έχει εκλογές η Τουρκία. Αν υποψήφιο έχει, αυτό είναι ο πρόεδρος Ερντογάν.
0: Ο άλλος, ο οποίος είναι αυτός που έχουν εκτοπίσει από την αντιπολίτευση, θα κάνει δικό του κόμμα, τι λένε?
1: Ο
0: Ιμάμογλου είναι φυλακή, ο Γκιουλέρ νομίζω το λένε. Ένας ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιμάμογλου, τον εγκαθαίρεσαν, έβαλαν ένα τον Κιλιτζάρογλου στη θέση του. Και στο τέλος τώρα αυτός λέει ότι θα κάνει καινούριο κόμμα δικό του, τον φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις ως πρόεδρο.
1: Ακούστε.
0: Θα το κάνει, δύσκολο.
1: Δύσκολο θα το κάνει, δύσκολο θα μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος, θα το βρούνε. Ο μόνος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν απέναντι είναι ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο κύριος Αμπάς. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει περίπτωση στην Τουρκία να εκλεγεί άλλος εκτός από τον κύριο Ερντογάν. Αυτό να το ξεχάσω.
0: Άρα είναι δεδομένο, πάλι Ερντογάν.
1: Θα σας πω και κάτι, okay. Για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν κακό.
1: Εγώ λέω τα πράγματα πάντοτε για τους Τούρκους και παρουσιάζω αυτό που είναι η πραγματική κατάσταση. Ο κύριος Ερντογάν μακάρι να είναι ο πρόεδρος Τουρκίας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι.
0: Να παραμείνει.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Τουρκία, όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις, είναι ο μόνος που μπορεί και τις ελέγχει. Και η Τουρκία και αυτό το λόγο ήταν και ένας βασικός λόγος που ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, τον ενίσχυσε τόσο πολύ. Και εκεί είπα μπράβο, καλά κάνει και τον ενισχύει, διότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα πράγματα στην Τουρκία και οι αντιπαλότητες που υπάρχουν, η παρουσία του πρόεδρου Ερντογάν μόνο θετικά αποτελέσματα φέρνει. Μα θα μου πει κάποιος, μα κοίταξε να δεις, εδώ μας απειλεί, μας κάνει. Ακούστε, αυτές οι απειλές είναι στα λόγια. Στην ουσία δεν υπάρχουν απειλές και τις κάνει τις περισσότερες, όχι για μας, εδώ τις μεγαλώνουμε εμείς. Τις κάνει για το εσωτερικό του ακροατήριο. Ακούστε τώρα, λέτε, τι είπε προχθές στο εσωτερικό του ακροατήριο. Βγήκε λοιπόν και λέει,
0: και να κλείσουμε
1: η Τουρκία
0: με αυτό,
1: θα είναι η μεγάλη δύναμη στο 2071.
0: Ναι.
1: Από κάτω ήταν παιδιά από 15-20 ετών μέχρι 60-70 ετών άνθρωποι. Εντάξει. Από αυτούς το 2071 που υπολογίζει η Τουρκία θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, όπως είπε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Από αυτούς τα 3/4 δεν θα ζούνε. Ούτε και ο ίδιος θα ζει. Και κανένας δεν θα μπορεί να του πει τίποτα. Δηλαδή σου μιλάει για μετά από 70 χρόνια, από 50 χρόνια, τι θα γίνει. Στο οποίο ξέρει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό απευθύνεται στο εσωτερικό του ακροατήριο. Δεν απευθύνεται σε εμάς. Με εμάς, αν μπορούσε, θα είχε κάνει κάτι. Ξέρει ότι δεν μπορεί. Για πάρα πολλούς λόγους, ο οποίους αναλύουμε και μια άλλη φορά. Ξέρει ότι την Τουρκία την μπαίνει να κάνει ορισμένα πράγματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία αλλάζει, και η Τουρκία προσπαθεί να βρει θέση μέσα σε αυτές τις αλλαγές, διότι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιος θα παίξει ρόλο σε τι, σε ποια πράγματα, τους έχουν δώσει τους ρόλους.
0: Πάντως δεν μένει και ησυχώς. Δηλαδή αυτή εδώ η συνεργασία που έκανε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν έχει ένα νόημα. Δηλαδή προσπαθεί να χτυπήσει λίγο τον Άιμα.
1: Κύριε,
0: δημιουργούν μια εναλλακτικό διάδρομο, ας το πούμε.
1: Ο IMEC θα γίνει, ακούστε. Ο IMEC θα γίνει. Ακούστε. Άλλο. Δεν έχει, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρετε, από το 1950 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη συμμαχία, Παναραβική συμμαχία, και έγινε η πρώτη έτσι μεγάλη, που και τότε είχε διαφημιστεί από τις εφημερίδες, αν πάτε πίσω εκείνη την εποχή και διαβάστε, δε τι γίνεται. Ξέρετε, καμία αραβική συμμαχία δεν έχει επιβιώσει. Γιατί, και υπάρχει ένας κυρίος λόγος, διότι τα κράτη αυτά είναι μονοπρόσωπα, διοικούνται από πρόσωπα, από οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες, οι μεταξύ των αραβικών κρατών οικογένειες, έχουν πάρα πολλές μεταξύ τους διαφορές και πιστεύουν διαφορετικά πράγματα. Μα εάν όμως δείτε Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδαραβία, σε πολύ κρίσιμα θέματα έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι μια ετερόκλητη συμμαχία που την έφερε η δεδομένη στιγμή. Δεν έχει μέλλον, και δεν έχει μέλλον για πολλούς και διαφόρους λόγους. Mm-hmm. Και πολύ σημαντικούς λόγους. Η Τουρκία προσπαθεί να βρει ένα ρόλο, αλλά κοιτάξτε, ξέρετε πόσο γρήγορα αυτή θα καταρρεύσει ταχύτατα. Δεν μπορούν να σταθούν. Αυτό που πάνε να κάνουν, δεν μπορούν να σταθούν. Και ποιος θα προστατεύσει ποιον? Η Τουρκία θα προστατεύσει
0: το Πακιστάν.
1: Όχι το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν θα το προστατεύσει. Θα προστατεύσει τη Σαουδαραβία. Πού ήταν τόσο καιρό και την προστάτευση?
0: Εάν υπάρξει και μια σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν, θα κληθούν οι Τούρκοι να πάνε να πολεμήσουν μέσα στη...
1: Οι Τούρκοι θα πάνε.
0: Στο Πακιστάν, τους Ινδούς.
1: Με τι θα πάνε?
0: Να στέλνουν, κοίτα.
1: Τι
0: ντρόνς, ξέρω εγώ.
1: Αφήστε τώρα τα ντρόνς αυτά, καλά.
0: Κύριε Γκολφόπουλε,
1: η ασπίδα του Αχιλέα έχει και ένα μεγάλο θέμα. Ότι μπορεί και κατευθύνει τα ντρόνς αυτά που φτιάχνουμε εμείς, που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας, που είπε ότι από 1000 ντρόνς το μήνα που θα κάνουμε παραγωγή, σε 4.000 ντρόνς το μήνα θα αυξηθεί αυτή η παραγωγή μέσα στο έτος, δηλαδή μέχρι τέλος του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ντρόν που έρχεται θα πηγαίνει ένα ντρόν, δηλαδή τα ντρόν θα χρησιμοποιούνται σαν σφαίρες, να το αντιμετωπίζει με ντρόν. Και αυτά τα ντρόν όλα θα κατευθύνονται προς την... Τα ντρόν που έρχονται για να μας απειλήσουν θα κατευθύνονται από τα συστήματα αυτά που θα αναπτύξουν με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Το μόνο τώρα που μας μένει, για να κλείσουμε, το μόνο που μένει είναι να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Και για να ολοκληρωθούν όλα αυτά εδώ οι σχεδιασμοί, αυτό που θέλει η χώρα είναι πολιτική σταθερότητα, έτσι?
1: Διότι... Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό θα πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί πολύ σοβαρά, διότι ναι μεν ο κόσμος είναι κουρασμένος, ναι μεν γίνονται λάθη, αλλά υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα. Επειδή δεν έχουμε ζήσει άλλες καταστάσεις και επειδή έχω πάει σε εμπόλεμες περιοχές, δεν μπορεί να φανταστείτε αυτό που απολαμβάνουμε, ότι λέμε ανά πάσα στιγμή, άμα να πιούμε ρε παιδί μου το καφεδάκι μας στην παραλία, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ήμουνα στη Ρόδο τον προηγούμενο μήνα και απέλαυσα εκεί τις ομορφιές.
0: Πολυτέλεια.
1: Για σκεφτείτε να μην μπορούσα να πάω στην παραλία την Α, τη Β ή τη Γ. Λοιπόν, πού θα έχει κοντά κάποιο καταφύγιο για να πάω να χρωστώ, αν βαρέσουν οι σιρήνες. Για φανταστείτε το.
0: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Γκολφό.
1: Άρα λοιπόν, πολιτική σταθερότητα και όπως πάμε να προχωρήσουμε, γιατί αυτός είναι ο δρόμος, έστω και με δυσκολίες, που θα μας πάει μπροστά στην Ελλάδα μας. Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Την αγάπη μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο.
0: Καλή
1: δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, αυτά είχαμε καιρό να ακούσουμε τον Ναύαρχο και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα σοβαρά. Αυτά για τα οποία δεν ακούμε και τόσο πολύ και ειδικά δεν διαβάζουμε και τόσο πολύ, ρε παιδιά, γιατί να σου πω κάτι. Ρίχνω τώρα μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Τι μύρλα είναι αυτή, τι γκρίνια είναι αυτή, τι μουρμούρα. Κόντρα νιου σκαλπάζει η ακρίβεια. Τώρα, άμα σας δείξω τώρα εφημερίδες, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Έριχνα μια, δηλαδή πριν έριξα μια ματιά και λέω, μα είναι δυνατόν την ημέρα δηλαδή που η Ελλάδα κάνει τέτοια βήματα, τέτοια άλματα προόδου, ακόμα σε αυτό το επίπεδο της άμυνας, γιατί η χώρα μας έναν εχθρό μεγάλο έχει, δυστυχώς, καλός ή κακός, ο Θεός μας έβαλε απέναντι στους Τούρκους. Αυτοί είναι που επωφθαλμιούν τη χώρα μας με τη γαλάζια πατρίδα, θέλουν να πάρουν τη μισή Ελλάδα, μη σας πω και όλη την Ελλάδα, δηλαδή πάντα. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, που ουσιαστικά θα έπρεπε ο λαός να έχει το βλέμμα του στραμμένο σε αυτήν εδώ την απειλή 24 ώρες το 24ωρο και το κριτήριό του να ήταν αυτό. Αυτή εδώ η απειλή που έχουμε, γιατί ναι, η ακρίβεια, ναι, πρόβλημα η ακρίβεια, πρόβλημα το ένα, πρόβλημα το άλλο, η υγεία, η ακρίβεια, οι δρόμοι, το νερό που μου στέλνει μια κυρία ότι μυρίζει χωματίλα στη Ρόδο, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι προβληματάκια, ναι, αυτά όλα τα προβληματάκια, αν έχεις χώρα, αν έχεις κράτος, μπορούν να λυθούν. Αν δεν έχεις κράτος, αν έχεις πόλεμο, αν σου έχουν πάρει το μισό κράτος, δεν λύνεις τίποτα, δεν υπάρχεις, εξαφανίζεσαι, φεύγεις, δεν μπορείς να λύσεις τίποτα, πολεμάς. Και αντί να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το αυτονόητο, έχουμε εδώ πέρα όλες πάλι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κατάντια, λέει η Δημοκρατία, τώρα που υποτίθεται είναι πατριωτική εφημερίδα η Δημοκρατία, και λέει τώρα κατάντια έβαλε ο Μητσοτάκης στους γεννήτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Ασχολείται τώρα με αυτές εδώ τις μικροπολιτικές τώρα, τον Σαμαρά, τις δηλώσεις. Ανοησίες δηλαδή. Να φύγεις τώρα να πας και σε άλλα. Και αυτοί υποτίθεται είναι και πατριώτες τώρα, έτσι. Πάμε τώρα σε άλλες. Για να δούμε ο ελεύθερος τύπος τι λέει. Α, ο ελεύθερος τύπος, εντάξει. Οκ, okay, κρατάει. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Προσπαθεί να κρατήσει τη σοβαρότητά της η εφημερίδα του κυρίου Μαρινάκη. Μήνυμα παύλα κλέφτες για να μην σε ξεπατούν οι επιτίδιοι. Αυτό όμως είναι το κύριο θέμα. Επιμένει και αυτός στους κλέφτες. Έχουν δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία ότι μας κυβερνάνε κλέφτες, απατεώνες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τώρα αυτό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εντωμεταξύ μια ιστορία 30 ετών, όπου οι παχές αγελάδες πια έσκασαν από το πολύ φαγητό, ξεκινώντας από το Πασόκ. Ήρθε τώρα η ιστορία αυτή να μπει σε ένα λούκι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με όλα αυτά εδώ που η Ευρωπαϊκή Ένωση πια τους ελέγχους που έχει επιβάλει, πέρασε στην ΑΔΕΟ, ΠΚΒ κτλ. Και τώρα όλοι αυτοί εδώ το έχουν φορτώσει όλο το αμάρτημα σε ένα πρόσωπο που λέγεται Μητσοτάκης. Τέλος, Μητσοτάκης φταίει για όλα, είναι ο κλέφτης, είναι ο αρχηγός της κλεπτοκρατίας, είναι η μαφία, είναι ο δολοφόνος, είναι ο ξυλολίο έμπορας, και τώρα τελευταία, ο Μητσοτάκης είναι και ο παιδεραστής. Το λένε και παιδεραστή, παιδόφιλο. Το βγάλανε και αυτό, το ακούμε στα σχόλια να λένε ότι είναι παιδόφιλος ο Μητσοτάκης. Και θυμούνται το Λιγνάδι του 2019, ο οποίος ήταν πρόεδρος εκεί, τον έβαλε η Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, το Λιγνάδι πρόεδρο στο θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο, και αυτός εδώ είχε περίεργα γούστα και οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη για τα περίεργα γούστα του, διότι είχε επαφές με νέους οι οποίοι θέλανε να μπουν στον καλλιτεχνικό χώρο και να γίνουν star. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί εδώ οι star στο καλλιτεχνικό κομμάτι του θεάτρου, τη showbiz και όλα αυτά εδώ, για να αναδειχθούν και να ανελιχθούν, περνάνε από διάφορες τέτοιες δυσάρεστες, βρώμικες, συχαμένες καταστάσεις που δεν θέλω να φέρω. Βέβαια, αυτές εδώ τις καταστάσεις και αυτές εδώ, ο καλύτερος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να μιλήσει λόγω εμπειρίας, χρόνου στον χώρο καλλιτεχνικό κτλ, ποιος είναι? Είναι ο Λαζόπουλος, έτσι. Αυτός εδώ για αυτά τα θέματα θα μπορούσε να σας μιλάει ώρες. Εγώ δεν γνωρίζω.
Αλλά καλό θα ήταν έτσι να του γίνει μάθημα του κυρίου Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Μητσοτάκη, που προσπαθεί ακόμα και αυτά εδώ τα αυτιά να τα χαϊδέψει, δηλαδή με αυτήν εδώ την, πώς το λένε, την woke νοοτροπία, την οποία δεν θέλει να δυσαρεστήσει, γιατί θέλει να φανεί ως κέντρο ότι έχει ένα άνοιγμα στην αριστερά. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε λάθος. Του επιβλήθηκε μάλλον, αλλά και αυτός μάλλον έτσι υποτάχθηκε σε λάθος άνοιγμα προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Και καλό θα είναι να κοιτάει τους συνεργάτες του και να τους βάζει στη θέση του, όπως για παράδειγμα την κυρία Μενδώνη, την οποία την έχει πληρώσει πάρα πάρα πολύ ακριβά με αυτά εδώ τα θέματα. Θυμάστε, και στην Εθνική Πινακοθήκη έχουν κάνει κατάληψη σε όλα αυτά εδώ εγκέφαλοι οι οποίοι είναι διεστραμμένοι. Να βλέπεις τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη τα έργα του Κατσαδιώτη, να τα ρίχνει κάτω ένας βουλευτής της Νίκης, να βγάζει στα κάγκελα το γεγονός αυτό όλους τους θρησκευόμενους ανθρώπους αυτής της χώρας, και μετά η Μενδώνη να τα ξαναστηλώνει περήφανα και ο Μητσοτάκης να μην μιλάει. Θα τα πληρώσει όλα αυτά. Τα πληρώνει ήδη. Ας δει λίγο δεξιά του ο κύριος Μητσοτάκης τι γίνεται. Ας δει τον κύριο Βελόπουλο στο 10% μισές που και παραπάνω. Η κυρία Καριστιανού, και αυτή προς τα δεξιά είναι του κυρίου Μητσοτάκη, δεν είναι στα αριστερά. Περισσότερο δεξιόστροφα κινείται, αλλά είναι λίγο ξυπνούλα, παίρνει και από τους αριστερούς, τους τσεκ, τους μαζεύει. Αλλά η καρδιά της χτυπάει πατριωτικά δεξιά της κυρίας Καριστιανού. Και είναι στο 7, 17, Λατινοπούλου.

0: κόσμο της. Ας κοιτάξει και λίγο προς τα δεξιά ο κύριος Μητσοτάκης, να δει τι διώχνει, τι αφήνει, και δεν ανέφερα το Σαμαρά, έτσι. Και τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στο ίδιο μήκος κύματος με όλο τον δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Διότι αν δείτε πλην Ισπανίας, που και εκεί θα αλλάξει σε λίγο το σκηνικό, όλες οι χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική και όλες οι χώρες της Δύσης, του πολιτισμένου κόσμου, έχουν αντιληφθεί το αδιέξοδο που τους έχουν φέρει αυτές εδώ οι αριστερές πολιτικές ορθότητες και οι ανομαλίες αυτές εδώ, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές στη συνείδηση των πολιτισμένων λαών και ολόκληρου της ανθρωπότητας, και στρέφονται προς εθνικές, εθνικιστικές και δεξιές επιλογές πολιτικές. Το ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει πια το 30%, το 35% αυτός εδώ ο κόσμος στη χώρα, ο οποίος επιθυμεί κόμματα τα οποία είναι πατριωτικά. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πατριωτικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι και πιο πατριωτικό κόμμα από όλα αυτά, διότι όλα αυτά έχουν και κάποιες επιλογές, κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι και επικίνδυνες και για τη χώρα. Αλλά είναι κρίμα για τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή κάνει τόσο εθνική πολιτική, όπως είναι αυτή εδώ με τη συνεργασία με το Ισραήλ, τα απλικά συστήματα, η αναβάθμιση, η εξωτερική μας πολιτική, οι συμμαχίες, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, η προσπάθεια να ανακόψει όσο μπορεί το δημογραφικό πρόβλημα, παρέχοντας φοροελαφρύνσεις ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχει κάθε μία οικογένεια. Δηλαδή κάνει εθνική πολιτική, πατριωτική πολιτική αυτή εδώ η κυβέρνηση, αλλά αμαυρώνεται από την αριστερή περίεργη ιδεολειψία που διακατέχει τον κύριο Μητσοτάκη. Και το πληρώνει αυτό και μέσα στο κόμμα του. Και από τον Δένδια και από τον Σαμαρά και ενδεχομένως και από άλλους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Προς προβληματισμόν. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Αφήνω την σκυτάλη στον Τέρι Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision, με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι

0: Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μαζί με την Μαντόνα. Για τη Μαντόνα θα πω αύριο και θα δείξω αύριο και φοβερές φωτογραφίες, δηλαδή από αυτό το οποίο έγιναν. Μας ενδιαφέρει η Πάτμος δηλαδή, και από την άφεση αμαρτιών που πήρε η Μαντόνα από τον πατέρα Ισίδωρο δηλαδή. Πήγα μαζί με τον Νίκο τον Μελιανό. Ο Νίκος, ξέρεις, και ο Νίκος και εγώ, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, έχουμε την άφεση αμαρτιών, ναι, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον πατέρα Ισίδωρο. Και η Μαντόνα έκανε και το εξής, πόσταρε και τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή θα δείτε φοβερές φωτογραφίες από την Πάτμο. Έχει ενδιαφέρον όμως το ρεπορτάζ της Πάτμο, γιατί εμείς εκείνη την περίοδο, αραχτή, έμαθα ότι ο μόνος ο οποίος δεν έφυγε από εδώ ήταν ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου. Κατσελίτη ήταν αδωνά. Έγκανε. Ήταν το backup. Σου λέει, μπάτσα τίποτα. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μαντόνα του σταθμού μας. Η Ιουλία Εμπονάρου έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα έτσι γλυκύτατη, όμορφη, κουκλάρα. Και κάποια στιγμή, όταν θα φτάσει και η ώρα που λένε έτσι του χορού, το γλέντι δηλαδή, εμείς θα το κάψουμε. Όταν αποφασίσεις. Να το σκεφτείς κιόλας που λένε. Εντάξει, δηλαδή, λάστιγγι που λένε. Μην βιαστείς, μια χαρά είσαι. Έτσι, γάργαρα νερά δηλαδή. Γιατί οι υπόλοιποι όταν μιλάμε για νερά, ψαχνόμαστε και τι συμβαίνει με τα νερά. Έχει γίνει ο χαμός με τα νερά της Ρόδου. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί με το βιολογικό εκεί που έσκασε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ιστορία του βιολογικού, ότι λέει, τα λίμματα δεν απορρίπτονται και πού πάνε τα λίμματα. Πάρα πολλές απορίες. Μετά αυτό που σας λέω, ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Και το λέω και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εμπειρία, όχι τις διαχείρισης των κοινών. Αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο. Αλλά τις διαχείρισης εικόνας. Είναι όταν απαντάς με 100 ανακοινώσεις, δημιουργείς θολούρα. Ρίχνεις δηλαδή περισσότερα λίμματα στα νερά. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα ο Δήμος Ρόδου να είναι σοβαρός, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Πρόσωπα δεν υπάρχουν τώρα, έχει να κάνει με το θεσμό. Έτσι, και βεβαίως, εγώ δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν. Την άποψή μου την έχω, θα τη λέω ευθαρσώς όπως πάντα. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να καταδικάσω κανένα, και επειδή όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση καταλαβαίνουν τι σημαίνει διοίκηση, πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός από ότι ένας πολίτης ο οποίος έχει μια πορεία, ενδεχομένως έχει και μια, αν θέλετε, αγανάκτηση, γιατί η εικόνα δεν ήταν καλή σε πάρα πολλές περιοχές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, έχει να κάνει πολλές φορές και με αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται, με μερικούς μικρούς βιολογικούς που υπάρχουν πλέον στα μεγάλα ξενογειακά συγκροτήματα. Δηλαδή υπάρχουν επιμέρους ζητήματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Ακούω και μια συζήτηση η οποία είναι άκερη. Μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος λέει πρέπει να προσέχει. Συγχωρείτε, ο δημοσιογράφος έχει μια, αν θέλετε, υποχρέωση. Να μεταδίδει αντικειμενικά τα γεγονότα. Δεν είναι η δική του δουλειά να κάνει διαχείριση. Η διαχείριση γίνεται από ομάδες κρίσεων που έχουν σε κάθε τόπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως, έχουμε μπλέξει σε μια εποχή όπου ο καθένας κάνει την κουστάρι, ο καθένας παίρνει το κινητό και νομίζω ότι κάνει ρεπορτάζ. Πάει πάνω από μια περιοχή που έχει κάτι το οποίο λέγεται ως λίμα, το ανεβάζει πάνω στα social media. Και από κάτω μπαίνουν όλοι οι ειδικοί, οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, είναι ειδικοί περί θαλάσσης, και γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι μία από τις ασθένειες εποχής μας. Τι να κάνουμε. Από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο είναι καινούριο φρούτο στον τόπο. Έχουμε γεμίσει με διάφορους γεωγραφικούς σταθμούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα διάφορες, έτσι, δημοσιογραφικές υποτίθεται εκφράσεις. Δηλαδή ο άλλος πάει και κάνει ένα site στο Facebook και λέει Μαντολία FM ή Μαντολία News. Ο άλλος λέει Λίντο News, έσομαι και στα Λάρμα το Λάρμα News που γράφει Νέα και τη Θάλασσα, Ίστριο News. Δεν ξέρω τι news δηλαδή, διάφοροι τύποι οι οποίοι γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν, όπως θέλουν. Και έχουμε και τους τύπους που τους καθοδηγούν. Δηλαδή εδώ να δεις το τι συμβαίνει. με διάφορες ομάδες που έχουν στήσει συστήματα ο ένας, συστήματα ο άλλος, τρολάκια ο ένας, τρολάκια ο άλλος. Χαμός γίνεται. Και εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι, αν θέλει κάποιος να πει, να το πει επώνυμα. Επώνυμα να το πει, να το γράψει επώνυμα, για να είναι και συνεπής απέναντι στην ευθύ των νόμων. Αλλά έχουμε χαθεί. Μετά έχουμε χαθεί και σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι θέλουν τον εισαγγελέα. Τι να κάνει ο εισαγγελέας? Σου λέει, αυτοί εκλέχτηκαν. Έλεγαν ότι εμείς μπορούμε να διαφεντεύσουμε τον τόπο. Και θέλουν παντού τον εισαγγελέα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας είναι για άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Και όταν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, αυταπεγγέλτος παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Οποιαδήποτε αδυναμία που υπάρχει στη διαχείριση των ζητημάτων, δεν απαιτεί σώνει και καλά τον εισαγγελέα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε χάσει πραγματικά και την αρχή αλλά και το τέλος σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται σοβαρότητα. Και βεβαίως, τώρα για την ιστορία της προγραμματικής σύμβασης, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Την έχω επανειλημμένως προσεγγίσει, σας έχω πει την άποψή μου, θεωρώ ότι γίναν πολύ μεγάλα λάθη, θεωρώ ότι κάποιοι, για να μην υπάρχει το όνομα του Αείμνηστου Χατζηδιάκου, πήγανε καθυστερούσε την προγραμματική σύμβαση, την έκαναν μουσκεμα, τώρα έρχονται αυτοί για να σώσουν μια κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να πάμε βήμα μπροστά και όχι να μην έχουμε καθόλου όφελος από αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει να πάμε κάποια βήματα μπροστά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο. Θα τα μάθουμε. Το τι έγινε εκεί στην περίφημη Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα τα μάθουμε. Αν και εγώ διάβασα ένα κείμενο το οποίο αναφερόταν σε κάποιες προτάσεις, για τις οποίες έχω και μία, θέλετε, μία μικρή διαφοροποίηση από όλα αυτά. Αλλά είναι μία ειδική συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο προέχει και έχει αξία είναι ότι μέχρι στιγμής έχω περάσει 6,5 χρόνια από την εποχή της προγραμματικής σύμβασης, της πραγματικής, ήταν η πρώτη, μετά ήταν η copy paste, αντιγραφή. Είναι σαν να λες ότι εγώ είμαι Οδυσσίας επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσεια. Έτσι, Όμηρος μάλλον επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσεια. Πήγαμε στη δεύτερη, πήγαμε στα λάθη, πάμε να τα βελτιώσουμε και εδώ κάνουμε και λάθη τακτικής ενδεχομένως. Αλλά οφείλουμε να ακούσουμε και τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το σωστό δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρόσκληση στον Δήμαρχο να έρθει ο άνθρωπος να ακούσουμε τι λέει. Να ακούσουμε ποια είναι η άποψή του για όλα τα θέματα. Να το κάνουμε άμεσα δηλαδή. Ξεκινώντας, επειδή δεν το προλάβαμε πέρσι, ξεκινώντας όλα αυτά τα ζητήματα στον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Δήμαρχος των Ισιών, δημόσια δηλαδή. Να το ρωτήσουμε και να απαντήσει. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, τώρα, εάν δεν βρήκαμε, γιατί προφανώς έχουμε, αν δεν βρήκαμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό, δεν πειράζει, η τηλεοπτική σεζόν, η ραδιοφωνική είναι μαραθώνιος. Και εμείς είμαστε και αποδειγμένα μαραθωδρόμοι, δηλαδή μετά από 35 χρόνια στη δουλειά, 34 δηλαδή, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους σας. Ανεβάσαμε μια κάρτα ότι επιστρέφουμε στο Facebook. Και πολλά θερμά λόγια. Θα το κάνω λίγο αργότερα, αν βρω δηλαδή λίγο κενό χρόνο. Θα πω ευχαριστώ σε αυτούς που όχι μόνο έχουν πατήσει like, γιατί δεν θα προλάβουμε, θα κάνουμε 5 εκπομπές. Σε αυτούς που έχουν γράψει ένα σχόλιο ενθαρρυντικό, γιατί και αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν, το βρήκαμε. Γιάννης Παπάς, βουλευτής, πρώην υπουργός, πάντα υπουργός, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός, για αυτά τα οποία τρέχουν στον τόπο μας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτες. Καλή δημοσιογραφική σεζόν από σε όλους και όλες.
0: Βεβαίως.
1: Καλή δύναμη να έχετε, καλές αντοχές. Με βρίσκετε στην Κάλλη, με συγχωρέστε με, δυστυχώς δεν είχα καλό σήμα. Το πρωί, γιατί μας κάποιοι συναντήσεις μας συναρχινούνται και δεν έχει σήμα δυστυχώς το δίκτυο που είμαι.
0: Πάμε στα προβλήματα, γιατί εσείς δεν σταματήσατε. Εσείς δεν σταματήσατε, δηλαδή το καλοκαιράκι εμείς πήγαμε και στην παραλία, βάλαμε και τα κόπερτον, είδαμε και 5 ξαθιές. Εσείς δεν σταματήσατε καθόλου.
1: Αυτό, ναι, έχετε ένα απόλυτο δίκιο σε αυτό, πραγματικά. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Όλο το διάστημα. Βουλή, υπουργεία, συναντήσεις, υπουργοί ήταν και πάρα πολύ. Είχαμε τη τιμή και τη χαρά να έρθουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί στα νησιά μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα νησιά μας. Ο Υπουργός Αυτιλίας, ο Υπουργός Υγείας. Έργα πολλά, ανακοινώσεις πολλές. γίνεται μια τεράστια προσπάθεια συνέχεια για βελτίωση της καθημερινότητας, για τη μετώπιση των προβλημάτων. Mm-hmm. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ, κύριε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αγαπητέ Τέρι, φίλε Τέρι, δεν σταματάνε ποτέ, βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και συνέχεια πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχης με δύναμη, με κουράγιο, με ατοχές για να τα αντιμετωπίσουμε και να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις μάχες, γιατί δεν κερδίζονται όλες. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε στο πεδίο και δίνουμε συνέχεια μάχες.
2: Mm-hmm. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα τα οποία κληθήκατε μέσα στο καλοκαίρι να διαχειριστείτε ή θα τα βρούμε μπροστά μας, Υπουργέ?
1: Πολλά είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Καθημερινά έχουμε θέματα στο κομμάτι της υγείας. Όπως γνωρίζετε, όπως θα έχουμε συνέχεια να τα αντιμετωπίσουμε. Πάλι ανακοινώσαμε νέες θέσεις mm-hmm. γιατρών για τα νοσοκομεία μας και για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Καλυφθήκανε οι μισές την προηγούμενη φορά στον διαγωνισμό. Θα προκυρήσουμε καινούργιες περισσότερες ακόμα. Είμαστε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης διαδικασίας. Mm-hmm. Είμαστε σε μια προσπάθεια λύσης δραστικού θέματος και για τους γιατρούς που και τους νοσηλευτές. Mm-hmm. Έχουμε μια τεράστια επιτυχία μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, μια προγραμματική συμβάση που θα γίνει με την Ένωση Ξενοδόχων και το Δήμο Ρόδου, δύο προγραμματικές συμβάσεις που κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου, ο διοικητής ο Νίκος Καμαρίτης, μαζί του στη συνεργασία για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και από το Δήμο και από τους Ένωση Ξενοδόχων στους γιατρούς καινούργιους που θέλουμε να έρθουν στο νησί και στους νοσηλευτές.
2: Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, έτσι, γιατί λέγαμε ότι οι μικροί Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια, τώρα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, βάζει και αυτός το χέρι στην τσέπη, το κάνουν και η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου δηλαδή, δίνει περαιτέρω κίνητρα, γιατί βλέπουμε και το μεγάλο ζήτημα ότι προκηρύξεις βγαίνουν, διαγωνισμοί γίνονται, αλλά πολλές φορές δεν έρχεται το σύνολο των γιατρών το οποίο εμείς επιθυμούμε και πλέον το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να είναι πρόφαση, έτσι. Τώρα υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Και υπάρχει απάντηση, θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό και στην ΚΟ στο νέο νοσοκομείο, mm-hmm. το οποίο θα δημοπατηθεί σε αρχές 27. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε σε κλίνες, σε διαμερίσματα mm-hmm. που θα δοθούν στην εκπαίδευση των νοσοκομείων, θα δοθούν και διαμερίσματα στους γιατρούς. Ένα. Mm-hmm. Ήδη ο Δήμος ΚΟ δίνει 9 κατοικίες για γιατρούς τώρα. Στο Δήμο της Πάτου με πρόγραμμα και στο Δήμο της Λέρου με πρόγραμμα με το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράμε στο δημόσια κίνητα ή δημοτικά κίνητα mm-hmm. να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο και να μετατραπούν σε οικίες για γιατρούς, δηλαδή να λύσουμε προβλήματα στεγαστικά στα νησιά μας. Προχωράμε αυτές τις ενέργειες. Στο Καστελόριζο προχωράμε, όταν ήμουν υπουργός προχώρησα στο να πάρω μια έκταση από την Υπουργείο τότε Εργασίας μετά Οικογένειας, να πάρουμε μια έκταση mm-hmm. για να δημιουργήσουμε έξι κατοικίες για το λιμενικό. Το συζητήσαμε για τους λιμενικούς στο νησί, το συζητήσαμε τον Υπουργό, το προχωράμε και αυτό τώρα, είμαστε στη φάση των μελετών, το προχωράμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει και αυτό στο Καστελόριζο. Είμαστε σε μια σειρά έργων σε όλα τα νησιά μας για να λύσουν το στεγαστικό, το οποίο απορροφώντας κάποιον κόσμο που έχει ανάγκη να μπει σε κατοικίες που θα απορροφηθούν είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από τους Δήμους, είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα δώσουμε και μια ανάσα, θα έλεγα, στο στεγαστικό πρόβλημα σε όλα αυτά τα νησιά, σε όλους αυτούς τους τόπους, για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας, αλλά δυσκολεύονται. Επίσης, μια που αναφέραμε πριν την Ένωση Ξενοδόχων, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον πρόεδρο, αλλά και όλη την Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδο, αλλά και ΚΟ, γιατί πέρσι και πρόπερσι φιλοξενήσαμε τα πληρώματα, mm-hmm. τα στρατιωτικά πληρώματα με τις οικογένειές τους που πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ στα νησιά μας όλο το χρόνο. Κάναμε αυτή την ενέργεια αθόρυβα και φέτος πάλι είμαστε στη διαδικασία, τώρα που μιλάμε, έχει επικοινωνία ο αρχηγός του ΓΕΑ μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδο, τον Γιάννη Παπαβασιλείου, mm-hmm. για να το κάνουμε και αυτό και φέτος. Να τους στηρίξουμε τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τις οικογένειες αυτές. Σημαντικό, μία θα έλεγα ανάσα, ένα ευχαριστώ αθόρυβα από τον κόσμο των νησιών μας, από εμάς όλους, για τους ανθρώπους που 24-24 7 μέρες τη εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε σκληρές καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αεροδιακομιδές των ανθρώπων μας, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, για να βοηθήσουμε και να σώσουμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Είμαστε δίπλα στον κόσμο και αυτό είναι μια ενέργεια, μια κίνηση που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, mm-hmm. μάλλον πριν 3 χρόνια, όταν ήμουνα στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ένωση Ξενοδόχων, τόσο στην Κόσο και στη Ρόδο, και ακόμα συνεχίζεται, ξαναλέω, αθόρυβα. Δεν το γνωρίζει κανένας, δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση. Το κάνουμε απλά για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειές τους. Ένα σεβασμός, μια τιμή, ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ενέργεια και είναι και μια ηθική ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μάχονται. Και χθες είχαμε αεροδιακομιδές, δηλαδή την περιοχή μας, αυτά τα πληρώματα, οι οποίοι με κάθε συνθήκη, με κάθε καιρό, έτσι δεν φίδονται, αλλά τολμούν. Λοιπόν, νομίζω ότι η Υπουργέ, να μένουμε σε αυτά τα σημαντικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα άλλωστε όλη τη σεζόν να τα λέμε, να τα πούμε και διαζώσεις και τηλεοπτικά. Να είστε καλά.
1: Έχουμε και πολλά να ακούσουμε από τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε με μεγάλο πακέτο εμείς.
1: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέσουμε λίγο που έτρεχα να προλάβω.
2: Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Τη δουλειά σας. Εντάξει, μοιάστε καλά, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι το σημαντικό στοιχείο, η σημαντικότερη πολιτική δράση έχει να κάνει με την υγεία. Δηλαδή, η υγεία είναι το α και το ω, έτσι, χωρίς την ζωή πρόοδο δεν έχεις. Είναι αυτό το οποίο αξίζει να θωρακίσει η πολιτεία. Και επαναλαμβάνω, όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει το κίνητρο. Τώρα όλοι συμμετέχουν και μπράβο, το ανέφερε ο κ. Παπάς. Οφείλω να το πω και εγώ δημοσίως, δηλαδή, πέρα από τα παράπονα. Μπράβο και στον Δήμο της Ζόδου. Ο τελευταίος που μπήκε στο χωρί ήταν ο Δήμος της Ζόδου. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, είχαν ξεκινήσει από τους υπόλοιπους μικρούς Δήμους, δηλαδή, να δίνουν 400, 500 και να δίνουν και στέγη. Τώρα και ο Δήμος της Ζόδου και ένας ξενοδόχος της Ζόδου, γιατί το λέμε συχνά ότι εντάξει. Και τους το λέω κιόλας. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ξενοδόχους, αλλά τους λέω: με συγχωρείτε, δεν είστε και βαγοί ιδρύματα δηλαδή. Λέτε καμιά φορά ότι μα εμείς δεν κάνουμε. Δεν είστε και βαγοί ιδρύματα. Όταν χρειαστεί, παίρνετε και τις επιδοτησάρες δηλαδή από το κράτος και κάνετε και νέες μονάδες. Άμα κάνετε κανένα γυροκομείο, να σας επενέσουμε. Αλλά χρήματα βγάζετε. Ευχαριστήσετε χρήματα. Οπότε μπράβο τους αυτό. Συμμετέχαν και σε αυτή τη διαδικασία που είχε γίνει με τις δεδροφυτεύσεις. Βεβαίως εκεί δεν πήγαμε καλά. Είχαμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης. Τα λέγαμε και προηγούμενα, τα προηγούμενα τέρμινα, δηλαδή, αν τα συμπολογίσει, πρέπει κανένα μήνα με τον Παναγιώτο Σταμάτη. Τότε είχαμε δει μία πινακίδα. Ποια ήταν, της Eurobank ήταν. Μία εταιρεία η οποία είχε βάλει στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης τα Κυπαρίσια εκεί στην Νότια Ρόδο και όταν περάσεις. Τα περισσότερα κυπαρισάκια, λόγω αδυναμίας στο σύστημα, δηλαδή εννοώ με την υδροδότηση, έχουν ξεραθεί. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο θέμα.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Να γκομ. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένο διανομέα. Κάριερ το σύμπαν.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου.
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μαζί με την Μαντόνα. Για τη Μαντόνα θα πω αύριο και θα δείξω αύριο και φοβερές φωτογραφίες, δηλαδή από αυτά τα οποία έγιναν. Μας ενδιαφέρει η Πάτμος δηλαδή, και από την άφεση αμαρτιών που πήρε η Μαντόνα από τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή, πήγα μαζί με τον Νίκο τον Μελιανό. Ο Νίκος, ξέρεις, και ο Νίκος και εγώ, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, έχουμε την άφεση αμαρτιών, ναι, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον πατέρα Ισίδωρο. Και η Μαντόνα έκανε και το εξής, πόσταρε και τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή θα δείτε φοβερές φωτογραφίες από την Πάτμο. Έχει ενδιαφέρον όμως το ρεπορτάζ της Πάτμο, γιατί εμείς εκείνη την περίοδο, αραχτή, έμαθα ότι ο μόνος ο οποίος δεν έφυγε από εδώ ήταν ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου. Κατσαλίτη ήταν αδονά. Έγκανε. Ήταν το backup. Σου λέει, μπάτσα τίποτα. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μαντόνα του σταθμού μας. Η Ιουλία Εμπονάρου έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα έτσι γλυκύτατη, όμορφη, κουκλάρα. Και κάποια στιγμή όταν θα φτάσει και η ώρα που λένε έτσι του χορού, το γλέντι δηλαδή, εμείς θα το κάψουμε. Όταν αποφασίσεις. Να το σκεφτείς κιόλας που λένε. Εντάξει, δηλαδή, last year που λένε. Μην βιαστείς, μια χαρά είσαι. Έτσι, γάργαρα νερά δηλαδή. Γιατί οι υπόλοιποι όταν μιλάμε για νερά ψαχνόμαστε και τι συμβαίνει με τα νερά. Έχει γίνει ο χαμός με τα νερά της Ρόδου. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί με το βιολογικό εκεί που έσκασε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ιστορία του βιολογικού, ότι λέει τα λίμματα δεν απορρίπτονται και πού πάνε τα λίμματα. Πάρα πολλές απορίες. Μετά αυτό που σας λέω, ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Και το λέω και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εμπειρία, όχι τις διαχείρισης των κοινών. Αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο. Αλλά τις διαχείρισης εικόνας. Είναι όταν απαντάς με 100 ανακοινώσεις, δημιουργείς θολούρα. Ρίχνεις δηλαδή περισσότερα λίμματα στα νερά. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα ο Δήμος Ρόδου να είναι σοβαρός, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Πρόσωπα δεν υπάρχουν τώρα, έχει να κάνει με το θεσμό. Έτσι, και βεβαίως, εγώ δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν. Την άποψή μου την έχω, θα τη λέω ευθαρσώς όπως πάντα. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να καταδικάσω κανένα, και επειδή όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση καταλαβαίνουν τι σημαίνει διοίκηση, πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός από ότι ένας πολίτης ο οποίος έχει μια πορεία, ενδεχομένως έχει και μια, αν θέλετε, αγανάκτηση, γιατί η εικόνα δεν ήταν καλή σε πάρα πολλές περιοχές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, έχει να κάνει πολλές φορές και με αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται, με μερικούς μικρούς βιολογικούς που υπάρχουν πλέον στα μεγάλα ξενογειακά συγκροτήματα. Δηλαδή υπάρχουν επιμέρους ζητήματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Ακούω και μία συζήτηση η οποία είναι άκερη. Μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος λέει πρέπει να προσέχει. Συγχωρείτε, ο δημοσιογράφος έχει μία υποχρέωση. Να μεταδίδει αντικειμενικά τα γεγονότα. Δεν είναι η δική του δουλειά να κάνει διαχείριση. Η διαχείριση γίνεται από ομάδες κρίσεων που έχουν σε κάθε τόπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως, έχουμε μπλέξει σε μια εποχή όπου ο καθένας κάνει το γουστάρι, ο καθένας παίρνει το κινητό και νομίζω ότι κάνει ρεπορτάζ. Πάει πάνω από μια περιοχή που έχει κάτι το οποίο λέγεται ως λίμα, το ανεβάζει πάνω στα social media. Και από κάτω μπαίνουν όλοι οι ειδικοί, οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, είναι ειδικοί περί θαλάσσης, και γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι μία από τις ασθένειες της εποχής μας. Τι να κάνουμε. Από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο είναι καινούριο φρούτο στον τόπο. Έχουμε γεμίσει με διάφορους γεωγραφικούς σταθμούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα διάφορες έτσι δημοσιογραφικές υποτίθεται εκφράσεις. Δηλαδή ο άλλος πάει και κάνει ένα site στο Facebook και λέει Μαντολία FM ή Μαντολία News. Ο άλλος λέει Λίντο News, έσομε και στα Λάρμα το Λάρμα News που γράφει νέα για τη θάλασσα, Ίστριο News, δεν ξέρω τι news δηλαδή, διάφοροι τύποι οι οποίοι γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν, όπως θέλουν. Και έχουμε και τους τύπους που τους καθοδηγούν. Δηλαδή εδώ να δεις το τι συμβαίνει. Με διάφορες ομάδες που έχουν στήσει συστήματα ο ένας, συστήματα ο άλλος, τρολάκια ο ένας, τρολάκια ο άλλος. χαμός γίνεται. Και εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι, αν θέλει κάποιος να πει, να το πει επώνυμα. Επώνυμα να το πει, να το γράψει επώνυμα, για να είναι και έτσι συνεπής απέναντι στην ευθύ των νόμων. Αλλά έχουμε χαθεί. Μετά έχουμε χαθεί και σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι θέλουν τον εισαγγελέα. Τι να κάνει ο εισαγγελέας? Σου λέει, αυτοί εκλέχτηκαν. Έλεγαν ότι εμείς μπορούμε να διαφεντεύσουμε τον τόπο. Και θέλουν παντού τον εισαγγελέα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας είναι για άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Και όταν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, αυταπεγγέλτος παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Οποιαδήποτε αδυναμία που υπάρχει στη διαχείριση των ζητημάτων, δεν απαιτεί σώνει και καλά τον εισαγγελέα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε χάσει πραγματικά και την αρχή αλλά και το τέλος σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται σοβαρότητα. Και βεβαίως, τώρα για την ιστορία της προγραμματικής σύμβασης, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Την έχω επανειλημμένως προσεγγίσει, σας έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι γίναν πολύ μεγάλα λάθη. Θεωρώ ότι κάποιοι, για να μην υπάρχει το όνομα του αείμνους του Χατζηδιάκου, πήγαν να καθυστερούσαν την προγραμματική σύμβαση, την έκαναν μουσκεμα. Τώρα έρχονται αυτοί για να σώσουν μια κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να πάμε βήμα μπροστά. Και όχι να μην έχουμε καθόλου όφελος από αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει να πάμε κάποια βήματα μπροστά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο. Θα τα μάθουμε. Το τι έγινε εκεί στην περίφημη Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα τα μάθουμε. Αν και εγώ διάβασα ένα κείμενο το οποίο αναφερόταν σε κάποιες προτάσεις, για τις οποίες έχω και μία, αν θέλετε, μία μικρή διαφοροποίηση από όλα αυτά. Αλλά είναι μία ειδική συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο προέχει και έχει αξία είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 6,5 χρόνια από την εποχή της προγραμματικής σύμβασης, της πραγματικής, ήταν η πρώτη. Μετά ήταν η copy-paste, αντιγραφή. Είναι σαν να λες ότι εγώ είμαι Οδυσσίας επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Έτσι, Όμηρος μάλλον επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Πήγαμε στη δεύτερη, πήγαμε στα λάθη, πάμε να τα βελτιώσουμε και εδώ κάνουμε και λάθη τακτικής ενδεχομένως. Αλλά οφείλουμε να ακούσουμε και τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το σωστό δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρόσκληση στον Δήμαρχο να έρθει ο άνθρωπος να ακούσουμε τι λέει. Να ακούσουμε ποια είναι η άποψή του για όλα τα θέματα. Να το κάνουμε άμεσα δηλαδή. Ξεκινώντας, επειδή δεν το προλάβαμε πέρσι, ξεκινώντας όλα αυτά τα ζητήματα στον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Δήμαρχος των Ισιών, δημόσια δηλαδή. Να το ρωτήσουμε και να απαντήσει. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, τώρα, εάν δεν βρήκαμε, γιατί προφανώς αν δεν βρήκαμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό, δεν πειράζει. Η τηλεοπτική σεζόν, η ραδιοφωνική, είναι μαραθώνιος. Και εμείς είμαστε και αποδειγμένα μαραθωδρόμοι, δηλαδή μετά από 35 χρόνια στη δουλειά, 34 δηλαδή, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους σας. Ανεβάσαμε μια κάρτα ότι επιστρέφουμε στο Facebook. Και πολλά θερμά λόγια. Θα το κάνω λίγο αργότερα, αν βρω δηλαδή λίγο κενό χρόνο. Θα πω ευχαριστώ σε αυτούς που όχι μόνο έχουν πατήσει like, γιατί δεν θα προλάβουμε, θα κάνουμε 5 εκπομπές. Σε αυτούς που έχουν γράψει ένα σχόλιο ενθαρρυντικό, γιατί και αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν, το βρήκαμε. Γιάννης Παπάς, βουλευτής, πρώην υπουργός, πάντα υπουργός, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός, για αυτά τα οποία τρέχουν στον τόπο μας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Τζοάνο, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτρες. Καλή δημοσιογραφική σεζόν από όλους και όλες.
2: Βεβαίως.
1: Καλή δύναμη να έχετε, καλές αντοχές. Με βρίσκεται στην Κάλυμνο, συγχωρέστε με, δυστυχώς δεν είχα καλό σήμα. Το πρωί, γιατί είμαστε κάποιοι συναντήσεις, ήμουν στην Αρχινούντα και δεν έχει σήμα δυστυχώς το δίκτυο που είμαι.
2: Πάμε στα προβλήματα, γιατί εσείς δεν σταματήσατε. Εσείς δεν σταματήσατε, δηλαδή το καλοκαιράκι εμείς πήγαμε και στην παραλία, βάλαμε και τα κόπερτον, είδαμε και 5 ξαθιές. Εσείς δεν σταματήσατε καθόλου.
1: Αυτό, ναι, έχετε ένα απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πραγματικά δεν σταματήσαμε καθόλου. Όλο το διάστημα, Βουλή, Υπουργεία, συναντήσεις, Υπουργοί ήταν και πάρα πολύ. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να έρθουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί στα νησιά μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα νησιά μας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Υπουργός Υγείας, έργα πολλά, ανακοινώσεις πολλές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια συνέχεια η βελτίωση της καθημερινότητας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Mm-hmm. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ, κύριε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αγαπητέ Τέρι, φίλε Τέρι, δεν σταματάνε ποτέ. Βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και συνέχεια πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχης με δύναμη, με κουράγιο, μετοχές για να τα αντιμετωπίσουμε και να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις μάχες, γιατί δεν κερδίζουν όλες. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε στο πεδίο και δίνουμε συνέχεια μάχες.
2: Mm-hmm. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα τα οποία κληθήκατε μέσα στο καλοκαίρι να διαχειριστείτε ή θα τα βρούμε μπροστά μας, Υπουργέ?
1: Πολλά είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Καθημερινά έχουμε θέματα στο κομμάτι της υγείας. Όπως γνωρίζετε, mm-hmm. όπως αυτούμε συνέχεια να τα αντιμετωπίσουμε. Πάλι ανακοινώσαμε νέες θέσεις mm-hmm. γιατρών και για τα νοσοκομεία μας και για τη Ρόδο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Καλυφθήκανε οι μισές την προηγούμενη φορά στο διαγωνισμό. Θα προκυρήσουμε καινούργιες περισσότερες ακόμα. Είμαστε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης διαδικασίας. Mm-hmm. Είμαστε σε μια προσπάθεια λύσης δικαστικού θέματος και για τους γιατρούς που και τους νοσηλευτές. Mm-hmm. Έχουμε μια τεράστια επιτυχία μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, μια προγραμματική συμβάση που θα γίνει με την Ένωση Ξενοδόχων και το Δήμο Ρόδου, δύο προγραμματικές συμβάσεις που κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου, ο διοικητής ο Νίκος Καμαρίτης, μαζί του σε συνεργασία για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και από το Δήμο και από τους Ένωση Ξενοδόχων στους γιατρούς καινούργιους που θέλουμε να έρθουν στο νησί και στους νοσηλευτές.
2: Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, έτσι, γιατί λέγαμε ότι οι μικροί Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια, τώρα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, βάζει και αυτός το χέρι στην τσέπη, το κάνουν και η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου δηλαδή, δίνει περαιτέρω κίνητρα, γιατί βλέπουμε και το μεγάλο ζήτημα ότι προκηρύξεις βγαίνουν, διαγωνισμοί γίνονται, αλλά πολλές φορές δεν έρχεται το σύνολο των γιατρών το οποίο εμείς επιθυμούμε και πλέον το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να είναι πρόφαση, έτσι. Τώρα υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Και υπάρχει απάντηση, θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό, mm-hmm. θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό και στην ΚΟ, στο νέο νοσοκομείο, mm-hmm. το οποίο θα δημοπατηθεί στις αρχές 27, mm-hmm. θα προχωρήσουμε σε κλίνες, σε διαμερίσματα mm-hmm. που θα δοθούν στην Κύπρο Ακτισή των νοσοκομείων, θα δοθούν και διαμερίσματα στους γιατρούς, ένα. Mm-hmm. Ήδη ο Δημοσικό δίνει 9 κατοικίες για γιατρούς τώρα. Στο Δήμο της Πάτου με πρόγραμμα και στο Δήμο της Λέρου με πρόγραμμα με το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράμε στο δημόσια κίνητα ή δημοτικά κίνητα mm-hmm. να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο και να μετατραπούν σε οικίες για γιατρούς, δηλαδή να λύσουμε προβλήματα στεγαστικά στα νησιά μας. Προχωράμε αυτές τις ενέργειες. Στο Καστελόριζο προχωράμε όταν ήμουν υπουργός, προχώρησα στο να πάρω μια έκταση από την Υπουργείο τότε Εργασίας, μετά Οικογένειας, να πάρουμε μια έκταση mm-hmm. για να δημιουργήσουμε έξι κατοικίες για το λιμενικό. Το συζητήσαμε για τους λιμενικούς στο νησί, το συζητήσαμε με τον Υπουργό, το προχωράμε και αυτό τώρα, είμαστε στη φάση των μελετών, το προχωράμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει και αυτός Καστελόριζο. Είμαστε σε μια σειρά έργων σε όλα τα νησιά μας για να λύσουν το στεγαστικό, το οποίο απορροφώντας κάποιο κόσμο που έχει ανάγκη να μπει σε κατοικίες που θα προχωρηθούν είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από τους Δήμους, είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα δώσουμε και μια ανάσα, θα έλεγα, στο στεγαστικό πρόβλημα σε όλα αυτά τα νησιά, σε όλους αυτούς τους τόπους, για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας, αλλά δυσκολεύονται. Επίσης, μια που αναφέραμε πριν την Ένωση Ξενοδόχων, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον πρόεδρο, αλλά και όλη την Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδο, αλλά και ΚΟ, γιατί πέρσι και πρόπερσι φιλοξενήσαμε τα πληρώματα, mm-hmm. τα στρατιωτικά πληρώματα με τις οικογένειές τους, που πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ στα νησιά μας όλο το χρόνο. Κάναμε αυτή την ενέργεια αθόρυβα και φέτος πάλι είμαστε στη διαδικασία, τώρα που μιλάμε, έχει επικοινωνία ο αρχηγός του ΓΕΑ μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, του Γιάννη Παπαβασιλείου, mm-hmm. για να το κάνουμε και αυτό και φέτος, να τους στηρίξουμε τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τις οικογένειες αυτές. Σημαντικό, μία θα έλεγα ανάσα, ένα ευχαριστώ αθόρυβα από τον κόσμο των νησιών μας, από εμάς όλους, για τους ανθρώπους που 24-24 7 μέρες εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε σκληρές καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αεροδιακομιδές των ανθρώπων μας, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, για να βοηθήσουν και να σώσουμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Είμαστε δίπλα στον κόσμο και αυτό είναι μια ενέργεια, μια κίνηση που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, mm-hmm. μάλλον πριν 3 χρόνια, όταν ήμουνα στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ένωση Ξενοδόχων, τόσο στην Κόσο και στη Ρόδο, και ακόμα συνεχίζεται, ξαναλέω, αθόρυβα. Δεν το γνωρίζει κανένας, δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση. Το κάνουμε απλά για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειές τους. Ένα σεβασμός, μια τιμή, ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ενέργεια και είναι και μια ηθική ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μάχονται. Και χθες είχαμε αεροδιακομιδές, δηλαδή την περιοχή μας, αυτά τα πληρώματα, οι οποίοι με κάθε συνθήκη, με κάθε καιρό, έτσι, δεν φίδονται, αλλά τολμούν. Λοιπόν, νομίζω ότι η Υπουργέ να μένουμε σε αυτά τα σημαντικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα άλλωστε όλη τη σεζόν να τα λέμε, να τα πούμε και διαζώσεις και τηλεοπτικά. Να είστε καλά.
1: Έχουμε και πολλά να ακούσουμε από τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, περιμένουμε το μεγάλο πακέτο εμείς.
1: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέσουμε λίγο που έτρεχα να προλάβουμε.
2: Όχι, αλίμονο. Τη δουλειά σας. Εντάξει, μοιάστε καλά, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο, η σημαντικότερη πολιτική δράση έχει να κάνει με την υγεία. Δηλαδή, η υγεία είναι το α και το ω, έτσι, χωρίς την ζωή πρόοδο δεν έχεις. Είναι αυτό το οποίο αξίζει να θωρακίσει η πολιτεία. Και επαναλαμβάνω, όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει το κίνητρο. Τώρα όλοι συμμετέχουν και μπράβο, το ανέφερε ο κ. Παπάς, οφείλω να το πω και εγώ δημοσίως δηλαδή, πέρα από τα παράπονα, μπράβο και στον Δήμο της Ζόδου. Ο τελευταίος που μπήκε στο χωρί ήταν ο Δήμος της Ζόδου. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, είχαν ξεκινήσει από τους υπόλοιπους μικρούς Δήμους δηλαδή, να δίνουν τα 400, 500 και να δίνουν και στέγη. Τώρα και ο Δήμος της Ζόδου και ένας ξενοδόχος της Ζόδου, γιατί το λέμε συχνά ότι εντάξει. Και τους το λέω κιόλας. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ξενοδόχους, αλλά τους λέω με συγχωρείτε, δεν είστε και βαγοί ιδρύματα δηλαδή. Λέτε καμιά φορά ότι μα εμείς δεν κάνουμε, δεν είστε και βαγοί ιδρύματα. Όταν χρειαστεί, παίρνετε και τις επιδοτησάρες δηλαδή από το κράτος και κάνετε και νέες μονάδες. Άμα κάνετε κανένα γυροκομείο, να σας επενένσουμε. Αλλά χρήματα ευγαστείτε χρήματα. Οπότε μπράβο τους αυτό. Συμμετέχαν και σε αυτή τη διαδικασία που είχε γίνει με τις δεντροφυτεύσεις. Βεβαίως εκεί δεν πήγαμε καλά. Είχαμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης. Τα λέγαμε και προηγούμενα, τα προηγούμενα τέρμινα, δηλαδή, αν τα συμπολογίσει, πρέπει κανένα μήνα με τον Παναγιώτο Σταμάτη. Τότε είχαμε δει μία πινακίδα, ποια ήταν, της Eurobank ήταν. Μία εταιρεία η οποία είχε βάλει στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης τα Κυπαρίσια εκεί στην Νότια Ρόδο και όταν περάσεις, τα περισσότερα κυπαρισάκια, λόγω αδυναμίας στο σύστημα, δηλαδή εννοώ με την υδροδότηση, έχουν ξεραθεί. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο θέμα.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο
6: Κοσκίνου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά.

0: εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη σήμερα, είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς αποφασίσαμε ότι ποδαρικό στο Σεπτέμβρη θα μας κάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Έλεγα πολλά κακά λόγια για τον Παπαδομαρκάκη λίγο που ξεκινήσει η εκπομπή, μάλλον και στην εκπομπή. Έλεγα ότι ως δημοσιογράφο, δηλαδή παράπονο, ότι μετά από 34 χρόνια στο επάγγελμα είναι η πρώτη φορά. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει η σεζόν και πέρυσι και φέτος και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε δουλειά, δηλαδή δεν έχουμε κενά, δεν έχουμε παράπονα, δεν έχουμε προβλήματα στα σχολεία ή αντιμετωπίζονται, δεν έχουμε αναπληρωτές. Δυσάρεστο είναι αυτό για μας.
1: Ευχάριστο για σας. Ευχάριστο από τη μία. Όχι, εσείς ψάχνετε και βρίσκετε θέματα τα ναι. οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με τον Τέντο Χατζιάν, το φίλο μου, τον δημοσιογράφο, το φίλο μου. Και κυρίως φίλο μου, αλλά να πω ότι μου λείπουν τα 12. Από εκεί ξεκινάω.
0: Ναι, και σας χάσαμε πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο πολλή δουλειά εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Δεν προλαβαίνετε.
0: Δεν προλαβαίνετε. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά, το λέω τώρα, γιατί έχετε αφήσει το στίγμα σας και συνεχίζετε και στα 12 και στο Νότιο Αιγαίο, ότι έχουμε στην κυβέρνηση, γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης, ένας από τους ανθρώπους που η πορεία της ζωής τους αποδεικνύουν ότι αυτό το άριστη ισχύει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα καλά λόγια τώρα, έτσι να παρεξηγήσουν.
1: Ναι.
0: Μην περάσουν λίγο περίεργα οι ακροατές τα όσα λέμε. Και πάμε τώρα στο τι γίνεται φέτος. Είμαστε έτοιμοι. Πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε έτοιμοι σε λίγο προς το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχω έτσι
0: το καταλαβαίνω.
1: Κάνουμε την ροή των αποτελεσμάτων για τους αναπληρωτές. Mm-hmm. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρθει το 2-3 η ώρα εκεί,
0: mm-hmm.
1: των αναπληρωτών των ονομάτων, σε ποια περιοχή έχουν προσληφθεί.
0: Ναι. Διάβαζα πριν 30 κάποια...
1: 30.000 θα είναι.
0: 30.000 άνθρωποι, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μεγάλος αριθμός, και δεν είναι επειδή είμαι εγώ, απλά mm-hmm. είναι η βούληση της κυβέρνησης, η βούληση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού, να καλύψουμε τα κενά όπως πρέπει να τα καλύπτουμε.
0: Διάβαζα πριν κάποια σχόλια τα οποία ή αναρτήσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ότι περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι το περίφημο SMS από το Υπουργείο Παιδείας για να δουν πού τοποθετούνται. Οπότε δεν έχουμε καθόλου κενά, έτσι, ούτε στην πρωτοβάθμια,
1: όχι,
0: ούτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε την πλειοψηφία mm-hmm. των αναγκών των σχολικών μονάδων.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, ξέρετε, πάντα δημιουργούνται τα κενά.

0: από άδειες, από ό,τι ξέρετε, από θέματα τέτοια που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν, αλλά θα γίνει η δεύτερη φάση άμεσα τέλη Σεπτεμβρίου και ό,τι άδειες έχουν πάρθει θα καλυφθούν τις αρμές στις επόμενες ημέρες. Δεν θα αφήσουμε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Έχουμε κάποια νέα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης, κύριε Παπαδημαρκάκη, τα οποία τίθεται σε ισχύ από φέτος?
0: Κοιτάξτε, έχουμε εδώ τα 11 σχολεία τα οποία θα είναι με το πρόγραμμα IB. Έχουμε τον εθνικό διάλογο που τρέχει, έχουμε εξοπλισμούς, έχουμε εξοπλισμούς σε σχολεία, έχουμε την είδηση νέων και ΠΕΑ, έχουμε την είδηση των κέντρων καινοτομίας. Είναι πάρα πολλά που τρέχουν, πάρα πολλά. Τώρα στα μαθήματα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά έχουμε βάλει το μάθημα της ηθικής, το οποίο θα είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
1: Το μάθημα της ηθικής.
0: Της ηθικής, ναι, ναι. Με τα θρησκευτικά.
1: Ναι, ναι. Αυτό καλό είναι να μπει και στην πολιτική το μάθημα της ηθικής. Τα θρησκευτικά. Για να κάνουν κάποιοι τους σταυρούς τους.
0: Αυτές τις αλλαγές έχουμε. Τώρα ξέρετε πρέπει να πάω, ειδικά τώρα φεύγω, γιατί πρέπει να φύγω. Έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σε ένα σχολείο και πρέπει να είμαι εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό με βλέπετε εκεί με την
1: ώρα. Ωραία, αλίμονο, αλίμονο, καταλαβαίνω. Λοιπόν, χαιρετήματα στον Κυριακό.
0: Λοιπόν, θα του δώσουμε. Πάντως, εύχομαι καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους μας, σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες στην επικράτεια. Να είναι καλά και θα είμαστε πλάι του.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημαρκάκη.
0: Να είστε καλά. Και την παράλληλη στήριξη θα καλύψουμε και τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, ειδικά τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι καλή χρονιά φέτος. Έτσι όπως έπρεπε να είναι πάντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να φεύγει γιατί κάτι μου στείλει μήνυμα ο Κυριάκος. Μου λέει, πες τον Γιάννη, αποδέσμευσέ τον.
0: Καλά. Είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά. Αυτά λοιπόν τον κύριο Γιάννη Παπαδημαρκάκη, τον καταλαβαίνω δηλαδή, ενώ είχαμε ουσιαστικά πει να μιλήσουμε περισσότερη ώρα, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, είναι φυσιολογική αντίδραση. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι στον χώρο τη παιδεία και η Σοφία Ζαχαράκη και οι υπόλοιποι και βεβαίως και ο Παπαδημαρκάκης τα πάνε εξαιρετικά. Θα δούμε λοιπόν και τα σχετικά πλάνα τώρα από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σε λίγο και στο δελτίο τύπου το οποίο έρχεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γιατί έχουμε αυτό το προνόμιο, αλλά βεβαίως φαντάζομαι και το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, μάλλον από το μεσημέρι σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, τώρα σας έλεγα για αυτό το περιστατικό, το οποίο και μου έστειλε μήνυμα η Νατάσα, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό ακούει και τον εκπληκτικό σύζυγό της από κι άλλα. Λοιπόν, ότι μα και εμείς είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, δεν το είχα αναφέρει, δεν το λησμόνησα, απλά το απέφυγα. Ναι, και εμείς δηλαδή, όπως πάρα πολύ κόσμος, βρεθήκαμε σε μια περιοχή η οποία δεν ήταν κοντά στο βιολογικό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση το τι συμβαίνει φέτος στις θάλασσές μας. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο κάνει αυτόματο καθένας όταν διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε ένα παραλιακό μέτωπο και ότι υπάρχουν ζητήματα. Δεν θέλω καν να τα αναφέρω δηλαδή. Μπαίνει κανείς στη θάλασσα και το τι διακρίνει. Και εκτιμά και εκείνη ότι αυτό ήταν ο λόγος όπου κάποιοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι στα μικρόβια, είναι φυσιολογικό αυτό δηλαδή, στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποια άλλα γαϊδούργια π.χ., αναφέρομαι στον Βασίλη ή στους Χατζιουάνου, αντέχουν. Έτσι. Ναι, για σένα το είπα, αλλά πήρε και μερή μπάλα. Λέω ότι μπήκαμε τέσσερις άνθρωποι στη θάλασσα, οι υπόλοιποι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, και κάποιοι άλλοι αντέχουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι επιτέλους δεν μπορεί να παίζουμε με αυτά τα θέματα δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να παίζει. Και δεν μπορεί να παίζει η οργανωμένη πολιτεία ή όπως εκφράζεται δια του Δήμου της Ρόδου και της ΔΕΙΑΡ. Ξέρει κανείς την ΔΕΙΑΡ στην Σουηδία? Ούτε τους ενδιαφέρει δηλαδή. Ούτε στην Νορβηγία. Ξέρει τη Ρόδο. Και σε αυτά θέλει καθαρότητα. Και δεν μπορεί να απαντάς, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα βγάζει ένας δελτίο τύπου, λέει κάτι, απαντάει στη συνέχεια, έρχεται ένα το απόγευμα, το βράδυ, χάνεσαι. Και το λέω κυριολεκτικά, πέρα από την επαγγελματική διαστροφή. Έχω σταματήσει να διαβάζω αυτά τα δελτία τύπου, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Και βεβαίως με ενοχλεί και αυτό που γίνεται είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Δηλαδή ο ένας λέει όλα είναι καθαρά, ο άλλος λέει λουστείτε τα, δείτε την κατάσταση, και νομίζω είναι και το αυτονόητο που αντιλαμβάνεται ο πολίτης. και υπάρχουν πολύ μεγάλες απορίες από όλους. Πού πάμε τελικά? Και ξέρετε, αυτή η αδυναμία της διοίκησης, διότι υπάρχει πάντα και αυτό, μα εμείς τα βρήκαμε. Μα βεβαίως, τα βρήκατε, γιατί ο καθένας κάνει μία παρέμβαση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι τα ίδια καταλήματα στη Ρόδο το 2026 από ό,τι ήταν το 2019. Δεν έχει το ίδιο βάρος, έτσι, ο βιολογικός. Δεν έχουν την ίδια, αν θέλετε, εξέλιξη οι διάφορες οικιστικές περιοχές που περιμένουν να δούνε είτε βιολογικούς, π.χ. στα Κολύμπια, στα Φάντου, αυτή η ιστορία Αρχάγγελος Βόδη, όπου δεν μπήκαμε σε αυτό, αλλά οι άνθρωποι ήταν στην πρώτη θέση σε περιστατικά υπατήτηδας. Έχουν χαθεί άνθρωποι στον Αρχάγγελο, περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει απάντηση. Ή οι απαντήσεις είναι μισόλογα. Ή είναι, μα εμείς τα βρήκαμε. Μα ζητήσατε την ευθύνη των κοινών. Θα πρέπει να σηκώνετε το αντίστοιχο βάρος. Για να μην πω και κάτι άλλο τώρα και με εκνευρίσει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ψάχνεις κάποιους τύπους, δεν τους βρίσκεις ποτέ, αλλά τους συναντάς σε διάφορα καφέ κάποιες περίεργες ώρες να είναι αραχτοί και light. Δεν έχουν ώρα, έχουν πάρα πολύ δουλειά. Στα καφέ. Πολύ δουλειά στα καφέ. Σηκώστε το κινητό, σήκωσε το τιμημένο, πώς το έλεγε εκεί το 2004, έτσι, σήκωσε το κινητό, απάντησε στο κινητό, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο, όχι από το θέμα, το θέμα είναι αυτό. Και θυμάμαι αυτή η ιστορία με το βιολογικό, όταν είχε σκάσει, την οποία είχε δημοσιοποιήσει ο Λοΐζος. Του είχαν στείλει τότε κάποια βίντεο από την περιοχή, όπου έβλεπε κανείς τη θάλασσα να βράζει. Και βγήκα μετά να μου λένε ότι βράζει η θάλασσα, λέει κάτι, έβραζε χόρτα. Και για να ο χρωματισμός της θάλασσας, μόνο αυτό μας έχουν πει δηλαδή, ότι ήταν σιγόβραση δηλαδή, γιατί βάζανε χόρτα πάνω στο βιολογικό. Με τέτοιες αστείες απαντήσεις περάσαμε σε όλη αυτή την υπόθεση. Με αστείες απαντήσεις. Και έχουμε χαθεί στα διάφορα δελτία τύπου, τα οποία δεν λένε τίποτα. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται μία μάχη με την καθημερινότητα, γίνεται μία μάχη με τα απορρίμματα, αλλά η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Για τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο, η εικόνα ακόμη δεν είναι ιδεατή. Όπως επίσης, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Να βγαίνουν δελτία τύπου ότι καθαρίζουμε την πόλη. Μα με συγχωρείτε. Δεν σας προσλάβαμε δηλαδή για πυρηνικούς επιστήμονες, ούτε για αρχιτέκτονες που θα κατασκευάσουν τον Κολοσσό. Άρα λοιπόν τι λέμε? Ότι κάνουμε τη δουλειά μας? Μα δουλειά μας είναι να το κάνουμε αυτό. Για περάστε να δείτε κάποια άλλα σημεία που υπάρχουν στην πόλη, να δείτε ποια είναι η εικόνα. Π.χ. προχθές κατέβαιναν προς τη Μεσαιωνική πόλη. Μην πιάσω τη Μεσαιωνική πόλη τώρα. Άστε. Μιλάμε για τράτζικ καταστάσεις. Εδώ να το πω γιατί το διάβασα κάπου. Είχε γίνει, λέει, ατύχημα, κάποιος έπεσε πάνω εκεί στους υπόκαμπους, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Μέχρι να αποκαταστήσει η Μεσαιωνική πόλη τους υπόκαμπους, είχαν βάλει κάτι γλάστρες και βασιλικούς. Γιατί οι βασιλικοί είναι και φυτό που ευδοκιμούν οι παπαγάλοι. Για τους παπαγάλους κανείς δεν θα διαφερθεί. Για τους τύπους οι οποίοι έχουν πιάσει και τα δύο πεζοδρόμια, κανείς δεν διαφερθεί. Εκεί που πάτε τα βλέπετε αυτά? Ή περιμένετε τον ντρόν να το αποτυπώσει για να του ρίξετε του τύπου ή των διαφόρων τύπων που υπάρχουν στη Μεσαιωνική πόλη? Και έγινε ολόκληρο είδηση ότι αποκαταστήσαμε, λέει, σε χρόνο ρεκόρ τους υπόκαμπους, επειδή έπεσε κάποιος πάνω, λέει, και τους στράβωσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δελτία τύπου, βίντεο, βιντεάκια, ξανά βιντεάκια. Την ίδια ώρα, ή αν πάτε στην παλιά πόλη, θυμίζει, λες και περνάς από το τούνελ των 7 πηγών. Ένας χωράει να περάσει. Έχουνε πιάσει η μία πλευρά την άλλη. Και αυτά δεν χρειάζονται ντρόν. Για να γίνει δουλειά, για να πέσει το πρόστιμο, βεβαίως. Οι περισσότεροι από αυτούς, το έχω ξαναπεί, αξιοποιήστε μία προσπάθεια που έγινε για να αλλάξει η νομοθεσία σε επίπεδο κοινοβουλίου. Διότι οι τύποι τη βγάζουν πάντα καθαροί, πάνε στο διοικητικό πρωτοδικείο, προσφεύγουν και παίρνουν πάντα αναστολή. Και στο τέλος έρχεται το Δήμο, στο τέλος της σεζόν, για να κλείσει τους 5 κακούς επαγγελματίες. Πέντε είναι οι κακοί επαγγελματίες. Δεν είναι περισσότερες στην παλιά πόλη. Είναι πέντε νούμερα. Πέντε νούμερα. Ένας, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Είναι οι τύποι οι οποίοι, εάν μπείτε στο TripAdvisor, θα δείτε χιλιάδες αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά τους. Είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν λαμπροί επαγγελματίες στην παλιά πόλη, σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι που δίνουν αγώνα δηλαδή, γιατί πλέον ο επισκέπτης δεν βγάζει εύκολα τα χρήματά του από την τσέπη, είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και είχαμε και το τέλος αθλητικότητας, το οποίο μάλλον θα δώσει κάτι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έτσι. Φαντάζομαι Κυριάκο κάτι θα δώσει στη ΔΕΘ. Με αυτό το περίφημο τέλος αθλητικότητας, το οποίο για τα νησιά θυμίζει πατώσιμο. Άλλοι πληρώνανε, άλλοι τα παίρνανε. Λοιπόν, αλλά λέω ότι οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ φιδωλοί δηλαδή στο να σπαταλήσουν χρήματα στην αγορά. Έχεις και το σπατώσιμο, 15 ευρώ την ημέρα, υπολογίστε δηλαδή, οπότε χάνονται αυτά τα χρήματα και έχεις πέντε κακούς επαγγελματίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το αδιέξοδο στην παλιά πόλη. Αδιέξοδο. Όχι, δεν είναι ίδια κατάσταση. Όχι. Ποτέ δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Ποτέ δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Γιατί να μην πω και για τους προηγούμενους, γιατί βλέπατε τα ψηφάκια. Δεν σας ενδιέφερε. Ψηφάκια βλέπατε. Μετρούσατε ψηφάκια. Και όταν μετράς ψηφάκια, στο τέλος γίνεται ζημιά στον τόπο. Τώρα πού να βάλεις άκρη. Και ψάχνουμε το να κατεβαίνει, λέει, τον ντρόν από τον ουρανό για να διαπιστώσει ότι ο τάδε κακός επαγγελματίας έχει κάνει ζημιά. Μου λέει η γυναίκα μου, χαλάρωσε και παίρνει ανάσες. Γιατί να πάρω ανάσες? Το πληρώνομαι για να μιλάω. Όχι να παίρνω ανάσες. Μα πάρω ανάσες, θα κάνω υποβρύχιο ψάρεμα. Και θα ανεβαίνω πάνω να παίρνω ανάσες. Έχω τον Βασίλη εδώ πέρα, τον Παναγιώτη. Έχουμε λαό να ταΐσουμε εδώ μέσα. Μα τι ανάσες να πάρω? Μα δεν είμαι και να παίρνω ανάσες. Δεν παίρνω ανάσα όταν μπαίνω, με πιάνει η καρδιά μου στην παλιά πόλη. Αποφεύγω να μπαίνω στην παλιά πόλη. Τσατίζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή. Και θεωρώ ότι ήμουν και βλάκας. Για τους κυνηγούς αυτούς τους τύπους. Και όσοι έχουν κυνηγήσει αυτούς τους τύπους. Τους κακούς επαγγελματίες. Και παραλαμβάνω ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, με την ΑΔΕ. Σε τσιμπήσανε ρε φίλε 5 φορές, 4 φορές, 3 κανονικά. Πρέπει να κλείσεις. Πάρ' του λουκέτο να δεις πώς θα μάθει ο τύπος ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση σε ό,τι είχε να κάνει. Και μιλάμε για τον πολιτισμό. Και έρχομαι τώρα στο άλλο, γιατί δεν μπορώ να το αποφύγω. Μεσαιωνική πόλη προγραμματική σύμβαση. Τι να πω τώρα? Τι να πω, ότι εδώ δεν έχουμε καταλάβει τίποτα? Και να σχολιάσω αυτό το επόμενο και χθες. Ότι σκεφτόμαστε, λέει, να καταργήσουμε την προγραμματική σύμβαση. Καταρχήν δεν του χεριού μας να την καταργήσουμε. Δεύτερον, η προγραμματική σύμβαση ήταν μία επιδίωξη, ένας απίστευτος αγώνας από την εποχή που είχαμε την πρώτη προγραμματική επί Σάβα Καραγιάννη, δηλαδή με την αείμνηστη στη Μελίνα Μερκούρη. Χρόνια πολεμούσαμε να πείσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση στη μεσαιωνική πόλη. Μετά χρόνια προσπαθούσαμε στη δεύτερη παράταση να την ανανεώσουμε. Το έκανε με πολύ μεγάλο κόπο, προσπαθούσε ο Γιαννόπουλος. Μετά τον Γιαννόπουλο ήρθε ο Χατζευθυμίου. Μετά τον Χατζευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς. Μετά τον Κουσουνά ήρθε ο Χατζηδιάκος. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Η προγραμματική σύμβαση, ο βασικός κορμός, η σύνταξή της, έγινε επί θητείας Φώτη Χατζηδιάκου. Και επειδή υπήρχε ο Χατζηδιάκος και άλλαξε η δημοτική αρχή, ήθελε η επόμενη να διαπραγματευτεί τη σύμβαση, γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Και αντί λοιπόν τα δεδομένα να είναι υπέρ του Δήμου της Ζόδου, ήταν δυστυχώς έτσι, όχι κατά του Δήμου, αλλά δεν ήταν η ορθή προσέγγιση. Αλλάξαμε τίτλους, αλλάξαμε νομοσίες, ενώ το 85% ήταν ακριβώς αντιγραφή της προγραμματικής σύμβασης Χατζηδιάκου. Και τώρα έρχομαι μετά από 6,5 χρόνια, προσέξτε τώρα, 4 χρόνια Καμπουράκης, 2,5 χρόνια Κολιάδης, 6,5 χρόνια μετά, σε μια απίστευτη διαμάχη με λαθασμένο τρόπο, διότι διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, είναι δεδομένο δηλαδή, έτσι, διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, αλλά με λαθασμένο τρόπο να δημιουργήσουμε νέα αναστάτωση, πετυχαίνοντας τι? Το απολύτως τίποτα. Διότι η προγραμματική, επαναλαμβάνω, γίνεται για τον τόπο μας. Γίνεται γιατί εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τη μεσαιωνική πόλη, γιατί είναι κεφάλαιο, γιατί είναι ψυχή της Ρόδου, γιατί αν δεν είχαμε τη μεσαιωνική πόλη και αν δεν είχαμε π.χ. και κάποιους άλλους οικισμούς, αλλά κυρίως τη μεσαιωνική πόλη, δεν θα ήμασταν τίποτα. Δεν θα ήμασταν τίποτα. θα είχαμε βάλει τις πολυκατοικίες, πώς είναι εδώ, εκεί στο ιστορικό κέντρο δηλαδή, και όταν έχεις από μακριά νομίζω ότι φτάνεις στη Νέα Υόρκη, θα ήμασταν σε μια άλλη πόλη από αυτές που υπάρχουν στη χώρα δηλαδή και τίποτα άλλο. Εδώ μπαίνεις στην Ρόδο και τρελαίνεσαι. Μπαίνεις στη Μεσαιωνική πόλη και ακούς τους υπότες. Τι να κάνουμε, και κοιτάξτε, βεβαίως οτιδήποτε υπάρχει εδώ είναι λογικό, ότι ο χρόνος, η ιστορία έχει μια φυσική συνέχεια βεβαίως. Από την ελληνιστική περίοδο, στην οποία άκμασε η Ρόδος, έκανε φοβερά πράγματα. Αλλά η Μεσαιωνική πόλη πήρε τη μορφή της, μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας λόγω της, των οχυρών, λόγω του κάστρου, το οποίο είναι μεσαιωνική κατασκευή. Τι να κάνουμε, τα σπίτια στη Μεσαιωνική πόλη είναι μεσαιωνικά. Τι να κάνουμε. Δεν είχαμε δηλαδή την Ακρόπολη της Ρόδου μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, είχαμε την Ακρόπολη που είναι εκεί στο παλάτι δηλαδή. Δεν βρήκαμε τίποτα. Υπάρχουν δύο κίνων στην παλιά πόλη από εκείνη την εποχή, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεσαιωνικά. Και γιατί ενοχλείστε δηλαδή. Κατάλαβα. Γιατί διαβάζω κάποιους τύπους, λέει, χάνουμε την ελληνικότητά μας. Όχι. Όταν σέβεσαι την ιστορία, όταν σέβεσαι τον πολυπολιτισμό, κάνεις βήματα μπροστά. Μπροστά κάνεις βήματα. Λοιπόν, αυτό το μοναδικό διαμάντι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκεί μέσα, το προστατεύουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μέσα, επέλεξαν τη Ρόδο ως τόπο να κάνουν την οικογένειά τους, να πάνε μπροστά στη ζωή τους, το σέβονται. Και υπάρχουν και πέντε κάφροι, πέντε κάφροι είναι αυτοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι κάθε μέρα το βιάζουν. Κάθε μέρα το βιάζουν. Και δεν μπορεί να περνάμε και να μην ασχολούμαστε με αυτούς. Αλήθεια, έχουν στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν κάνει φέτος στη Μεσαιωνική πόλη, από τους συγκεκριμένους πέντε τύπους οι οποίοι έχουν βγει στο Μαντράκι από τη Μεσαιωνική πόλη, έχουν κάνει στοιχεία, έχουν στοιχεία να δώσουν στη δημοσιότητα, πόσες φορές έχουν γράψει, ή περιμένουν τον ντρόν να κατέβει. Μαζί με τον ντρόν θα κατέβει και ο Έλον Μάσκ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε μια ανάσα που λέει και εδώ η... Δεν φτάνει που κάνει κομμάτι στο σπίτι μας, θέλει να κάνει κομμάτι και στο ραδιόφωνο, σε εκπομπή μου δηλαδή. Έτσι είναι, φίλε. Μητριαρχική κοινωνία δεν έφερε και στην Κάλυμνο. Ποιε κάνουν κομμάτι, οι Καλύμνοι ή οι Καλυμνιέ. Οι Καλυμνιέ κάνουν κομμάτι. Σε όλα τα νησιά, οι γυναίκε κάνουν κομμάτι. Διατάξτε στα αντιγέ. Οπότε πάμε λίγο μία ανάσα για να μαζέψω αυτά τα οποία θα έχουμε στη συνέχεια. Γιατί τι έχουμε. Όχι, μην πάρω ανάσα. Γιατί μου στέλνουν και κάποιοι. Όχι, δεν χρειάζεται ανάσα. Πληρωνόμαστε, δεν πληρωνόμαστε για να δουλεύουμε. Λοιπόν. Βλέπω εδώ τώρα κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και για την Μεσαιωνική μου. Λέει τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι ερώτημα αυτό τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κάνει ελέγχους η Μεσαιωνική πόλη. Έχει υπαλλήλους που έχουν κριτικά καθήκοντα. Φτάσαμε 31 Αυγούστου, κάναν τα διάφορα τα περίεργα, πήγα να βάλω στη σύμβαση μια μορφή που έχει να κάνει με τις πύλες. Το σώσε. Πας στην πλατεία Νταμπουάς και παίρνει ο άλλος ανάποδα. Απαγορεύεται. Είναι έξοδος η πύλη Νταμπουάς. Ανάποδα μπαίνουνε. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχουν μερικοί που τρώνε πασατέμπο. Τι να κάνουν και οι άνθρωποι. Και πάμε να αποκαταστήσουμε τις μπάρες. Σας έλεγα για τις μπάρες ότι, προσέξτε, πριν κάποια χρόνια, για να βελτιωθεί αυτή η πρόσφυση των αυτοκινήτων και για να σηκώνει ηλεκτρονικά η μπάρα και για να αποφύγουμε τους διάφορους τύπους οι οποίοι έμπαιναν με ένα τσαμπουκά, είχαμε ανοίξει ένα κομμάτι, μάλλον είχαμε δημιουργήσει ένα κομμάτι στο κέντρο τάπητα, ασφάλτου, για να είναι εύκολη η πρόσβαση στο αυτοκίνητο και για να ακούει η μπάρα. Και μπαίναμε σε μια διαδικασία να πάμε σε μια αλλαγή. Έρχονται λοιπόν οι διάδοχοι η κατάσταση. Η διάδοχη κατάσταση. Εγώ θα ξεκινήσω με το αυτονόητο, ότι καθένας θέλει κάτι να βελτιώνεται. Δεν το κάνει με κακή πρόθεση, αλλά η άγνοια είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και τι κάνουν, αλλάζουν τις μπάρες. Βγάζουν δηλαδή ουσιαστικά την μπάρα την βυθιζόμενη, που είναι ο τρόπος που έχουν όλες οι ιστορικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Όλο τον κόσμο, αν πάτε, οι μπάρες είναι βυθιζόμενες. Είναι τριπλές ή μονή βυθιζόμενοι. Και βάζουν κάθετες μπάρες. Και αρχίζει του κουτρούλι ο γάμος. Περνάει κάποιος με το μηχανάκι, σπρώχνει την μπάρα, τέρμα η μπάρα, και έχουμε τώρα 4 χρόνια από πρόβλημα σε πρόβλημα. Πάνε να αλλάξουν και αυτό με ένα νέο σύστημα προφανώς. Με το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με τη λογική. Και όλο αυτό αργοπορεί. Φάγαμε ακόμη ένα καλοκαίρι με την παλιά πόλη να μπαίνουν διάφοροι τύποι. Γιατί ξέρετε γιατί δεν μπαίνουνε? Διότι δεν αντέχουν και τον κόσμο δηλαδή. Μπαίνουν διάφοροι ανεγκέφαλοι, ανάποδα, ό,τι θέλουν κάνουν. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Οι άλλοι έχουν πιάσει, επαναλαμβάνω, από το ένα πεζοδρόμιο έχουν βγει στο απέναντι μαγαζί, έχουν διαμάχες δηλαδή, έχει μόνο έναν κάθετο διάδρομο για να περάσεις. Τίποτα ο Δήμος, περί άλλων τυρβάζει. Περί άλλων τυρβάζει. Τώρα μην πιάσω και τα έργα, γιατί θα μου πούνε ότι μα έχει περάσει ένας χρόνος, πριν από ένα χρόνο τα έλεγα και τα δείχναμε. Και για την προγραμματική σύμβαση, τι έγινε, πώς πρέπει να πάει, και για τα μεγάλα έργα. Είδατε τίποτα να τρέχει? Να σας πω και κάτι τραγικό. Είναι τραγικό. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το κτίριο Ακάβη. Το κτίριο Ακάβη είναι αυτό που υπάρχει στην κορυφή της Παπαλουκά, δηλαδή. Ένα κτίριο στο οποίο είχε εγκατασταθεί εργολάβος. Με ένα μαγικό τρόπο, οι προηγούμενοι, γιατί τελικά οι προηγούμενοι είναι συνέχεια των σημερινών, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ξεχώριζαν πάντα. Έτσι. Αλλά είναι φυσική συνέχεια. 6,5 χρόνια μετά αποφάσισαν, ακούστε τι αποφάσισαν, ότι 6,5 χρόνια τους πήρε για να αποφασίσουν ότι να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού. 6,5 ολόκληρα χρόνια τους πήρε, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν ότι ο πρώτος ανάδοχος απέτυχε και πάμε σε διαδικασία να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού. Μετά από 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ακούστε, αυτό συμβαίνει για την Ακάβη και για τη Ροδιακή Έπαυλη. 6,5 ολόκληρα χρόνια αποφάσισαν να πάμε στο δεύτερο. Να σας πω σε πόσα χρόνια έκαναν οι Ιταλοί το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το οποίο πολύ σωστά αποφάσισε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει με 11 εκατομμύρια ευρώ για να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα. 3 ολόκληρα χρόνια έκαναν. Σε 3 χρόνια οι Ιταλοί έφυσαν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου από τα θεμέλια του, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος όροφος. Το παλάτι ήταν πάντα ισόγειο από την περίοδο των υποτών. Έκαναν 3 ολόκληρα χρόνια να φτιάξουν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το καστέλο. Εμείς κάναμε 6,5 χρόνια για να αποφασίσουν δύο δημοτικές αρχές ότι αντί να κάνει το έργο ο πρώτος, ο οποίος σταμάτησε πριν από 6 ή 5,5 χρόνια, θα το κάνει ο δεύτερος. Τι περιμένετε δηλαδή? Τι περιμένετε? Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, που έχει να κάνει με τα ρέματα. Γιατί εντάξει, έχουμε ακόμη 2,5 μήνες καλοκαιράκι, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει πλέον με τον καιρό. Δηλαδή, εδώ αλλάζουν τα πάντα υπομορφή χιονοστιβάδας. Οπότε, να δούμε τι γίνεται με τα ρέματα, να δούμε και αν έχουμε κάτι νέο σήμερα.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 1η Σεπτέμβρη. Στο κόλμο είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε νωρίτερα για το όσα συμβαίνουν στη Μεσαιωνική Πόλη, όπου χρειάζεται πραγματικά έλεγχος, προστασία από την Δημοτική Αρχή. Και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την αστυνομία για να κάνει το καθήκον της. Φωνάξτε την αστυνομία. Κάντε αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις με πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να σηκώσεις καν το χέρι σου δηλαδή. Ενημερώνεις αστυνομία, υγειονομείο, όλους τους εμπλεκόμενους και κάνεις ελέγχους στη Μεσαιωνική Πόλη. Με συνεργείο, βεβαίως, όπως γινόταν πάντα δηλαδή. Για να μην πάμε σε κάποιες έτσι αναμνήσεις του παρελθόντος. Υποτίθεται πάμε μπροστά δηλαδή. Αλλά κάνε έλεγχο, βρε αδερφέ. Αντέδρασε, βρε αδερφέ. Ζήτα από την αστυνομία να πάει και να θερήσει, να γράψει όλους όσοι κινούνται παράνομα στη Μεσαιωνική Πόλη. Άλλωστε, έχουμε την, χαριτολογώντας το λέω, την ευλογία να έχουμε τον Ηλία του 16ου. Ηλίας Βαζούρας, αστυνομικός διευθυντής Δωδεκανήσου. Επιτέλους, ναι, εμένα μ' αρέσει. Ενοχλεί. Με ενοχλεί το πρόστιμο. Δεν με ενοχλεί ο έλεγχος. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί δηλαδή ότι η φιλοσοφία είναι να πάρουμε χρήματα. Όχι να ελέγξουμε. Αυτό έχει να κάνει με το κράτος. Καλά κάνει. Ελέγχει και ζώνες να φοράτε και κράνη να φοράτε και να σέβεστε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν σου φταίνει οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι συνετοί στην οδήγηση. Εδώ δεν έχει να κάνει με μια ατυχία προσωπική. Μπορεί να παρασύρει κάποιον άνθρωπο στο θάνατο, στον τραυματισμό και να αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Και μην τρέχετε. Το λέμε δεκάδες φορές. Τριαντάρι στην Κοπενιντάρι. Μια χαρά. Τριαντάρι στις πόλεις. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν από το Δήμο το αίτημα στον Ηλία του 16ου. Να πάει ο Ηλίας και να βάλει δύο αστυνομικούς και να το στερήσει όλους στην παλιά πόλη όσοι μπαίνουν παράνομα. Κάντε ελέγχους όμως, έτσι. Κάντε ελέγχους. Όχι ευχολόγια, ούτε να περιμένετε τη λύση εξ ουρανού. Δεν υπάρχει λύση εξ ουρανού. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προλόγησα νωρίτερα, έχει να κάνει με τα ρέματα, καθαρισμούς ρεμάτων. Χθες είδα και μια οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις περιφέρειες, στους δήμους της χώρας. Εδώ η αλήθεια είναι ότι από νωρίς πέφτουμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι είχε να κάνει με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, να καθαρίσουμε τα ρέματα. Και πάμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, νομίζω είναι και αρμόδιος, έχει την ευθύνη, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, ο Χρήστος Ευστρατίου. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα σε εσάς και καλό μήνα.
0: Καλό σας μήνα. Τώρα, ξέρετε, για να σας πειράξω λιγάκι ξεκινώντας, έκανε τίποτα Βαγιανό σήμερα?
1: Δεν παρακολούθησα ακόμα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τα ρέματα. Έλεγα ότι εσείς πράγματι έγκαιρα μπήκατε να καθαρίσετε ρέματα και μάλιστα ερχόμενος την Κυριακή από την δυτική πλευρά της Ζόδου είδα ότι έχουν ξεκινήσει όλα τα μεγάλα ρέματα, ποτάμια ρέματα και μικρότερα και στη δυτική πλευρά. Πώς έχει η κατάσταση?
1: Κύριε Χατζιάνου, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, πιο νωρίς πάλι εφέτος. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα ξεκινήσαμε τον τέλη Ιουνίου. Και έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των εργασιών του καθαρισμού των ρεμάτων.
0: Ναι.
1: Και στη Ρόδο και στην Κόπου που είναι τα μεγαλύτερα νησιά. Βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά είναι προγραμματισμένα και γίνονται και εκεί καθαρισμοί. Αλλά επειδή το μεγαλύτερο όγκος των ρεμάτων και των ποταμών είναι στα δύο τα νησιά, και στη Ρόδο και στην Κόπου, είμαστε σε πάρα πολύ καλό, έτσι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ταυτόχρονα...
0: Και εδώ και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ ιστορικά είχαμε και αρκετά προβλήματα λόγω των ρεμάτων. Ειδικά στην ΚΟ με τα ρέματα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και εκεί, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα και μετά τις πλημμύρες έχουμε προχωρήσει και σε πάρα, πάρα πολλά έργα, αντιπλημμυρικά έργα. Και φέτος είμαστε μέσα στην Παστίδα, στην περιοχή της Παστίδας, όπου είχαμε μεγάλες καταστροφές το 2024. και είχαμε δει σπίτια να είναι δίπλα σε ρέματα και τα λοιπά, να κρέμονται κάποια σημεία έτσι.
0: Ναι, και εκεί έχετε δίκιο, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολλά ρέματα που κατεβαίνουν από την πίσω πλευρά του Φιλερίμου, από την ανατολική πλευρά, πάρα πολλά ρέματα στο χωριό, μια ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που σημαίνει ότι κάθε σπίτι στα δεξιά, στα αριστερά έχει ένα ρέμα το οποίο διέρχεται.
1: Οπότε έτσι. Και εκεί έχουμε κάνει εκατοντάδες μέτρα από σδαζανέπια, αλλά κύριε Χατζιωάννου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τις πλημμύρες και μετά τη φωτιά του 2023, αν θυμάστε, έχουν γίνει τεράστια αντιπλημμυρικά, χιλιάδες χιλιόμετρα, χιλιόμετρα μάλλον, αρκετά χιλιόμετρα και στην Νότια Ρόδο, έτσι, στη Λάρδο.
0: Ναι, στα μεγάλα ποτάμια τα οποία παρέσυραν τα πάντα και φέρναν φερτά υλικά. Ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, και όλα αυτά έχουν γίνει τεράστια, που παρόλο αυτά μπορούν και άλλες υπηρεσίες να κάνουν, όπως είναι και τα Υπουργεία και το Υποδομών και το Περιβάλλοντος και ο Δήμος της Ρόδου, αλλά τελικά μόνο η Περιφέρεια.
0: Ναι, καλά το λέτε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τα δασικά, δηλαδή ότι πολύ ψηλά σε δασικούς όγκους η αρμοδιότητα μπορεί να ανήκει στο Υπουργείο και όχι στην περιφέρεια και στον Δήμο.
1: Και στο Δήμο της Ρόδου, ναι, αλλά δεν είναι κανένα να κάνει αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ο Δήμος, λέω, μέσα στα όρια του θα πρέπει και αυτός να τρέξει.
1: Γιατί... Ο Δήμος έκανε στη Λάρδο ένα 30 μέτρο αντιπλημμυρικό.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν όλο.
0: Ενώ η χαρτογράφηση τι έλεγε η επικαιροποίηση.
1: Να σας πω ότι ξεκινάμε και μέσα στον Σεπτέμβρη, περίπου στα τέλη Σεπτέμβρη, ξεκινήσουμε και το αντιπλημμυρικό το έργο, το οποίο γίνεται στο χωριό στα Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαστε σε πάρα
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι ένα μεγάλο έργο, έτσι, το οποίο εδώ και χρόνια πέρασε από πολλές διαδικασίες.
1: Ναι. Και το άλλο το έργο, το οποίο προχωράει και είμαστε σε πάρα πολύ καλή... σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είναι το έργο το οποίο θα γίνει στην Αρχάγγελο.
0: Στον Αρχάγγελο.
1: Ταυτόχρονα οδηγώ, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέω, οδηγώ και σε σκέφτομαι, αλλά οδηγείτε και σκέφτεστε. Ναι, εντάξει, τα καταλαβαίνω.
1: Τώρα πάρκαλα.
0: Ωραία, έπρεπε να το κάνετε, ωραία. Αφού σταματήσατε λοιπόν τώρα, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε και κάποιο τροχείο και γίνουμε και viral.
1: Όχι. Απλώς ήμουν στο πάρκινγκ απ' έξω και δεν μπορούσα να...
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι ξεκινάει στον Ούπο το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που έχει να κάνει τον Αρχάγγελο, που ο Αρχάγγελος ιστορικά έχει υποφέρει, είναι μια πραγματικότητα. Στα Απόλλωνα επίσης, νομίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση των Απολλώνων εκκρεμεί από τον Δήμο στην περιφέρεια, μετά όταν πήρατε την ευθύνη, το τρέξατε.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο αυτό. Είναι 830.000 ευρώ, δεν είναι μικρά τα έργα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Έχουν ένα μεγάλο κόστος. Πάντως η εκτίμηση, η αποτίμηση είναι, κύριε Ευστρατίου, ότι όταν γίνονται έγκαιρα οι καθαρισμοί, τότε δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκτός κάποιων περιπτώσεων, έτσι.
1: Αυτό κύριε Χατζηγιάννου το έχουμε δει, και έχουμε δει και στα υπόλοιπα χωριά, δηλαδή ειδικά στη Λάρδο και στην Μαλώνα, είδαμε όλο αυτό πώς ανταποκρίνεται.
0: Ναι, βεβαίως, και καλά το λέτε στη Μαλώνα, εκεί στο Μάκαρ, δηλαδή, και σε εκβολές προς τη θάλασσα, όταν ισοπαίδουν τον δρόμο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε δει να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά τα έργα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε και χαρούμενοι, αλλά και πιο ασφαλείς.
0: Τώρα έχω και ένα ερώτημα, το οποίο έχει...
1: Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει, να τα βάλει. Έτσι,
0: με τη φύση, με
1: το
0: όχι βεβαίως.
1: Και με τη φύση, αλλά γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό.
0: Όχι, αλλά όταν προετοιμάζεται, όταν γίνονται εκείνες τις προσπάθειες, μπορεί ουσιαστικά να αποσβέσει λίγο από την οργή της φύσης, έχοντας κάνει κάποια τεχνικά έργα. Και να σας ρωτήσω και το εξής, φαντάζομαι ότι εσείς τώρα, επειδή έχετε ήταν και πεδίο αντιπαράθεσης, ακολουθείτε την νόμιμη διαδικασία, δηλαδή με τις απαιτούμενες άδειες οι οποίες χρειάζονται παντού όπου γίνονται έργα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε έργο χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες αδειοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τώρα, τελευταία βλέπουμε.
0: Ναι,
1: Ορίστε με άλλους οργανισμούς.
0: Ναι, έλεγα
1: είμαι
0: και εγώ.
1: Δάστε με να είναι ήρεμα.
0: Έλεγα και εγώ τώρα δεν θα το τσεκλίσω.
1: Να
0: τσεκλίσω,
1: ναι. Το, ναι.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, ένα τελευταίο σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν, εννοώ όχι στην αντιπαράθεση, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαθέτει η περιφέρεια από ελέγχους που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη κατάσταση των υδάτων, το λέω γενικά, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Οι υπηρεσίες μας πράγματι δουλεύουν σε, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα πού βρίσκεται αυτό, αλλά γενικά με τα ύδατα και τα λοιπά γνωρίζω ότι έχουν επαφθεί δείγματα. Και έχουν επαφθεί πολλά δείγματα, γιατί δεν είναι το να πάρεις, κύριε Χατζηγιάννου, μόνο ένα δείγμα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες σε όλο αυτό, ότι αυτό θα ξαναπάρεις και μετά από 15 μέρες. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, κάποια πράγματα για να έχεις τα σωστά δεδομένα.
0: Ξέρετε, σας ρωτάω τώρα και μπαίνω σε άλλο θέμα, γιατί με προβληματίζει μια δήλωση η οποία έγινε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Κώστα τον Ταραζλιά, γνωρίζοντας τον Ταραζλιά και ως πρόσωπο δηλαδή, ενώ και την πολιτική και την προσέγγιση που κάνει, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει απλά και μόνο λόγια στον αέρα. Δηλαδή, για να λέει κάποια πράγματα ο Κώστας ο Ταραζλιάς, είτε κάποια. Ναι, αλλά αυτά, εάν τα έχετε. Να τα δημοσιοποιήσετε κι εσείς για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα βγουν όλα στην ώρα τους, κύριε Χατζηγιάννου.
0: Εντάξει.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Ναι, και να γίνεται μια εγώ που τι να αγχωθώ εγώ τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει κύριε.
1: Να είστε
0: καλά. Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά.
0: Καλό σας μήνα επίσης. Επίσης να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Ευστρατείο σε σχέση με τα ρέματα δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία η οποία πραγματικά τρέχει με πολύ ωραίους ρυθμούς. Το έλεγα επειδή τώρα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη σύζυγό μου και όλα τη αφιερώσω και τραγούδι και εκπομπή. Σα αφιερώσα τη Μαντόνα, αφού πλέον είναι φιλενάδα μας. Λοιπόν, βλέπαμε το τι γίνεται στα ρέματα ερχόμενη την Κυριακή από την δυτική πλευρά της ζώου, δηλαδή, γιατί εμείς το κάνουμε το ρεπορτάζ μας, δηλαδή μπαίνουμε που λένε και πάμε διαζώσεις για να αντιληφθούμε μια κατάσταση. Και πολλές φορές διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα, βλέπω κάποιες αντιδράσεις, βλέπω κάποιες αρνήσεις, βλέπω μία αιμονή ότι κάποιοι διαθέτουν την απόλυτη γνώση. Κανείς δεν είναι έτσι, δεν κατέχει την έννοια της απόλυτης αντικειμενικότητας, εκτός από το υπέρτατο όν δηλαδή. Έτσι, το υπέρτατο όν που είναι ο Θεός δηλαδή, έτσι, αυτός μπορεί να είναι αντικειμενικός. Οι υπόλοιποι δεν είμαστε, αλλά προσεγγίζουμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Και δεν είμαστε και τσάτζιμπιντίδες, να σας το πω όλα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε παρουσία στα κοινά, έχουμε γράψει. Έχουμε ξεκινήσει από φαρμακείο δηλαδή, το φαρμακείο διημερεύει και είναι το τάδε και έχουμε μία πορεία και στον έντυπο τύπο, δηλαδή μας δώσουν και ένα χαρτί, ξέρουμε να το συντάξουμε. Ξέρετε, δεν λέμε γράψε μου ένα κείμενο, γιατί έχουμε γεμίσει από φωστήρες, από σοφούς ανθρώπους που εάν του την πεις και του τσάμπιντιντι, του πεις ή το Κλόντι ή όλα αυτά τα Τζέμινι, τι είναι αυτές οι βλακίες που γράφεις, διορθώνεται. Σου λέει συγγνώμη κύριε Χατζηγιάννου ή κύριε Βασίλη Χατζηγιάννου, ο Βασίλης έχει καλή σχέση με το τσάτζιμπιντι, φτιάχνει φωτογραφίες ο άνθρωπος, εγώ όλο το προσωπικό μπάνο μου το φτιάχνει ο Βασίλης. Δηλαδή πληρώνω αυτή τη συνδρομή και μου φτιάχνουν τις φωτογραφίες. Έχω μια που είμαι μαζί με. Η Μαντόνα το μεταξύ είναι η πρώτη η οποία κάνει μοντάζ. Ναι, έχει πάρει το Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω μερικές φωτογραφίες από Μαντόνα. Λοιπόν, εδώ αυτή η φωτογραφία είναι προϊόν μοντάζ. Το βλέπεις. Το βλέπεις ότι αυτό είναι μοντάζ. Έχει μοντάρει η Μαντόνα. Δεν είναι κάτι απέναντι το Βαρθολομαίο. Βλέπει απέναντι η Μαντόνα, βλέπει το διαχωρισμό, έβαλε την. Είναι μοντάζ. Αυτό είναι μοντάζ της Μαντόνα. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Ήρθε στα Μετέωρα, πήγε στη Μονή Αβραάμ. Εδώ είναι η περίφημη έτσι, εικόνα. Εδώ είναι με τον πατέρα Ισίδωρο, βγαίνει από την Αποκάλυψη. Αυτή είναι real. Και ο πατέρας Ισίδωρος real. Και εδώ είναι αναχώρηση, είναι φωτογραφία της Νατάσης Παμπρή, φίλη της Μαντόνα. Εδώ είναι στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννη, δηλαδή στο μοναστήρι. Και εδώ είναι η έξω στο μοναστήρι. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Και είχαμε τη δυνατότητα να την. Το πήρε χαμπάρι η Νατάσα πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, το έχει αυτό. Εκτός από το να ψάχνει το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης απαντάει γιατί ξέρει, σου λέει, εντάξει, δικιά μου σου λέει είναι. Καταλάβεις. Έχουμε χωρίσει την οικογένεια. Τα μέτωπα. Του είπα το Μητσοτάκη, μιλάει με τον Χατζιβάνου. Λέει ο Χατζιβάνου. Λοιπόν, ναι. Σου λέει αυτός είναι αριστερών φρονημάτων. Ενώ λαθασμένα, εγώ είμαι γνήσιος βαμμένος γαλάζιος. Απλά ήταν. Ενώ στο χρώμα τα μπαίνει για το χταπόδι. Έχει γαλαζόπετρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ήταν γρήγορα κατάλαβε το τι σημαίνει Μαντόνα. Ο άλλος δεν το κατάλαβε. Και την πέσαμε στη Μαντόνα. Λοιπόν, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με μια φοβερή τύπισσα. Η μάνατζερ της Μαντόνα είναι μια φοβερή τύπισσα. Και είχαμε και μια γκάφα από αυτές που συμβαίνουν. Ενώ είχαμε στήσει κανονικά δηλαδή, το σκηνικό, στο τέλος, ενώ μιλήσαμε με τη Μαντόνα, την ακούσαμε, ήταν ευγενική. Αφήσαμε τον Δήμο της Πάτμου να διαχειριστεί την υπόθεση. Γιατί όταν την πέφταμε στη Μαντόνα εμείς, θα φεύγαμε με τη Μαντόνα εμείς. Έτσι, και θα έμενε ο Αντωνόπουλος με τον φίλο της Μαντόνα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, το λέω γιατί ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λοιπόν, η Πάτμος, πάμε σε κάποιες φωτογραφίες να πω, γιατί βγήκε η γυναίκα και λέει, αισθάθηκα πολύ κοντά τον Θεό. Όταν μπαίνει σε παιδιά στην αποκάλυψη, όταν πραγματικά ακούς τον πατέρα Ισίδωρο να σου περιγράφει αυτό το οποίο συνέβη εκεί, όταν βλέπεις τα ίχνη, γιατί είναι ένα πραγματικό βιβλίο δηλαδή η Αποκάλυψη, όταν μπαίνει στο μοναστήρι του Οσίου Χριστοδόλου του Λατρινού δηλαδή, όταν περιδιαβαίνεις αυτόν τον τόπο, καταλαβαίνεις και την διαφορά αυτού του τόπου από όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως εδώ να σταματήσουμε, αυτή είναι η περίφημη εικόνα του Θωμά του Μπαθά, δηλαδή μεσαίωνας, όπου είναι η σφραγίδα της Αποκάλυψης. Είναι ακριβώς εκεί στο σημείο όπου είχε γονατίσει ο Ιωάννης ο θεολόγος. Γιατί θέλουν να κάνουν και κάποιοι συνάδελφοι ρεπορτάζ και έχουν μπερδέψει τον πρόδρομο, τον θεολόγο δηλαδή. Ρε παιδιά, είναι όπως λένε, άλλος ο Βούδας, άλλος ο Θεός δηλαδή. Βγαίνουν τώρα περιχαρείς, αφού έχουν πάρει το ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η Νατάσα και έχει αναδημοσιευθεί δηλαδή παντού. Τώρα διαβάζω μια εβδομάδα μετά κείμενα να αναφέρονται στην Αποκάλυψη πάνω στις δηλώσεις που πήρε η Νατάσα. Δηλαδή και να περιγράφουν λες και ήταν εκεί. Ενώ βεβαίως δεν ήταν εκεί, πουθενά δεν ήταν. Τρία ελικόπτερα κατέβασε, στο ένα πήρε τις βαλίτσες, για να καταλάβεις Βασίλη. Μιλάμε για ένα ελικόπτερο βαλίτσες. Ήθελα να πάρω μια βαλίτσα δηλαδή, γιατί θα σου έφερα να κάνω σου τυχαίνω. Για να δώσει κάποια φίλη σου, καταλάβεις. Όχι, ναι, τρία ελικόπτερα τις βαλίτσες. Το ένα ελικόπτερο γεμάτο βαλίτσες, τρία ελικόπτερα κατέβηκαν, έφυγαν. Και χαιρετίσματα σε μια εξαιρετική κυρία η οποία κρατάει στοιχεία εκεί από το ελικοδρόμιο της Πάτμου, μια φοβερή κυρία εσωτερία, έχει τα πάντα για την Πάτμου. Ό,τι ελικόπτερο κατέβει το μαθαίνουμε. Ποιος θα κατέβει στην Πάτμου και δεν ξέρουμε στοιχεία. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο έχει το νησί είναι η διακριτικότητα των κατοίκων, γιατί υπάρχει το εξής φοβερό στην Πάτμου. Κάθεσαι, πίνεις καφέ και δίπλα σου, ξέρω εγώ, είναι ο Τζέρεμι Άιρονς. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι ο Ρίτλι Σκοτ. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι η Μαντόνα. Η Μαντόνα βεβαίως δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης. Η Μαντόνα ήταν η γυναίκα που άλλαξε την pop κουλτούρα δηλαδή. Άλλαξε στην ιστορία της μουσικής. Και είναι φιλενάδα μας 30 χρόνια. Το είπα στη μάνατζερ της. Πες, λέω, στα νιάτα μου. Πέσα πάρα πολύ Μαντόνα. Έτσι. Πέρα από τον δεν δημιουργήσαμε διπλωματικό επεισόδιο, θα τη φιλήσω τη Μαντόνα, αλλά θα είχα τον τύπο από το ελικόπτερο και κάτι μπράβους που είχε 2,5 μέτρα να μας ενοχλήσουν. Παίξε λίγο Μαντόνα, ρε φίλε, γιατί νομίζω ότι και κάτι είδα σήμερα και για Μαντόνα και ετοιμάζονται και τα περίφημα Grammy, δηλαδή 11 υποψηφιότητες και φέτος η Μαντόνα. Του χρόνου είπα στη μάνατζερ, της λέω να της πεις, γιατί εκεί πολύ γρήγορα που πέρασε και να τους ξαναπείσω ότι αφού επηρεάστηκε τώρα από την Αποκάλυψη πρέπει να κάνει ένα κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Πάτμο, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα οποία συναισθάθηκε όταν μπήκε στον πατέρα Ισίδωρο και της εξηγούσε τι έγινε και είχαν και μεταφραστεί και ο πατέρας Ισίδωρος είναι μια λαμπρή προσωπικότητα. Τον είχα συναντήσει πριν από 35 χρόνια στην Αποκάλυψη. Έχω δηλαδή βίντεο με τον πατέρα Ισίδωρο και αυτός μαύρο μαλλί, πιο μαύρο δεν υπήρχε, και εγώ μαύρο μαλλί τότε, τώρα έχουμε γίνει ασπρομάλιδες και δυο, πριν από 35 χρόνια. βίντεο να περιγράφει με τον ίδιο τρόπο, με μια απίστευτη ευλωτία, με μια απίστευτη μεταδοτικότητα, αυτό το οποίο βιώνει κάποιος όταν επισκεφθεί την Αποκάλυψη και μπει στο μοναστήρι, δηλαδή σε αυτό το μοναδικό μοναστήρι. Λοιπόν, παίξε Μαντόνα να πάμε. Ναι.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79 και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρει

0: Και τι δεν θα πούμε σήμερα και αυτήν εδώ τη σεζόν. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Εδώ όλη η ομάδα. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις ρε παιδιά μου? Όλα καλά, όλα ωραία? Όλη η πρωινή ομάδα στη θέση της. Καταρχήν σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την εορτάζουσα, έτσι, την μεγάλη κυρία της εκπομπής μας και, και των μέσων μας, την κυρία Ιουλία Μπονάρου, η οποία μόλις πατάει στα 20. Γεια σου Ιουλίτσα μου, να σε χαιρόμαστε κορίτσι μου. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο παμέγιστος Παναγιώτης Καλπακίδης μας έχει στα χέρια του, μαζί με τον βοηθό του, τον Τσαμπίκο Πάπα Χριστοδούλου. Η μεγάλη κυρία Έφη Κωνσταντέλου σας στέλνει τις ευχές της για μια χαρούμενη, παραγωγική, χρήσιμη, ό,τι καλύτερο, πολύτιμη σεζόν. Βασίλη, άκουσε να σου πω κάτι. Έχουμε εκλογές. Είναι περίοδος εκλογών, έτσι?
1: Είναι προεκλογική
0: βέβαια. Και επειδή ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η έναρξη, ξέρεις, της νέας σεζόν, της ραδιοτηλεοπτικής σεζόν, είναι σαν να είναι πρωτοχρονιά. Σήμερα είναι σαν να μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο. Με κατάλαβες το τι γίνεται?
1: Ήθιστε.
0: Γι' αυτό αν θα έχεις προσέξει και όλα τα συμβόλαια των δημοσιογράφων, οι μετακινήσεις που γίνονται και τα λοιπά, όλες τώρα γίνονται, Σεπτέμβριο μήνα. Βέβαια, εμένα μου είπατε όχι, πρέπει να είσαι από την πρώτη μέρα. Ρε αθεόφοβοι, αφήστε με λίγο παραπάνω να πούμε. Τίποτα, όχι, λέει, σε χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε? Έχουμε το μεγάλο αφεντικό, το Λοΐζο μας, ο οποίος λέει όχι, δεν γίνεται να υπάρχει κενό στην ώρα σου. Ό,τι πείτε κύριε πρόεδρε, ό,τι πείτε. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς πάμε, όλα καλά? Σε βλέπω
1: καλά,
0: μαυρισμένο,
1: όλα
0: μια
1: καλά.
0: Χαρά σε βλέπω, έτσι.
1: Κάναμε τον πανάκι.
0: Εγώ κακομύρης, ασπρουλιάρης.
1: Εντάξει, όχι και άσπρος, άσπρος.
0: Ναι.
1: Έκανες λίγα μπανάκια και εσύ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
0: Έκανα μπάνια, ναι, στην μπανιέρα μου. Λοιπόν, πολλά πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα και πολλή τοξικότητα. Όπα, όπα, τοξικότητα. Δηλαδή τώρα, άκουγα τώρα, ας πούμε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν την ρώτησα για την ασπίδα του Αχιλλέα, να λέει ντροπή. Δηλαδή, ντρέπεται, είναι ντροπή για τη χώρα μας να θωρακίζεται. Ξέρετε τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, ε? Αυτό το οποίο μπήκε η υπογραφή πλέον. Και είναι, ξέρεις, Ελλάδα, Ισραήλ. Και πρόσεξε να δεις τώρα, η Ελλάδα προχωρά και στο κομμάτι, ξέρετε, της, του δευτερογενούς τομέας που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Συμμετέχει, δεν είναι συμπαραγωγός. Μια πολεμική βιομηχανία η οποία κατά το παρελθόν είχε πάει στα τάρταρα, κύριε Τσίπρα, που μου ήρθατε τώρα ως παρθενογεννημένος, να πούμε. Όχι ως, σαν, γιατί δεν είστε, έτσι. Να ξέρουμε πότε λέμε το ως και πότε το σαν. Έχει δει μια μικρή διαφορά νομίζω. Λοιπόν, ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί ενοχλούνται? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ισχυρή. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ασφαλής. Και κυρίως, προσέξτε, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο για τα νησιά μας. Είναι για ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο. Αλλά κυρίως όμως για τα νησιά μας. Που κακά τα ψέματα, τα νησιά μας είναι στο στόχαστρο. Αυτά υποβλέπουν οι καλοί μας γείτονες. Γι' αυτό μας το θύμιζε και κατά το παρελθόν, όταν ήμασταν ελαφρώς ξεβράκωτοι, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο γείτονάς μας, θα έρθουμε μια νύχτα. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Είχαμε πει ωραία πράγματα με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ήτανε, έτσι Παναγιώτη μου, η τελευταία συνέντευξη νομίζω ήταν με τον κύριο Εγκολφόπουλο ή με τον κύριο Χατζημάρκο. Με τον κύριο Εγκολφόπουλο, ναι. Γι' αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Εγκολφόπουλο, ο οποίος τι λέει? Παιδιά, ακούστε παρακαλώ. Ακούστε. Και εσείς οι οποίοι, κάποιοι τύποι, οι οποίοι επιδίδεστε πάρα πολύ στην γεωπολιτική και στην γεωστρατηγική εσχάτως, και μάλιστα και πολιτικά πρόσωπα, και μάλιστα μέσα στη Βουλή, αν είναι δυνατόν, και να μην γνωρίζουν, να είναι τόσο άσχημα

0: Γιατί πραγματικά έτσι επιφανειακά, επιδερμικά ακουμπούν πια κάποια πραγματάκια και τα κάνουν σημαία. Πολλές φορές ενίοτε αυτό είναι το κακό, το χειρότερο όλων είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή είδα ας πούμε μια ανακοίνωση, τώρα δεν θέλω να σταθώ τώρα στο Βελόπουλο και σε αυτά τα κόμματα, αλλά στο Πασόκ ας πούμε, σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε, ειδικά όταν είναι οικονομικής φύσεως ζητήματα αλλά και εθνικής σημασίας, στα ζητήματα εθνικής σημασίας η αλήθεια το Πασόκ είναι πολύ προσεκτικό, δεν μπορώ να πω, είναι πολύ προσεκτικό και μάλιστα μπορώ να πω ότι συμβαδίζει μαζί με το κυβερνών κόμμα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και μπράβο τους. Στην οικονομία όμως, ας είστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Θα το αφήσουμε όμως στην άκρη το θέμα της οικονομίας, γιατί μιας και μας βάζει την ατζέντα της εκπομπής ο Παναγιώτης και μου λέει όπα, μίλα για Σπίδα Χιλέα και τα λοιπά, μίλα για Εγκολφόπουλο. Θα πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο ναύαρχός μας, αυτόν που πολλοί λένε ο ναύαρχος της καρδιάς μας, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο οποίος όσα έχει πει κατά το παρελθόν, σε όλα έχει δικαιωθεί. Θυμάσαι Βασίλη τι λόγος γινότανε για τα F-35 της Τουρκίας? Το θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαν σχίσει τα ρούχα τους άπαντες, απαξάπαντες. Και όταν τον είχαμε βγάλει, θυμάμαι, μια μέρα εδώ μαζί ρε φίλε, τι μας είπε? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, η Τουρκία να πάρει F-35. Και εγώ τώρα έλεγα, ο ναύαρχος, λέω μάλλον, ήθελα να του πω, ναύαρχέ μου, μετά από κάποια ηλικία, ίσως, ξέρω εγώ, αποσυντονιζόμαστε, βάζοντας βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, αλλά από την άλλη μεριά πάλι, έτσι προς χάριν της ευγενίας, δεν μίλησα. Και τελικά δικαιώθηκε, δικαιώθηκε. Όταν οι πάντες έλεγαν, μιλούσαν για τα F-35 της Τουρκίας και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα λοιπόν, τι μας έριξε ο ναύαρχος? Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Θα δείτε, λέει, τι θα γίνει με την Κύπρο. Όπα, λέω, μια στιγμή, τι εννοείτε? Λέει, θα δείτε, θα... αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, ίσως θα πρέπει να τον ακούσουμε τον ίδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είχε πει ακριβώς. Πάμε.
2: Μειώσει F-35 τελικά από ό,τι πληροφορούμε τώρα.
1: Μαζί δεν τα λέγαμε.
2: Εγώ τα λέγατε.
1: Εγώ δεν σας είπα.
2: Δεν σας πίστευε άνθρωπος από αυτά.
1: Ας μην με πιστεύω.
2: Και σας διέβαλαν, σας κατηγορούσαν.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι άσχετος. Ενώ αυτοί όλοι είναι οι σχετικοί. Τα παπαγαλάκια είναι τα σχετικά. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Προσπαθούν να αποδομήσουν κάποιον που λέει την αλήθεια, η οποία αποδεικνύεται κοντά στο ψαλμό Αλληλούγια που λέει. Έτσι δεν είναι? Τι λέγαμε? Δεν σας έλεγα εδώ τόσο καιρό που μιλάγαμε? Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν θα πάρουν. Αυτή την κουβέντα σας την είχα. Βλέπετε ότι επιβεβαιώνεται.
2: Τώρα
1: θα τους πω κάτι άλλο.
2: Τώρα
1: θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Περιμένετε. Έχουμε άλλες εξελίξεις. Βεβαίως, ούτε στην Κύπρο έχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα φύγουν Ισραηλινοί και Τούρκοι από τη Συρία. Ήδη έδωσε το ίδιο μήνυμα να φύγουν Τούρκοι και Ιρανοί από το Ιράκ. Οπότε βλέπετε ότι εκεί γίνεται μια αμερικανική, να το πω έτσι, απικία, mm-hmm. με την καλώς εννοωμένη έννοια, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, αλλά με κεντρικό άξονα ποιον? Την Αμερική από πού θα επιχειρεί? Την Κύπρο. Να τα ακούσουν και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τρελαθεί, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Γιατί στην Κύπρο.
2: Τώρα σας ακούνε.
1: Βεβαίως, χαίρομαι που με ακούνε, διότι τώρα θα αρχίσουν να μου λένε ότι είμαι συνταξιούχος, είμαι άσχετος, τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, περιμένετε.
0: Αυτά λοιπόν μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν λέει θα φύγουν από την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι θα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, Βασίλη, και θα σηκωθούν να φύγουν από την Κύπρο. Το εξήγησε με έμεσο τρόπο. Αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πατούν και τα δύο πόδια. Έτσι. Και να μην είναι ελαφρόμυαλοι. Σου λέει ότι από το Ιράκ και οι Ιρανοί και οι Τούρκοι, αντεγιά. Από τη Συρία και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, αντεγιά. Βάζουμε όμως τώρα εδώ, στο κάδρο, βάζουμε αυτά τα οποία λέει ο Νετανιάχου και ενίοτε το πώς δηλαδή συχνά βρίσκονται σε διακεκαυμένη ζώνη φωτιά στα ΕΝΕ. Μιλάμε για φωτιά, οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Από πού σου λέει θα επιχειρούν οι Αμερικάνοι? Από τη στιγμή που όλη αυτή εδώ η περιοχή, όλη αυτή εδώ η ζώνη περνάει πλέον κάτω από τον αμερικανικό έλεγχο, από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι το πιο σύγχρονο, το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο αεροπλανοφόρο το οποίο έχει η Αμερική. Από εκεί μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Εκεί σου λέει οι Τούρκοι δεν έχουν καμία δουλειά. Και θα είναι ένας έμεσος, τρίτος τρόπος δηλαδή, με τον οποίο θα επιληθεί το Κυπριακό. Αυτά τώρα τα λέει ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία. Τα λέει ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Εγώ μάλιστα βάζω και τα ερωτηματικά μου πάντα. Υπάρχει από πλευράς του καθενός μας ή έστω σε ένα μικρό βαθμό το στοιχείο της δυσπιστίας. Δεν είναι κακό. Μέχρι να το δούμε να υλοποιείται. Όμως τεκμέρετε και κρατήστε το αυτό. Όταν μιλά λοιπόν ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ας ανοίξουμε περισσότερο τα αυτιά μας και όχι κάτι τύποι, γιατί βλέπω, το είδατε και το πήρατε ανάποδα το πράγμα. Αρχίζετε πάλι τα... Και ξέρεις, αν μπεις μέσα στα προφίλ τους και δεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τα βλέπουν με τέτοιο τρόπο, είναι κάτι οι οποίοι έχουν. Θα τους δεις είτε με ασπίδες, είτε με περικεφαλαίες. Θα τους δεις, θα δεις εκεί κάδρα, ξέρω εγώ, διάφορα. Θα δεις φωτογραφίες του Πούτιν. Θα δεις, πώς το λένε αυτό, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τύπους μιλάμε. Αυτούς τους τύπους, οι οποίοι το παίζουν εν τω μεταξύ σούπερ μπατριώτες, όχι πατριώτες, μπατριώτες. Πατάνε δηλαδή γερά, γι' αυτό χρειάζεται και ένα μη μπροστά από το πι. Κρίμα. Δεν βαριέσαι όμως. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ντροπή. Ντροπή γιατί? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πλέον σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρονικό διάστημα, το ανακοίνωσε, μπήκαν υπογραφές από τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και γι' αυτό το πράγμα, αντί να είναι υπερήφανοι όλοι μέσα στη Βουλή, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ντροπή. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε σε αυτό εδώ το μείζωνο σημασίας θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των νησιών μας, με την ασφάλεια της πατρίδας μας. Το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί κάθε μέρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται, θέλει δεν θέλει κανείς, στην επικαιρότητα. Και πάμε τώρα στα της σεζόν μας, η οποία φαίνεται ότι είναι μια καλή σεζόν. Και μιλάμε τώρα ότι αυτή εδώ η σεζόν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμα κανένα δύο μήνες γεμάτους, υποθέτω. Και πρέπει να είναι μια τουριστική περίοδος την οποία θα ακούσουμε καλύτερα, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο θέμα. Το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πόσο ικανοποιημένοι, πόσο δυσαρεστημένοι είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι το νησί είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε αριθμούς περίπου όπως και πέρσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Επομένως είμαστε καλά ευχαριστημένοι.
0: Λέγαμε πέρσι ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπιάσουμε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε δηλαδή ο προηγούμενος χρόνος. Να όμως που και ο φετινός, εκεί κινούμαστε. Και μάλιστα βλέποντας και τα παλιότερα, είχα δει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία είχε δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμινο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλείου, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις.
3: Να σας πω εγώ το 7μηνο, το οποίο έχει δείξει ότι η Ρόδος έχει ένα 3,77%. Παραπάνω αφήξεις, επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.
0: Και μιλάτε...
3: Ξέρετε επίσης ότι το νησί θα κλείσει γύρω στις 10-15 Νοεμβρίου.
0: Α, θα πάμε δηλαδή 15 Νοεμβρίου, άρα μιλάμε, έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας καλοκαίρι ακόμα, έτσι γεμάτο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί για μας καλοκαίρι δεν είναι με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά με βάση την τουριστική κίνηση. Δεν ξέρω, και εσείς κάπως έτσι πρέπει να το βλέπετε λογικά.
3: Ναι, μόνο έτσι.
0: Σεζόν, μάλιστα. Οι ξενοδόχοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν, ε?
3: Οι ξενοδόχοι και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, όλο το νησί πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Βέβαια να ξέρετε το εξής, ότι την εποχή του πολέμου, όταν ξεκίνησε ο 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος, η αγωνία των ξενοδόχων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δώσαμε προσφορές αρκετές, οι οποίες τρέχουν ακόμα, και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να διατηρηθεί ο αριθμός των αφήξεων.
0: Σας φόβησε ο πόλεμος τότε με το Ιράν, έτσι?
3: Ναι, βέβαια. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, γιατί ανέβηκαν τα κόστη, ανέβηκαν οι πτήσεις, τα κόστη της πτήσης, και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ, είχε πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Το βαρέλι, το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα ύψη, ήταν λογικό αυτό να μετακυλήσει πλέον στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, η ακρίβεια κτλ. Έχουμε που έχουμε, ας πούμε, την ακρίβεια λόγω των προηγούμενων δυσάρεστων γεγονότων. Διεθνής κρίση είναι βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν μου λέτε, αυτοί οι οποίοι τώρα έρχονται, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ. Μετράνε τα λεφτά τους?
3: Οι Γερμανοί είναι, οι Άγγλοι όχι.
0: Οι Άγγλοι όχι, γιατί?
3: Δεν ξέρω, οι Άγγλοι είναι πιο ελεύθεροι.
0: Πιο large είναι αυτοί, ε?
3: Ναι, πιο large, ναι.
0: Οι Γερμανοί το μετράνε. Αλλά το καθετή, ε?
3: Παρατηρήσαμε το εξής, ότι η γερμανική αγορά, η μέρα διανυκτέρωσης, ο μέσος όρος διανυκτέρωσης στην εξοδοχεία μας, είναι πολύ μικρότερος από το προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή έρχονται για μια εβδομάδα πάλι, έρχονταν και δύο και τρεις εβδομάδες.
0: Μισό λεπτό. Ο μέσος όρος παλιότερα πόσο ήτανε? Ήταν οι 10 μέρες.
3: Οι 10 μέρες είχε φτάσει και παραπονιόμασταν, ήταν λίγες μέρες. Ήταν 14 στην αρχή, μετά έγινε 10, τώρα γίνεται 7. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αιτίες. Μία αιτία βασικά είναι το οικονομικό. Να πάμε διακοπές σε μια εβδομάδα και βλέπουμε. Το δεύτερο είναι ότι οι αεροπορικές συνδέσεις με την Γερμανία είναι καθημερινές. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει το πεθήμερο, το τριήμερο, το εφτάήμερο. Ενώ παλιά ήταν μια φορά την εβδομάδα.
0: Να δράξει δηλαδή την ευκαιρία και να πει, ας πεταχτώ τώρα ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, στη Ρόδο.
3: Αυτό έχει γίνει και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Τα ειστήρια τα αεροπορικά όμως?
3: Πολύ φθηνά, ακόμη.
0: Παραμένω. Ευτυχώς, έτσι,
3: δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά τα ειστήρια είναι πάρα πολύ φθηνά.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως, κύριε Παπαβασιλείου, αφού...
3: Είναι μια εξίσωση η οποία δεν έχουμε καταλάβει ποτέ. Προφανώς έχουν χρηματοδοτήσει από άλλα σημεία και έχουν και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι η χώρα τους έχει βοηθήσει.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι οι πιο τσιγκούνιδες Ευρωπαίοι είναι οι Γερμανοί. Ποιοι ακολουθούν?
3: Είναι πιο προγραμματισμένοι αυτοί βασικά.
0: Προγραμματισμένοι, όχι τσιγκούνιδες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προσεκτικοί άνθρωποι.
3: Ναι, δηλαδή. Έχουν ένα budget, αυτό τελειώνει. Ναι. Αν το πετύχουν είναι καλό. Όλοι οι άλλοι είναι φυσιολογικοί.
0: Προφανώς τώρα εσάς τους ξενοδόχους, και λόγω του ότι λειτουργείτε ως επιτοπλίστων, περισσότερο τουλάχιστον με το All Inclusive, το γεγονός ότι έξω η αγορά δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή πληροφορούμε, ας πούμε, άκουγα προηγουμένως τον Λοΐζο μου, άκουγα τον Τέρι του Χατζιωάννου, άκουγα τις προηγούμενες εκπομπές, σου λέει κλειστά μαγαζιά, να πούμε σφραγισμένα μαγαζιά, κορδέλες κόκκινες, με το παραμικρό τα κλείνουνε, κάνουνε, θέλετε η ΕΤΑ, θέλετε η αρχαιολογία, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε οι άνθρωποι καλά περνάνε μες στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία σας εντωμεταξύ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ξέρω από πρώτο χέρι, γνωρίζω. Έχουν τα πάντα οι άνθρωποι. Οπότε εσείς τα αντιμετωπίζετε με τον τρόπο, επιχειρηματικό τρόπο, και δεν αφήνετε να πάει τίποτα χαμένο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, οι ξενοδοχοί είναι επιχειρηματίες στην δουλειά τους. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ανακαίνιση και στην προσφορά υπηρεσιών. Αυτό τους καθιστά ότι οι τουρίστες θα ξανάρθουν και θα ξαναγεμίσει το νησί και θα ξαναγεμίσει τα ξενοδοχεία τους. Είναι υποχρεωτικό να γίνει, γιατί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός δεν επιτρέπει λάθη. Τώρα από εκεί και πέρα η αγορά έξω από τα ξενοδοχεία πράγματι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αλλά να ξέρετε ότι και πολλά μαγαζιά έχουν γίνει και πολλοί κόσμος έρχεται και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση και η εφορία τους κυνηγάει, γιατί κάνουν κάποια λάθη, μπορείς τους δώσεις και τους κλείνει. Η ΕΤΑ, πάντως, σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρατε πριν, είναι απαράδεκτο. Φτάσαμε Αύγουστο μήνα, υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες ακόμα. Δηλαδή, εμείς δεν δώσαμε τις παραλίες για να κάνουν άδειες.
0: Ακριβώς.
3: Το ελληνικό κράτος τα έδωσε για να εκμεταλλευτούν και να εισπράξουν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκινησία? Μήπως είναι λόγω υπερταμείου? Γιατί τα αφεντικά, η αλήθεια. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ας πούμε. Δεν είναι και στο χέρι του κάθε υπουργού. Πρέπει να εισηγηθεί ο υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΤΑΔ είναι παραμάγαζο του υπερταμείου. Τι κακό μας βρήκε με αυτό το υπερταμείο, ρε παιδί μου? Και...
3: Η ΕΤΑΔ αποφασίζει μόνη της. Ούτε
0: υπουργός υπολογίζουν τίποτα. Yeah.
3: Αυτό θα πρέπει εμείς τουλάχιστον στα νησιά και στη Ρόδο ειδικά. Δεν μπορεί οι παραλίες, κεντρικές παραλίες, να είναι κλειστές.
0: Τι να πει κανείς.
3: Είναι ντροπή δηλαδή.
0: Εδώ θα έπρεπε νομίζω τώρα η αυτοδιοίκηση να πατήσει πόδι και κυρίως ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι ο άμεσα, καταλαβαίνετε. Αυτός έπρεπε να...
3: Ο Δήμος είναι ο οποίος δεν εισπράττει τίποτα από την ΕΤΑΒ. Υποχρεώνεται να φτιάξει τις παραλίες, να καθαρίσει, να παγωσώσει, να κάνει τουαλέτες, να κάνει διάφορες υποδομές. Και δεν εισπράττει τίποτα. Επομένως θα πρέπει να διαμορφωθεί και να πιέσει ώστε να τουλάχιστον τον χρόνο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Κύριε Παπασιλείου, για βοηθήστε με. Τώρα κάτι σαν να θυμάμαι αυτό που είπατε. Δεν εισπράττει τίποτα. Θυμάμαι με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη. Ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι στην ΕΤΑ δεν θέλω να παίρνω το ποσοστό που δικαιούται ο Δήμος, αρκεί να μου αφήσετε τους ομπρελάδες, ξέρετε, αυτούς που έχουν τα κρεβάτια κτλ. Να είναι ντόπιοι, να μην έρθουν Αθηναίοι κτλ. Και χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι. Έχει βάση αυτό, το θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
3: Είμαστε καλά, αλλά βέβαια στη γενικά. Το θέμα πράγματι έχει δίκιο ο κ. Καμπουράκης. Δεν μπορεί οι οικογένειες οι οποίες ζουν εδώ και 20 χρόνια από τις ομπρέλες να τους πετάσει σαν να είναι κάτι.
0: Με βάση τους κανόνες της αγοράς, θα μου πείτε τώρα. Θα μπορούσε να πει η ΕΤΑΔ, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος και λέει: Οκ, εγώ σου χαρίζω το ποσοστό μου, ΕΤΑΔ, πάρτο. Αλλά κοινωνική πολιτική είναι αυτή του Δήμου. Αλλά θέλω να υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικούς μου, τους ροδίτες, να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, την παραλία. Άρα καλά το θυμάμαι, έτσι. Ναι,
3: βέβαια. Ναι.
0: Και θα μπορούσαμε λοιπόν τώρα η σημερινή δημοτική αρχή να το αξιοποιήσει αυτό και να πει: Για σταθείτε, ρε Λεβέντες. Εγώ το ποσοστό. Πόσο ήταν το ποσοστό του Δήμου? Ήταν κανένα 20% περίπου.
3: Λιγότερο.
0: Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το ποσοστό, όποιο είναι, δεν το παίρνω. Αλλά τουλάχιστον προχωρήστε στις διαδικασίες. Αλλά θα μου πείτε τώρα: Σιγά τώρα η ΕΤΑ θα φοβηθεί τώρα τον Δήμαρχο της Ρόδου ή τον Δήμαρχο της Σκόη, δεν ξέρω ποιον άλλο.
3: Δεν έχει πρόσωπο η ΕΤΑ. Δεν έχεις άνθρωπο να της να μιλήσεις, είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι κάτι ανθρώπινο που μπορεί να του μιλήσεις.
0: Έλα μοντέ. Είναι όλα, μια χαρά, μια χαρά τα φτιάξαμε. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα, σχετικά, μιας και είπαμε τώρα για το κράτος. Τι έγινε με το χωροταξικό, γιατί βλέπω το ότι παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί σας είδα στεναχωρημένο, ας πούμε, όταν συνομιλούσαμε εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κύριε Παπασιλείου, σχετικά με αυτό το θέμα.
3: Ναι, πράγματι το χωροταξικό δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Έχει ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους πλέον. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αφήνει τη Ρόδο εκτός της ανάπτυξης. Για να γίνει κάποιο καινούριο ξενοδοχείο ή κάποια καινούρια επένδυση χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να διακδώσει κάποιος πολιτής. Θα δείτε ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η Κρήτη εις βάρος των υπολείπων νησιών, διότι εξαιρείται από αυτό την διαδικασία. Εμείς απλά θα μείνουμε σε αυτά τα πρόβλημα.
0: Να σας πω κάτι. Εφόσον είναι κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι νόμος του κράτους αυτό. Μια κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, υπουργός τουρισμού, υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω, υπουργός περιβάλλοντος, ποιοι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, και να γίνουν κάποιες μετατροπές, κάποιες αλλαγές. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Παπασιλείου?
3: Ναι, ζητήσαμε κάτι κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες είναι πολύ βασικές για να ελευθερώσει δηλαδή το σύστημα. Ναι. Περιμένουμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε 60 μέρες περιθώριο να το πάμε στο Συμβούλιο του Κρατίας αν χρειαστεί. Διότι αυτό ακούμε από το inbox.
0: Μα το θέμα είναι να μην πάτε τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα, εκεί θα χαθεί χρόνος, α πούμε.
3: Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
0: Ποια είναι η πιο βασική τροποποίηση που ζητάμε τώρα εμείς?
3: Είναι ο αριθμός των δωματιών, των πλυνών δηλαδή, που είναι ένα στρέμμα και το ελάχιστο οικόπεδο που χρειάζεται για κάτι αξιοδοχείο.
0: Πόσο μας δίνει ένα στρέμμα, πόσα δωμάτια μας δίνει?
3: 6 κλίνες, 3 δωμάτια δηλαδή.
0: 3 δωμάτια, 6 κλίνες, ένα στρέμμα, μάλιστα.
3: Ναι. Στα σπίτια όμως δίνει περισσότερο. Αν κάνεις ένα σπίτι, παίρνεις παραπάνω δόμηση.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Βέβαια.
3: Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει σε οικόπεδα με σκοπό να τα χτίσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν την υπεραξία την οποία έχουν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και πάντα να διδάσκετε τουρισμό. Εσείς οι ξενοδόχοι της Ρόδου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς άλλο. Δεν μου λέτε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει έτσι?
3: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
3: Αυτό το οποίο γίνεται στη Ρόδο είναι παράδειγμα για όλους. Όλοι μας αντιγράφουν. δεν μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι δικαιούμενα. Εμείς τουλάχιστον οι ξενοδόχοι εννοούμαστε μεταξύ μας και έχουν μια πάρα πολύ καλή
0: σχέση. Βρε πρόεδρε, τώρα που το συζητάμε, που ήρθε εδώ η κουβέντα προς το τέλος δηλαδή της συζήτησης. Θυμάμαι το Μητσοτάκη κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε τους ξενοδόχους, τους συναδέλφους σας εκεί και τους έλεγε: κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Το θυμόσαστε αυτό, το θυμόσαστε.
3: Γι' αυτό εμείς έχουμε καλές συμβάσεις, θετικές συμβάσεις της Ελλάδας. Γι' αυτό τα έχουμε καλά με τους εργαζόμενους μας, γι' αυτό είναι ξενοδόχος μεταξύ.
0: Τώρα με αυτή την Κεφαλογιάννη βρίσκεται άκρη ή κάνει το κεφαλίου της?
3: Η Κεφαλογιάννη είναι από την Κρήτη, όπως ξέρετε, και όλα είναι για την Κρήτη.
0: Μου το άφησες τώρα για το τέλος τώρα. Δεν θα με αφήσεις να γιάσω τελικά, πρόεδρε. Τώρα, μπορώ να το κλείσω τώρα το τηλέφωνο. Είναι από την Κρήτη και κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τα χατήρια των Κρητικών. Όταν πρόκειται όμως για τη Ρόδο, μήπως μας βλέπει και ανταγωνιστικά?
3: Ίσως, ναι.
0: Πιθανόν,
3: ναι. Μόνο η Ρόδος ανταγωνίζει για την Κρήτη. Ούτε και έχει ρόλο την Μήκος, είναι διαφορετικά πράγματα. Η Ρόδος όμως έχει τους ίδιους πελάτες από την Κρήτη.
0: Λέτε να είναι και στη λογική αυτή το χωροταξικό κτισμένο?
3: Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι.
0: Μα μισό λεπτό, όταν μου την Κρήτη δεν τη θεωρείς νησί, αλλά θεωρείς νησί τη Ρόδο.
3: Όχι, την Κρήτη δεν τη θεωρεί νησί,
0: ναι.
3: Στο χωροταξικό. Όταν έρθει η Ρόδο ΦΠΑ όμως,
0: ναι.
3: Λέει και η Κρήτη στο ΦΠΑ.
0: Κατάλαβα.
3: Όταν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, λέει
0: ναι,
3: και η Κρήτη ναι, το μεταφορικό ισοδύναμο για την νησί. Αλλά στα χτισήματα και στην επέκταση και τη ανάπτυξη του νησιού δεν είναι.
0: Τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Και αυτά δικά μου, όλα δικά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαβασιλείο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να γκρινιάζουμε την καλημέρα μας.
3: Για
0: χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό τώρα το οποίο είπε τώρα ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Βασίλη, πρόσεξε να δεις, έτσι, άκουσε τώρα. Μέχρι μέσα του Νοέμβρη θα είναι full season. Και από εκεί και πίσω καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαίρι ακόμη. Ρε, μη μου μιλάτε για χειμώνα. Γιατί
4: κάτι ακούστηκε πριν έξω για καλό χειμώνα.
0: Για καλό χειμώνα, μα μπράβο. Λοιπόν,
4: λέω, ρε παιδιά,
0: Βασίλη, κόκκινη κάρτα θα τους δίνεις. Σου δίνω το δικαίωμα. Ζαχαρία Ζούπης, την καλημέρα μας.
5: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν λέμε τώρα εμείς.
5: Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αφήσουμε τα πολιτικά μας απ' έξω. Εδώ όλο το καλοκαίρι τώρα περιμέναμε, λέμε, πότε θα σκάσει καμιά μέτρηση τώρα από τον Ζαχαρία? Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
5: Καλοκαίρι αφήνουμε τον κόσμο λίγο να αποφορτιστεί.
0: Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για μετρήσεις, έτσι δεν είναι?
5: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, το λέω κάπου κανόνας ότι μη κάνει στον Αύγουστο.
0: Ναι.
5: Όμως έχει μεγάλη δυσκολία στο δείγμα, στη σύνδεση του δείγματος. Δεν είναι να βρω χίλιους ανθρώπους.
0: Α, γιατί λείπουν από τα σπίτια τους, την έχουν...
5: Λείπουν, υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και δεύτερο, κακά τα ψέματα, είναι η ψυχολογία της περίοδου που μπορεί να επηρεάσει το αποτελέσμα της έρευνας. Άλλοι είναι στην παραλία και περνάνε καλά, σου απαντάνε μάλλον τέτοιο. Άλλοι είναι στα σπίτια τους και έχουν ψουλίδα. Εγώ δεν μπόρεσα να φύγω μια εβδομάδα, πλειολόγος.
0: Ναι.
5: Και το δείγμα κινδυνεύει να είναι... Γι' αυτό λέμε ας περάσουν οι μέρες να γυρίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
5: Και μάλιστα να κάνει το καλοκαιρινό απολογισμό και οικονομικά να δει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να μπει στη καθημερινότητα. Τότε είναι η καλή στιγμή.
0: Αν κρίνω όμως από τα άρθρα σου, γιατί σε διαβάζω ανελιπώς και θα πρέπει
5: ευχαριστώ
0: να το πούμε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζούπης δεν είναι απλά ένας καλός δημοσκόπος, ένας έγκριτος δημοσκόπος, φερέγγιος δημοσκόπος, είναι και καλός αναλυτής, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Και εγώ μάλιστα θυμάμαι, Ζαχαρία μου, σου είχα πει και παλιότερα ότι θα κάνεις πολλούς δημοσιογράφους εχθρούς, θα πούμε. Γιατί μπαίνεις μέσα στα χωράφια τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις εικόνα όμως λίγο πολύ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε στο περίπου. Άλλωστε είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μια-δυο μετρήσεις, τις πρώτες δηλαδή που σκάσανε. Να, βλέπω τώρα εδώ, μας δείχνει μία 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 16 και κάτι ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. 11, το Πασόκ στο 11, εκεί κολλημένο. 7, τόσο η Ελληνική Λύση κλπ. Πού βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εκτίμηση του Ζαχαρία?
5: Κοίταξε, μία εικόνα έχουμε βασικά με τα στοιχεία, γιατί μην ξεχνάτε, όχι πολύ μακριά.
0: Τη Μάρκ είναι αυτή, βλέπω τώρα εδώ. Τη Μάρκ είναι αυτή.
5: Μέχρι τι 25 ναι. Ιουλίου, που ήταν τη Μάρκ,
0: ναι.
5: Δημοσιεύονταν έρευνες. Άρα δεν μπορεί κάποιος να πει, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει τις συγκλονιστικές αλλαγές, σκαμπανεβάσματα, σε άλλους πιο σοβαρά, σε άλλους ναι, αλλά όχι ανατρεπτικές αλλαγές, κατά τη γνώμη μου. Αυτή την περίοδο έχουμε κιόλας, ξεκινάει μια μάχη, δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν να δώσουν, φαντάζομαι το καλύτερο αυτές, να εμφανίζουν ότι αυτές έχουν σχέδιο, προτάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
5: αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα θα επηρεάσει και αυτό. Πάντως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων ήταν στο 30. Δηλαδή ακόμα και εταιρείες που την έβσκαν στο 28.
0: Κοιτάξτε, δεν διατηρεί απλώς την πρωτοκαθεδρία, την αδικούμε. Εδώ μιλάμε τώρα double score περίπου. Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό. Όταν ο ένας έχει 31 και ο άλλος 16, εντάξει, οι διαφορές είναι ναι. τεράστιες, ας πούμε, έτσι.
5: Ναι, ακριβώς. Διατηρεί την κυριαρχία της και κατά τη γνώμη μου ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο. Επειδή και όλη αυτή την περίοδο ξαναμελετούσαμε και τα στοιχεία που είχαμε.
0: Ναι.
5: Στις έρευνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, να έχεις υπόψη, υπήρχε και η εξής ποιοτική μεταβολή. Αύξανε, όχι αυτό που λέμε σπύρο σε σχέση με τον επαναπατρισμό, πάρα πολύ ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου. Δηλαδή, μας δηλώνουν οι άνθρωποι ότι εμείς θα ψηφίσουμε το ΑΒΓΑ κόμμα. Μάλιστα. Είστε σίγουροι ή μέχρι τις εκλογές μπορεί να αλλάξει? Είστε σε μια ταλάντευση, περιμένετε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είχε αυξήσει σημαντικά το βαθμό βεβαιότητας. Δηλαδή ήταν πιο μπετόν το ακροατήριο που βλέπαμε στις δημοσκοπίες να τη δηλώνουν. Άρα η πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΕΘ και βέβαια σε όλο το επόμενο διάστημα, γιατί μπροστά μας κακά τα ψέματα έχουμε μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα ορόσημο, ένα σημείο, θα επηρεάσει κάποια πράγματα, θα ακούσουμε πολιτικές. Λοιπόν, είναι να δείξει ότι μπορεί να ξανασυναντηθεί με ανθρώπους που είναι επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ από μεσαία στρώματα, αγρότες, ή και σε κάποιες περιοχές οι οποίες εκεί εμφανίζονται κάποια μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Είναι μεγάλο το διάστημα, έχει χρόνο, δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει 7 μήνες μίνιμουμ μπροστά του Μητσοτάκης, ας πούμε. 7 με 8 μήνες.
5: Που θα ισοδυναμούν με μαραθώνιο.
0: Ακριβώς.
5: Και εγώ το έχω ονομάσει ότι είναι μια, πέρα ότι είναι μια θεσμική συμπεριφορά που πρέπει να τη δούμε ως τέτοια, γιατί και το 23 οι εκλογές γίναν στην ώρα τους, εννοώ με τη λήξη της τετραετίας. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει με δεδομένο ότι και 1η Ιουλίου έχουμε την Προεδρία ότι θα το κάνω άνοιξη και... Δηλαδή για να είμαστε στοιχειοδός έτοιμοι για την Προεδρία μετά. Να μπορούμε να την αναλάβουμε και να μην ψάχνουμε για κυβέρνηση. Σε αυτό το μαραθώνιο, εγώ το έχω ονομάσει και από τακτική άποψη, τακτική λαχανιάσματος. Εάν κάποιος θέλει να είναι κυνικός, απλώς, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 κόμματα που μετράμε. Περιμένουμε ένα και σχάτως έχει αρχίσει και γράφεται και για άλλο κόμμα, ενώ του έγκλειστου στις φυλακές προς το παρόν. Δεν αντέχει το εκλογικό σώμα τόσα κόμματα.
0: Στο Κασιδιάρι αναφέρεσαι τώρα, Ζαχαρία.
5: Ακριβώς. Τώρα, δεν αντέχει η Ελλάδα τόσα κόμματα που να έχουν δύναμη.
0: Εάν εμφανιστεί, εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο κόμμα του Κασιδιάρη, ποια κόμματα θα πλήξει?
5: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα που δεν θα πλήξει καθόλου, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, το ακροατήριο το παλιό της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη ή των Σπαρτιατών που είχαν πάρει ένα σημαντικό ποστό, την μισούν για λόγους ευνόητους.
0: Ναι.
5: Στην περίοδο
0: της... Είναι η Δημοκρατία τους έβαλε φυλακή τώρα, κακά τα ψέματα.
5: Ακριβώς. Εάν δεν κάποιος μελετούσε το που πήγαν αυτοί οι ψηφοφόροι και πριν εμφανιστούν οι Σπαρτιάτες σε παλιότερες εκλογές που μεσολάβησαν, θα έβλεπε σε διάφορα ακροατήρια κλάδια.
0: Να έτσι, ε. Σε διαφόρους. Ο Βελόπουλος πρέπει να πήρε το υψηλότερο κατά την άποψη
5: του. Και η ελληνική λύση είχε πάρει.
0: Ναι,
5: και η φωνή λογικής.
0: Και αλλά, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Αλλά να ξέρεις ότι είχε πάρει και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
5: Ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί είναι κομμάτια ακραία αντισυστημικά και θέλανε αυτούς που να...
0: Αυτό μετράει τελικά, το αντισυστημικό, έτσι, μάλιστα. Αυτό.
5: Ναι, ναι.
0: Ο κοινός παρανομαστής δηλαδή είναι το σύστημα, ποιος θα πάει αντίς αυτό, μάλιστα.
5: Ακριβώς. Άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει με την παρουσία της στη ΔΕΘ και με την όλη της δράση...
0: Μήπως εκεί κάνει το λάθος, πέφτει σε αυτή την παγίδα ο Ανδρουλάκης και τον βλέπουμε τώρα να λειτουργεί ώρες αντισυστημικά και να λέμε «Μα είναι αυτό το Πασό που ξέραμε, το σοβαρό κόμμα». Λέω μήπως αλλιεύει τώρα, πάει να κινηθεί στον αντισυστημικό χώρο.
5: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη από το Πασόκ και θα φανεί αν μπορεί κάπως να συγκρατήσει τη φθορά από αυτά. Δηλαδή, όταν επανεκλέχθηκε, τον μετρούσαμε 18, 19 και 20, εκεί έπεσε.
0: Πολύ ψηλά, κοντά στο 20 ήταν, ναι.
5: Αυτό έδειχνε μια δυνατότητα. Ας δεχτούμε ότι ένα κομμάτι 2-3% ήταν από ενθουσιασμό. Θα μπορούσε όμως το Πασόκ να είναι σε ένα 17, ναι, που λέει ο λόγος. Από τότε θα του έδινε άλλη δυνατότητα. Τότε ακριβώς έκανε το μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου. Για κάποιο λόγο που η ίδια ηγεσία που γνωρίζει, είναι επιλογή της, είναι εκτίμησή της, παράτησε το χώρο του κέντρου και ενώ είχε μια σημαντική ευκαιρία, γιατί για 2 χρόνια, Κλεάνθη, δεν υπήρχε ούτε Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν.
0: Και το Πασόκ δεν μπορούσε να την πάρει τίποτα.
5: Και το Πασόκ είχε κολλήσει πια για 2 χρόνια στο 13.
0: 13 κάπου εκεί, 13, 13 μισό, 12 μισό, 14.
5: Τώρα εμφανίστηκε και ο Τσίπρας που οπωσδήποτε είναι ένας ανταγωνιστής.
0: Όπως το έλεγες, του πήρε 2 μονάδες, αυτά μας τα έλεγες από...
5: Και τώρα είναι στο 11%, στην απλή πρόθεση ψήφου είναι στο 8,5-9 το πολύ. Λοιπόν, θα δοκιμαστεί τώρα. Έχει ένα πρόγραμμα και έχει και νέα στελέχη, αλλά νομίζω ότι ψυχαγωγικά, πώς να το πω τώρα, να είναι προκλητικό, υπονομεύεται από την αντιπολιτευτική του τακτική. Δηλαδή, ακούω συχνά ένα παράπονο ότι ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Μάλιστα. Δεν ασχολείται όμως κανείς για 2 λόγους. Εντάξει, αφήνω τα επικοινωνιακά, αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους. Και μιλάω πολιτικά ουσιαστικά. Γιατί η αντιπολιτευτική του τακτική στρέφει την προσοχή σε άλλα. Για παράδειγμα, έκανε μια εκδήλωση για το δημόσιο χρέος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
5: Δεν θα μπω, δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω τις προτάσεις.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν επιτρέπονται και τέτοιου είδους ανακρίβειες, γιατί τώρα έχω άποψη σε αυτό το θέμα και είναι ντροπή, ας πούμε.
5: Και εγώ άποψη, απλά πρόσεξε.
0: Από τάκ τώρα δεν το ανοίγουμε, αλλά δεν επιτρέπεται τώρα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι... Δηλαδή, να φτάνουμε στο. Να αναγκάζεται τώρα ο Μητσοτάκης να τους λέει άσχετους και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις μια λέξη πιο κομψή και δεν μπορείς να τη βρεις, ας πούμε.
5: Μη με τσιγκλάς.
0: Ασχέτως είναι.
5: Μου ψιλοθύμησε η σάχνια του 2015.
0: Μπράβο. Συγγνώμη τώρα.
5: Άστω, αλλά πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω ότι και σε άλλες φάσεις παρουσίασε άλλες προτάσεις. Την ίδια ώρα έκανε 1-2 πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η κοινή γνώμη έβλεπε τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που εμφάνιζε αυτές τις προτάσεις, που δέχονται κριτική, ασφαλώς, έκανε την κίνηση που λέει θα ψηφίσω εγώ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Την Νέα Κρήτα, ναι. Και δεν ψηφίζει, ναι, το Στουρνάρα, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
5: Ναι. Λίγο καιρό πριν, ενώ ο κύριος Κουκουλόπουλος μέσα στην Επιτροπή τότε με τον κύριο Στουρνάρα, το διάβασα και από δημοσιογραφικά κομμάτια αλλά και από ό,τι ο ίδιος πληροφορήθηκα, είχε κάνει μια ομιλία διθυράμβω για το ρόλο του κύριου Στουρνάρη.
0: Μα έρχεται, συνέχεια, προέρχεται και από το Πασόκο Στουρνάρος, αν δεν κάνω λάθος.
5: Και στη συνέχεια άλλαξε. Μετά έχει κάνει το λάθος να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Δεν έχει πει...
0: Με ποιον θα συνεργαστεί.
5: Με ποιον θα συνεργαστεί.
0: Λέει με ποιον δεν. Δεν υπάρχει δεν. Θέση θέλω.
5: Ξέρεις τι αποτέλεσμα είναι αυτό σοβαρό για ένα κόμμα σαν το Πασόκ που κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Okay. Ένα κόμμα που λες πρέπει να είναι κόμμα εξουσίας. Βγάζει τον εαυτό του στις από τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης. Δεν είναι.
0: Ρε παιδί μου, και ξέρεις...
5: Άρα, λέει, και ένας μέσος άνθρωπος σου λέει και γιατί να ακούσω τις πρώτες, αφού είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα, φαίνεται ότι αν βγει τρίτο δεν θα έχει σκοπό να... και δεύτερο να βγει, ας πούμε, δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί τέλος πάντων.
0: Άφησε, άνοιξε την πόρτα στο Τσίπρα, αυτά που έλεγες παλιότερα. Άνοιξε την πόρτα τελικά και ήρθε ο Τσίπρας και βρήκε πεδίο, βρήκε φως και μπήκε. Και το φως του το άναψε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο θολά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που ψηφίζει Πασόκ δεν ξέρει ψηφίζοντας Πασόκ τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα.
5: Μα το σημαντικό σημείο σε κάθε κόμμα είναι ο κόσμος. Θα πάει να ψηφίσει έχοντας διάφορα στο νου. Θα υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν τη διαμαρτυρία τους να εκφράσουν. Οι άλλοι που θα θέλουν, σου λέει, κάτσε, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο γεωστρατηγικά, πανευρωπαϊκά κτλ. Διάφορα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τρέχουν θετικά και κάποια πράγματα. Δεν αντέχεται αυτή η εικόνα, όλα είναι μαύρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι πεινάνε και όλοι πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η εικόνα.
0: Να τα παρουσιάζουν πραγματικά ένα μαύρο κάρβουνο.
5: Αυτό θα δουλευτεί στα μυαλά των ανθρώπων και θα ψηφίσουν. Σε αυτό το δικό μου ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος του Πασόκ και αναφερόμαστε τόσο πολύ γιατί και είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί είναι ένα κόμμα που ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4-5 στο αίμα του έτρεχε, έλεγα εγώ, το ένα έψιλον στο DNA του ήταν η εξουσία, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι κινδυνεύει να το απολέσει και ο κίνδυνος γι' αυτό είναι να το απολέσει από τα μάτια της κοινωνίας, ότι παίζουν αλλιώς. Και δεν βγαίνουν και συμπεράσματα, γιατί πέρυσι ακολουθώντας περίεργες θέσεις κάποιες στιγμές, με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και αυτά, είδε ότι όχι μόνο δεν επωφελήθηκε, αλλά το είχε περάσει για κάποιους μήνες, αν θυμόμαστε, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έφτασε στο σημείο τώρα, στέλεχος του Πασόκ, πρωτοκλασάτος στέλεχος και μάλιστα συμπατριώτης μου, ο Χρυστοδουλάκης, να μιλά για χαμένα βαγόνια. Ντροπή, ρε παιδιά.
5: Ναι, δηλαδή,
0: αυτά που έλεγε ο Στέφανος Σχίος, να πούμε και ο Βελόπουλος Δρυσί Βασίλη, είναι δυνατόν τώρα να λέγονται τέτοια πράγματα. Και μετά. Ποιος φταίει, τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
5: Λέει το Πασόκ πρέπει να αναστοχαστεί όσο είναι καιρός. Γιατί κατά ψέματα, αν γίνονται οι έρευνες Σεπτεμβρίου, όποτε κάνει κάθε εταιρεία, γίνονται του Οκτωβρίου, αν εμπεδωθεί η εικόνα του Τρίτου, δεν είναι. Και... τότε πιστεύω ότι βρίσκεται μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Το λέω εδώ και καιρό. Το 20% αυτών που δηλώνουν να ψηφίσουν Πασόκ θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης ένα 18-20% που βλέπει λοξά, ακούει, δεν μένει ασυγκίνητο από το Τσίπρα. Άρα αν το Πασόκ βρεθεί εκτός νυμφώνος, εκτός αυτής της μάχης, ότι είμαι κόμμα που μπορώ να έχω πρόταση διακυβέρνηση συγκεκριμένη, που τι σημαίνει πρόταση διακυβέρνηση, να πει τι θα κάνω, ρεαλιστικό, πιστικό, φερέγγιο, πώς θα το κάνω και με ποιους θα το κάνω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, είναι και άχαρο η αυτή η συζήτηση που κάνουμε και δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για το Πασόκ, αλλά τα πράγματα εκεί οδηγούν, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο που κυβερνούσε ο Τσίπρας, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν κάνει ένα υγιές μέτωπο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν πολύτιμο και αυτό φάνηκε από τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τη συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και τα λοιπά. Αν δεν
5: είναι μεγάλη συζήτηση, Κλέανδη. Κατέληξαν ότι η συνεργασία Σαμαρά, Βενιζέλου, να το πούμε έτσι, που παίξει σημαντικό ρόλο για να σωθεί.
0: Και ήρθε τώρα ο Ανδρουλάκης και τα διέλυσε όλα, τα τίναξε όλα.
5: Ότι τη πλήρωσε. Δεν συζητάνε. ότι τότε μέσα στο Πασόκ γίνονταν γνωστός εμφύλιος και το 15 κατέβηκε διασπασμένο.
0: Βέβαια. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και αυτό εδώ. Και ότι όλα τα ρίχνουν στη συγκυβέρνηση. Δεν ήταν το θέμα της. Η συγκυβέρνηση έσωσε την Ελλάδα. Αλλά και ακόμα και αν είχε φθορά το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αυτό πέρασε δεύτερη μοίρα. Πρωτίστως ήταν το γεγονός ότι βοήθησε να σωθεί η Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τον Αύγουστο του 2015, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν απλά έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν. Σήμερα θα ήμασταν. Δεν ξέρω πού θα ήμασταν τώρα. Χούθη θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Αφγανιστάν θα ήμασταν, ούτε που ξέρω τι θα ήμασταν. Ισλαμαμπάνκ θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ, καλή σεζόν, καλή σεζόν. Δύναμη.
0: Εσύ
5: έχουμε έχεις... όλοι πολλή δουλειά. Εσείς σαν δημοσιογράφοι, εμείς σαν αναλυτές, σαν δημοσκόποι. Θα είναι γεμάτοι μήνες από εξελίξεις.
0: Να ξέρεις ότι τα φώτα σου πάντα είναι πολύτιμο για όλους εμάς. Να το ξέρεις.
5: Ευχαριστώ πολύ, Κλάνη.
0: Την αγάπη μας, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απλώσουμε τον Τραχανά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό. Ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλος Χρανιδιώτης, καλημέρα. Αγαπημένε μας Φαΐλο, τι κάνεις?
6: Καλημέρα κύριε Λουίζα, σας και στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
6: Όλα καλά, θα έλεγα ή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τις εγχρονάμινες χώρες, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες: οι Τούρκοι, η αριστερίλα και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι βέβαια τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε. Είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουν όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος, τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
6: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το κλίμα. Μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού και η ασπίδα του Αχιλλέα. Εμάς θα φροντίσει περισσότερο, βέβαια. Όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Η ντροπή είναι δικιά της, ναι. Όλη.
0: Όχι, πάμε να
6: είναι
0: την ακούσουμε.
6: Όλοι σε αυτήν και ο ομοειδεάτες της.
0: Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
7: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
8: Σημαντικό.
7: Τι?
8: Ντροπή. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
6: Δική της ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοιζέ, για το ότι προεβόμαστε ορθά και αξίζει, έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, εγώ σας λέω, είναι μια είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν ότι πορευόμαστε ορθώς είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ηρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Θα μας, οι Ισραηλινοί θα μας δυσδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Γιατί αναφέρονται, τι αναφέρονται, σε επενδύσεις τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει οι παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριστάνουν τους ηθικολόγους. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση, ή σε δύσκολη θέση, γιατί ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, σε παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ., είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλευσά των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους. Εμένα, ας πούμε, είναι η γυναίκα μου. Κατάγεται από την πόλη και από την Κεσάρια. Λοιπόν, έχω τις μνήμες αυτές μέσα στην οικογένεια. Από τη δική μου όχι, αλλά και δύο παππούδες μου πολεμήσανε στη Μικρά Ασία. Είμαστε αυτούς που πολεμήσανε για τον απελευθέρωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Λοιπόν, οι Έλληνες όλοι έχουμε μνήμη, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Είναι ο Τούρκος γενοκτόνος, Ισλαμοφασίστας, αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πανηγύριζαν και αυτά που έκανε η Χαμάς και γίνανε, σας θυμίζω ότι γίνανε οι δεσμοφύλακες των ομήρων, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Ήτανε στο ισόγειο με την οικογένειά τους και τρώγανε και πίνανε, και στο υπόγειο βιάζανε, σκοτώνανε, βασανίζανε τους ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι, και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα ΕΣΕΣ, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου, γι' αυτό το λόγο και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Γιατί ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνουν.
0: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
6: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή, η δική μας, η αριστερή, λα που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση ή άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω όλες αυτές.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχουμε χρόνο, έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέντ? Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα βλέποντας εκεί τις περιοχές, τη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου, είχαμε κάνει τάξιμο, ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής, βέβαια ο έλεγχος είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι, ρε παιδί μου, αυτό το μίσος, αυτό το, πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
6: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
0: Παλαιστίνοι, ναι.
6: Πλήρη δικαιώματα. Βεβαίως. Έχουν δικαστεί στο ανώτατο.
0: Μέσα στην Ιερουσαλήμ.
6: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
0: Ακριβώς.
6: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
0: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
6: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ τη δική μας, Μιλάμε για apartheid. Όλοι δεν ξέρουν τι είναι.
0: Μα τι σαχλαμάρες
6: είναι. Είναι φιλετικός διαχωρισμός.
0: Μα δεν πάνε εκεί να δουν, ρε παιδί.
6: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός όταν ξέρετε πού ζουν, να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες, Παλαιστίνιες γυναίκες. Ξέρετε που ζουν με πλήρη δικαιώματα. Στο Ισραήλ μόνο. Πουθενά άλλου στην
0: Ελλάδα. Πουθενά άλλου, ακριβώς.
6: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία. Πουθενά μόνο στο Ισραήλ. Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία. Αμέσως και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστινοί οι οποίοι είναι πιστοί.
0: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχο στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
6: Θέλω
0: να πω δηλαδή.
6: Διότι,
0: ναι, ακριβώς, ναι.
6: Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που πιέστηκε δίπλα στις πιτσιρικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
0: Το μαχαίρος.
6: Έτσι, το πιάσανε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι, έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει και η οποία μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εδώ το μιλάμε εννιά, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν μεταδίδει την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
6: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική συμμετοχή.
0: Μπράβο, είναι το 25%
6: τεχνολογίας.
0: Μπράβο.
6: Θα δουλέψουν Ελλήνες.
0: Βιομηχανία, Ελλάδα.
6: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία και, γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλαμε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας και το βασικότερο απ' όλα προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή είναι και αυτή ένα ολιγάριθμο έθνος, σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
0: Σωστό.
6: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε και εμείς. Εμείς δεν είμαστε, οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν απώλειες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της Μύτσι των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουνε.
0: Τα κρύβουνε.
6: Εκεί
0: εντάξει,
6: μπορούν να τα κρύψουν. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
6: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, γίνεται χαμός και καλά κάνουμε και γίνεται.
0: Εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι χάσαμε, ας πούμε.
6: Είναι εδώ, η αξία.
0: Μέχρι
6: η αξία
0: και σαν μνημεία πεσόντων έχουμε κάνει στην ΕΡΤ, ας πούμε. Εδώ είναι άλλη χώρα, τέλος
6: πάντων. Όπως και στο προηγούμενο χτύπημα, σίγουρα κάποιους χάσαμε, αλλά δεν το λένε. Και το λέω με την απλή λογική του ότι, ξέρετε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη μοίρα, στη Δευτέρα Μάλ, ένα φορτηγό γαλαγέ, ένα τύπο Εύρωπη να μείνει κάπου πίσω μέχρι να το μαζέψουν και βάζανε σκοπό. Και αυτοί φτιάχναν ολόκληρο αεροδρόμιο και δεν είχαν τμήματα ασφαλείας, δεν είχαν σκοπούς, δεν είχαν περίπολα, δεν φυλάγανε τα μηχανήματα, δεν φυλάγανε τις εγκαταστάσεις που εξυγχρονίζουν. Αποκλείεται. Εκτός αν τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή, δηλαδή, και τους είπαν, κοιτάξτε,
0: και φρονώ τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, ότι ναι, επειδή έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου και μάλιστα με πολύ πολύ σκληρό και δυνατό τρόπο, η καλύτερη δοκιμή από αυτή που έγινε, ας πούμε, τώρα με τα πυραυλικά, όλα αυτά τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα δεν υπάρχει. Και όπου υπήρχε η ατέλεια, τώρα εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί το σύστημα το δικό μας, φαντάζομαι, φρονώ, ότι θα περιέχει και βελτιωτικά κομμάτια τέτοια από αυτά τα οποία βίωσαν το τελευταίο διάστημα.
6: Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Και απαντάει και σε όλες τις πιθανές απειλές από τους Τούρκους. Γιατί επέρονται οι Τούρκοι?
9: Δηλαδή με την αεροπορία, την πραγματική αεροπορία, δηλαδή επανδρομένα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πεταχτήκαν έξω από τα F-35, πεταχτήκαν έξω από τα Viper, έχουν παλαιάς τεχνολογίας F-16, έχουν στείλει φυλακή ή την έχουν κοπανίσει πολλοί πιλότοι.
0: Και τι έγινε με εκείνα τα εγγλέζικα, τα...
9: Τίποτα, ούτε
0: και αυτά που είχε γίνει.
9: Εγώ το έγραφα γιατί είναι ένα
0: σύστημα... Μα μόνο εσύ και ο Γκολφόπουλος θα λέτε, όλοι οι άλλοι.
9: Βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα ασχολείσαι λίγο και διαβάζεις σοβαρά, ξέρεις ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, έχουν συστήματα από πολλές χώρες. Πρέπει να συμφωνήσουμε.

0: τα drones τα οποία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν για να κάνουν και παραβιάσεις. Και εδώ μου επιτρέψετε να σας πω την δική μου την ταπεινή άποψη, ότι είναι λάθος να τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες. Ωραία, καταλαβαίνω, δεν ρίχνεις ένα μαχητικό, γιατί αν το ρίξεις το μαχητικό και σκοτώσεις τον πιλότο, θα ξεκινήσει ένα θερμό επεισόδιο, του κάνεις αναχέτηση. Τα μη επανδρομένα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική μας και θα πρέπει να τους κατεβάσουμε κανένα δυο με τα μέσα που έχουμε, τα οποία είναι και μέσα και άλλων είδων, ξέρετε, έτσι, που παίρνεις τον έλεγχο, που κόβεις τη σύνδεση με το χειριστή και αυτό πέφτει, ή μπορείς να πάρεις και τον έλεγχο ακόμα για να το προσγειώσεις, να τους το πάρεις. Θα πρέπει να πάρουν μια γεύση λίγο ότι τα πράγματα αλλάξανε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Το προσωπικό το δικό μας είναι και αρτία κατηρτισμένο. Γνωρίζετε,
0: όχι κύριε, μόνο είναι άρτια καταρτισμένο.
1: Ο κύριος Εκολφόπουλος μας έλεγε ότι είναι εκπληκτικό. Σου λέει ότι όλοι είναι κορυφαίοι εκεί μέσα που δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
0: Ακούς. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για την αεροπορία μας. Εδώ, πέραν από το ότι κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία του ΝΑΤΟ έρχονται πρώτοι, καλύτεροι χειριστές.
1: Μαζί με τους Ισραηλινούς.
0: Θα σας πω εγώ, με επιτρέψετε την πηγή μου να μην σας την πω, αλλά όταν έγινε η πρώτη άσκηση ο περήφανος Σπαρτιάτης, που διεκόπη τότε γιατί έγινε το Μαβί Μαρμαρά, αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι οι Ισραηλινοί που για τους πιλότους μας είπε ο αρχηγός της αεροπορίας Ρέως, τον δικό μας τον αρχηγό τότε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν έχετε μια βασική καλή τεχνική υποστήριξη, έχετε απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο μέσα σε δύο μέρες τον πολύ. Συν το ότι βεβαίως σας λέω, τους θαύμασταν θεωρώντας ότι είναι οι καλύτεροι με τους οποίους έχουν συνεργαστεί. Και προσέξτε, οι Ισραηλινοί που είναι έφεδροι γράφουν 30 ώρες το μήνα. Οι δικοί μας που είναι επαγγελματίες γράφουν 10. Γιατί αυτό επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, έτσι. Δηλαδή ένα αεροπλάνο για να πετάει είναι χρήμα. Δεν είναι καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά. Γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία έχουν, δηλαδή έχουν, και δεν κάνεις εκπτώσεις. Δεν είναι αμάξι που λέει, δεν πειράζει, αλλάξει όλα αργότερα. Ή ας το αφήσω να τρίζει λίγο, ας πούμε, τα τακάκια. Εκεί μόλις έχει το χρόνο ζωής, αλλάζεται αμέσως, δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως, δηλαδή, και είναι εκπληκτικό το ότι δικοί τους είναι όλοι οι έφεδροι. Όλοι οι έφεδροι όμως οι οποίοι πάνε, επιλέγονται από τους στρατεύσιμους, κάνουν 3 χρόνια σχολή, οι άλλοι κάνουν 3 χρόνια θητεία του στρατού, έτσι. Αυτοί στα 3 χρόνια αυτά τις θητείες κάνουν τη σχολή. Και μετά κάνουν ένα συμβόλαιο και μένουν άλλα 7 χρόνια και μετά καλούνται κάθε τόσο και κάνουν συντήρηση και αποστολές. Δηλαδή ο άλλος είναι γιατρός. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, αξίζει να το βρείτε, να το προβάλλετε, του αείμνηστου αρχηγού ΓΕΘΑ, του κύριου Κωνσταράγκου, που λένε όλοι να γίνουμε Ισραήλ και έλεγε το κόστος. Έλεγε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, ακριβώς να το αντιγράψουμε, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Μόνο εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ, χρειάζεται να γίνουμε αυτό που προβλέπουν οι ανάγκες μας και αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα. Να υπηρετούν όλοι όσοι είναι υγιείς, να οργανώσουμε την εφεδρεία μας σωστά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, τέλος πάντων. Και το λέει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι είχε γνωρίσει ότι ο πιλότος ήταν χειρουργός, γιατρός. Ο οποίος τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου χειρουργούσε και πήγαινε και έκανε αποστολές και έγραφε 30 ώρες το μήνα.
1: Και το να στεναχωριέται τώρα, το να εκνευρίζεται η Τουρκία, είναι λογικό.
0: Αυτό τον σύμμαχο, λοιπόν, τον πανίσχυρο, που συμμετέχει όλος ο λαός του με φρόνημα και που μπορεί να ξεφυλίσει τους Τουρκούς σε λίγες ώρες. Μπορεί να τους κατεβάσουν όλη την αεροπορία κάτω. Να τους ισοπεδώσουν και τα αεροδρόμια και τα πάντα. Δεν τον θέλουν, λοιπόν, οι αριστεροί να είναι κοντά μας.
1: Μα εδώ θέλω να καταλήξω. Το να ενοχλείται η Τουρκία έχει κάθε λόγο, γιατί αντιλαμβάνεται τη σκιά του κινδύνου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος και ο εκνευρισμός ως αποτέλεσμα του φόβου. Πείτε μου όμως, γιατί εδώ τώρα στην Ημεδαπή, εδώ τώρα οι δικοί μας, οι ελληνόφωνοι, ενοχλούνται τόσο πολύ. Και γιατί τώρα έχουν προσθεθεί και οι ακροδεξοί. Μέχρι τώρα ξέραμε τους αριστερούς. Μερίδα των αριστερών.
0: Η παλαιά ακροδεξιά τύπου Χρυσής Αυγής έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρό.
1: Να, εγώ δεν βλέπω μόνο τους Χρυσαυγίτες. Εγώ σας είπα, και πολιτικό αρχηγό που βλέπει προβλήματα στα οπλικά.
0: Ο αντισημιτισμός, κοιτάξτε, είναι γενής αυτός. Αυτοί που είναι χιτλερικοί, να το πω έτσι, θεωρούν τον αντισημιτισμό καθήκον. Το θεωρούν. Όπως,
1: θέμα ιδεολογίας.
0: Όπως αυτοί που είναι σταλινικοί θεωρούν άλλα πράγματα καθήκον. Και εκεί συναντιούνται, λοιπόν, στο ίδιο πεδίο. Αυτό το οποίο είναι ο βασικός, ένας λόγος βασικός καταρχήν είναι ότι δεν θέλουν τίποτα που θα ωφελεί στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ωφελεί τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτοί αντιπολιτεύονται τη χώρα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση ή να μειώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω που

0: έχω διαφωνίες σε πράγματα για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Αλλά όταν βλέπω να ωφελείται η χώρα μου, δεν θα στηρίξω με χέρια, με πόδια, με τα δόντια, με ό,τι μπορώ τις πολιτικές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δηλαδή και τίποτα άλλο να μην υπήρχε, μόνο και μόνο για αυτή την πολιτική, εγώ θα στήριζα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική, για να είναι η πατρίδα μου ασφαλή, να είναι ασφαλή τα παιδιά μου, να είναι ασφαλή τα εγγόνια μου.
1: Μιας και το φέρατε τώρα εδώ, μπήκαμε τώρα στα πολιτικά οικόπεδα, χωράφια. Και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Βλέπω όμως ότι σύμφωνα έτσι πάντα με τις σειγμομετρήσεις, ότι δεν πάμε και για καμιά έτσι ευστάθεια σοβαρή. Αντιθέτως βλέπω μια αστάθεια να υπάρχει, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, είναι μακράν μπροστά του Δευτέρου. Ο λογαριασμός όμως, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το ΖΕΤ, δεν είναι ικανοποιητικό. Εμφανίζει ζημία από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα, εξ όσων βλέπω τώρα έτσι, από αυτά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση.
0: Κύριε Λέζα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, έτσι. Αν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ας πούμε. Διότι εδώ ακόμα και τα τυχαία γεγονότα κάποιοι θέλουν να τα χρέουν στην κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει θα το χρέουν
1: στην κυβέρνηση. Όλα στην κυβέρνηση θα χρέουν.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή, τσουνάμι να γίνει, να σκάσει το Κρακατόα στον πυρηνικό, στην κυβέρνηση θα το χρέουν. Ναι. Ανοησίες. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν σκέφτεται με το κεφάλι του, δεν σκέφτεται καν και λειτουργεί με ένα θυμικό το οποίο οδηγεί σε αποφάσεις που είναι για
1: καταστροφές. Έχει κεφάλι για να φορά καπέλο, δεν έχει για να βάζει μυαλό.
0: Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είναι πολύ ο χρόνος, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε βεβαίως. Θα έχουμε τις προαναγγελίες στη ΔΕΘ. Των μέτρων τα οποία θα τα ακούσουμε όλοι και θα τα αξιολογήσουμε και ελπίζω να είναι και θα είναι πιστεύω σε μια σωστή κατεύθυνση.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχουν μια κοινωνική ας πούμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερον, σε αυτό το διάστημα θα δοκιμαστούν και πράγματα που θα έχουμε αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ναι. Θα δούμε, γιατί εγώ με υπεποίθησή μου η απόλυτη είναι ότι οι Τούρκοι τι θα κάνουν, θα κάνουν κάποιες ψηλοπροκλήσεις και αλλά θα κάτσουν κότες στο τέλος. Και ο λόγος που θα κάτσουν κότες θα είναι ακριβώς γιατί εμείς είμαστε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν. Λοιπόν, έχει και χρόνο η κυβέρνηση να κάνει και πολλές διορθωτικές κινήσεις και βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το να δούμε τελικά και ποια κόμματα θα κατέβουν, έτσι, δηλαδή θα υλοποιήσει αυτό το οποίο λένε όλοι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα έχουμε ένα κόμμα, τώρα, μάλλον έναν παίχτη στο σκηνικό όπου θα εξαρτηθούν πράγματα από εκεί.
1: Και δεν έχω πάρει και απάντηση για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκολάπτεται αυτό εδώ τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζητούμενο, ποιος είναι ο στόχος, γιατί πάει να γίνει.
0: Κοιτάξτε, ακούστε τώρα.
1: Βλέπω μόνο μίσος, ας πούμε, κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή,
0: ακούστε, δικαίωμά του είναι πρώτο.
1: Δικαίωμά του, δεν είπε κανείς
0: τώρα. Δικαίωμά του. Θα κριθεί, όταν έρθει η ώρα, θα κριθεί από τους πολίτες.
1: Είναι φίλος μας και εσένα και εμένα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εγώ έχω μια θέση πλέον και αν θέλετε και με την ωριμότητα όλων αυτών των χρόνων πια, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σταθερότητα την οποία την περιγράψατε και εσείς προηγουμένως και να υπάρξει μια συνέχεια των πολιτικών αυτών, οι οποίες πολιτικές κάνουν την πατρίδα ισχυρότερη και ασφαλέστερη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανασταλούν, να καθυστερήσουν, να παρεμποδιστούν και πολύ περισσότερο βεβαίως να υπάρξει διάρρηξη αυτών των πολιτικών όπως επιθυμούν οι Τούρκοι και όπως επιθυμεί η αριστερά και οι όποιοι άλλοι τυχοδιώκτες σύμμαχοι των εχθρών μας.
1: Βλέπετε να σχηματίζεται κυβέρνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σοφροσύνη και το επιβιωτικό ένστικτο και ο κόσμος θα επιδιώξει τη σταθερότητα. Και πιστεύω ότι αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και θα υπάρξει.
1: Πόσο σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης που συνεχίζει να στηρίζει, λες και δεν έχει μυαλό, ξέρω εγώ, έτσι μνημονικό καθόλου.
0: Υπάρχει, αυτό πάντα υπάρχει.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε.
0: Εδώ έχουν ψηφίσει καραφλό που τους πουλάγε φάρμακο και την καράφλα και δεν το βάζει στον εαυτό του πρώτα για να κάνει χωρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τον ψηφίζανε. Το πιστεύανε αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν σου λες κάτσε, έλα μωρέ, τι πειράζει. Λοιπόν, αυτό το έλα μωρέ και να σου λένε μετά ανορθολογικές ανοησίες, είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές στην Αστική Δημοκρατία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα τεστ το οποίο να το περνάνε οι ψηφοφόροι.
1: Οι ψεκασμένοι πόσο της εκατό είναι στην Ελλάδα?
0: Ένας, οπότε από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα καλό ποσοστό πάνω στο οποίο τζογάρουν και κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι. Έστω και με μικρά ποσοστά, αλλά πάντως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και κάνουν ζωάρα στην πλάτη αυτών των κοροϊδών. Χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα. Δηλαδή, κλαις τα χρήματα που ξοδεύονται, που παίρνουν επιχορήγηση, που τους δίνουν φρουρές, τους δίνουν επιχορήγηση, τους δίνουν μετακλητούς, για να παράγουν το απόλυτο τίποτα, μηδέν. Ίσα-ίσα να προσπαθούν να βλάψουν όλα στην πατρίδα, γιατί αν προσπαθείς να υπονομεύσεις συμμαχίες της, τη βλάψεις, προσπαθείς να τη βλάψεις.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Να καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
0: Να είσαι καλά, γεια σας.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Την ευλογία σας, Δέσποτα. Λοιπόν, τι έγινε το ματάκι σου? Ποιος σε πείραξε, ρε άνθρωπο του Θεού? Σου επιτέθηκε τίποτα ραγκούν και ξέρω εγώ τίποτα τέτοια πράγματα?
2: Όχι, απλώς από τις πολλές κατάρες, ναι, κάποια έπιασε εν μέρη από αυτά τα...
1: Πλάκα μου κάνεις, σε καταργιώ.
2: Από αυτά που μου στέλνουν τα ωραία, ναι. Μου έχουν ευχηθεί, ας πούμε, όταν ανεβάζω κάποιο βίντεο με ποδήλατο, ναι, μου στέλνουν μακάρι Νταλίκα, μακάρι Γκρεμό. Εντάξει, ήταν μια ενδιάμεση.
1: Ναι, αλλά εσύ την έπαθες τώρα, σκηνά, σαν τον Γεωργάκη την έπαθες. Τι πήγες να φτιάξεις την αλυσίδα και έπεσες κάτω από το ποδήλατο? Πώς?
2: Όχι, μωρέ, έτρεχα σε μια κατηφόρα 1200 μέτρα υψόμετρο, κάτι δρόμους άθλιους, κατάβαση και έπεσα.
1: Σε ποια περιοχή? Οπότε... σε ποια περιοχή?
2: Πάνω από την Ορεινή Σερών.
1: Και ανέβηκες πάνω 1200 μέτρα υψόμετρο πάνω ανέβηκες?
2: Έχει και πιο πάνω, απλώς εκεί έπεσα. Δεν πειράζει. Δεν είχε ταλίκες, δεν είχε γκρεμό, είχε, αλλά δεν πήγα στον γκρεμό. Οπότε εντάξει, είναι όλοι ικανοποιημένοι και έβγαλα και ένα άλλο συμπέρασμα. Τι? Το πόσο ηλίθιοι είναι, γιατί όταν ανέβασα το βίντεο και έλεγα ότι πάλεψε, τα είχαμε μια αρκούδα και έγινε η πληγή. Mm-hmm.
1: Το πίστεψαν ότι πάλεψε την αρκούδα?
2: Όχι, νόμισαν ότι είναι AI το βίντεο και δεν είναι πραγματικό. Δεν μπόρεσαν ούτε να χαρούν που χτύπησα πραγματικά.
1: Έτσι,
2: είναι τόσο χαζέ. Τέτοια είναι η κατάσταση. Δεν πιστεύουν τίποτα. Νομίζουν ότι ανέβασα AI. Τέλος πάντων, περαστικά μου. Εντάξει, θα επανέλθω.
1: Ποια ήταν τα θετικά τώρα των 52 χρόνων του Πασόκ, Νίκο? Είσαι πρόχειρος? Σου έρχονται στο μυαλό κάποια πράγματα?
2: Θετικό δεν υπήρξε τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό που έζησα εγώ σαν παιδί και έφηβος στο Πασόκ, mm-hmm, στα πρώτα του χρόνια, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ανέβαιναν τιμές όλη τη δεκαετία του 80, ανέβαιναν τιμές με τρελό ρυθμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει είχαμε άτα, ξέρω εγώ.
1: Μιλάμε 25% πληθωρισμό είχαμε πιάσει τότε.
2: Ναι, ο μέσος πληθωρισμός στην οκταετία του Πασόκ 81-89, ο μέσος πληθωρισμός κοιμάθηκε στο 19%.
1: 19 ήταν ο μέσος, σου λέω, χτυπούσε και 25%.
2: Ναι, είχε βαρέσει και 25%.
1: Ακριβώς, ναι, τα θυμάμαι.
2: Όταν ακούω,
1: εγώ θυμάμαι γιατί είχα τότε και μια επιχείρηση, ένα εμπορικό κατάστημα, και ήταν σημαντικό, πολύ ωραίο, και έβλεπα, θυμάμαι ότι δουλεύανε, μου ζητήσανε να τους πάρω και επιπλέον μηχανές αυτές που βάζανε τις τιμές, γιατί κάθε τόσο αλλάζανε τις τιμές. Δεν υπήρχε περίπτωση, ναι, έπαιρνες ένα πράγμα και έβλεπες όταν έβγαζε την πρώτη τιμή είχε άλλη από κάτω, έβγαζε την άλλη είχε άλλη από κάτω, αλλάζανε συνέχεια οι τιμές. Αυτά ήταν τα καμόμενα.
2: Σαν παιδί, όταν εγώ ήθελα αθλητικά παπούτσια Nike, το ένα το άλλο, τότε Six Tiger που λιγόταν και διάφορες μάρκες, έβλεπε στη βιτρίνα μια αλφα τιμή όχι στον ίδιο μήνα, σε 15 μέρες είχε μια β' τιμή, δηλαδή αυτά τα πρόλαβα. Οπότε όταν ακούω σήμερα ο πληθωρισμός, ναι, δεν έχουμε 1,5-1%, έχουμε 3 και κάτι, 3 παρακάτι, Οπότε όταν ακούω για ακρίβεια, τους λέω καλά, εσείς δεν ζήσατε τη δεκαετία του 80 μέχρι τα μέσα του 90 που πραγματικά ήταν διψήφιος συνεχώς.
1: Κοίταξε, επειδή έδινε κάθε τόσο αυξήσεις, ας πούμε, έδινε αυξήσεις, αυτά τα χρήματα τα οποία έδινε ήταν όλα πληθωρισμένα, να πούμε, και ήρθαν να πληρωθούν κανονικά μετά από τα παιδιά μας και τα εγγόνια.
2: Το χιλιάρικο, η αγοραστική αξία, για να καταλάβουμε, το χιλιάρικο του 1981 ήταν ένα χιλιάρικο και είχε την ανάλογη αξία, αγοραστική δύναμη. Το 1989 η αγοραστική δύναμη του χιλιάρικου είχε γίνει 200 δραχμές, για να καταλάβουμε τι έγινε με αυτόν τον πληθωρισμό που συζητάμε. Γι' αυτό ήρθε το 5000 του 1984. Επειδή είχε ήδη ξεφτυλιστεί και ο άλλος πίστευε ότι παίρνει περισσότερα χρήματα, γιατί αριθμητικά έπαιρνε, αλλά στην πραγματικότητα η αγοραστική
1: δύναμη... Το 5000 με τον Κολοκοτρώνη, θυμάμαι τώρα, ένα CM,
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι, αυτό ήταν. Το 1984 ήρθε, αφού τα είχαν κάνει εντελώς χάλια. Στο τέλος ήρθε και το 5000, το οποίο χιλιάρικο είχε ήδη ξεφτυλιστεί και σε μια οκταετία είχε πάει 200 δραχμές ουσιαστικά άξιζε στην πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία, και κάποια αναπολούν αυτές τις εποχές που δεν υπήρχε για το ρευστινό ρεύμα. Λένε κάποιοι ότι πάντοτε λογαριασμοί για τον Έλληνα, λέγανε φουσκωμένοι και είναι λογαριασμοί, ακόμη τα θυμάμαι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κρεμασμένα στα μανταλάκια έξω, τα περίπτερα, που λένε τώρα έχουμε ακριβό ρεύμα. Το 2018 εντωμεταξύ η κιλοβατόρα έκανε 16 με 18 λεπτά με όλους τους φόρους τα λοιπά, έτσι το υπολογίζουν παντού σε όλη την Ευρώπη, και τώρα κάνει η κιλοβατόρα 22-27, που είναι λογικό γιατί πλέον έχουμε και την τέλη ρήπων. Το 2018 δεν είχαμε τέλη ρήπων ακόμη. Κάνουν κάνει τέτοιες συγκρίσεις χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και νομίζουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και έρχεται στο καπάκι και ο Αλέξης και ξαναλέει ότι έλεγε το 2015, λέει ότι έλεγε το 2023, και από κάτω το πλήθος το συγκεκριμένο που δεν αλλάζει μυαλό να λέει είμαστε μαζί σου.
1: Θα σου δείξω τώρα μια δημοσκόπηση η οποία είναι η τελευταία της interview για την εφημερίδα Πολιτικά, και τι βλέπουμε τελικά εδώ σε αυτήν εδώ τη δημοσκόπηση. Βλέπουμε ότι εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία, εκεί μεταξύ 29 και 31, εκεί πέρα μέσα παίζουν όλες οι μετρήσεις της, και βλέπουμε τελικά σταθεροποιημένος ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, λίγο ανεβασμένο βλέπω τώρα εδώ το Πασόκ λόγω του Σεπτέμβρη. Ναι, 13 το Πασόκ, 13,2, 16 και κάτι ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί. Και δεν ξέρω τελικά πού θα φτάσει το πράγμα όταν θα γίνει. Έχουμε διαφορά, του πρώτου με το δεύτερο, 13,6 μονάδες. Έτσι.
2: Έχει πέσει. Δεν ανατρέπεται αυτό με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καθώς θα πλησιάζουμε και θα υπάρχει πόλωση. Θα υπάρξει η αυτοσυντήρηση στον κάθε ένα από εμάς, που ακόμη για οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τα θέματα τους και λένε εμένα δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν μου αρέσει προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί υπάρχει προσωποποίηση πλέον εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν κοιτάνε το πρόγραμμα, ότι είμαστε εδώ που είμαστε, έχουμε κάνει σαν χώρα αυτά. Σου λένε δεν θέλω το Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά στο τέλος όταν θα έρθει η ώρα, αυτό που έχει μείνει, ας πούμε, έχουμε ένα 31% στάνταρ, αυτό είναι μπετό, δεν φεύγει με τίποτα, θα προσθεθεί και το υπόλοιπο ποσοστό αυτών που θα εκλογικευτούν, γιατί θα επέμβει αυτοσυντήρηση και θα κάνουν ό,τι έκανε τις
1: προηγούμενες. Δεν είναι εύκολο να καλύψω όμως τις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες για να επιτύχει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, αν λέμε ότι η αυτοδυναμία έρχεται στο 37+, από το 31 στο 37 είναι 6 μονάδες. Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Πρόσεξε, θέλω να κάνω μια σύγκριση, Νίκο. Βασίλη, δώσε βάση εδώ. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε αυτό. Εδώ τώρα θέλω τώρα την ικανότητα του φίλου μου, του Παναγιώτη του Καλπακίδη, ο οποίος είναι μανούλας αυτά εδώ, να μου δώσει την εκτίμηση ψήφου σε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε στην ΚΟ, από το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση, από ένα τοπικό σταθμό εκεί. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό, μπράβο, αυτό θέλαμε. Λοιπόν, αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές, προσέξτε, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές? Γιατί σας λέω τώρα εδώ, στην ΚΟ, αυτό αφορά το νησί της ΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 38,1%. 38,1%. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί η ΚΟΣ έχει μια ιστορία, πασοκική, έτσι. Είναι σαν το Ηράκλειο της Κρήτης, ας πούμε. Ναι. Με το σκανδαλίδια εκεί, ο Νικητιάδης εκεί, όλοι εκεί είναι. Πού είναι, ναι, λοιπόν, πάντα. Και όμως έχει 38,1 η Νέα Δημοκρατία κάτω στην Νικό. Και το Πασόκ έχει 17,9, η Ελληνική Λύση 8,9, ο Τσίπρας είναι με 8,3 τέταρτος ο Τσίπρας στην ΝΙΚΟ. Γιατί όμως τώρα, τι θέλω να προσέξετε, Νίκο, θέλω εδώ την προσοχή σου. 38,1 έχει η Νέα Δημοκρατία. Αν πάμε, Παναγιώτη μου, στις δύο τελευταίες κάρτες που λέω πώς ικανοποιημένος είσαι από την κυβέρνηση, αυτή είναι εδώ, που λέει για την κυβέρνηση, ικανοποιημένος από την κυβέρνηση. Δείτε, η ικανοποίηση για την κυβέρνηση είναι πολύ 5,1. Νίκο, με ακούς?
2: Ναι, ακούω.
1: Και αρκετά 14,4. Δηλαδή το σύνολο του 14,4 είναι και του 5,1 μας κάνει 19,5. Το 19,5 λοιπόν που το βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, στην ικανοποίηση γίνεται 30. Πόσο είπαμε, πάμε πίσω στην προηγούμενη τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, Παναγιώτη μου, γίνεται 38,1.
2: Έχουμε τη μόνιμη κλάψα σαν Έλληνα.
1: Μπράβο!
2: Θα σε ρωτήσουν.
1: Αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες. Πάρτο τώρα, πάτα πάνω εδώ και χτίσε τώρα τη σκέψη σου ωραία.
2: Επειδή το έχουμε μόνιμα αυτό, αν μας ρωτήσουν αν είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, θα θέλουμε τον νόμο του διπλανού να κλάψουμε. Όλοι μα όλοι, δεν τα πάω καλά, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Έχουμε αυτή τη μιζέρια, το έχουμε αυτό. Αλλά όταν έρχεται η λογική σκέψη και ο εξορθολογισμός...
1: Και σου λέει, όπα, εδώ πρέπει να ρίξεις ψηφοδέλτιο τώρα εκεί.
2: Και ψηφοδέλτιο και κάνεις και μια ενδοσκόπηση και λες... καλά είναι ρε παιδί μου, το λες εδώ στον εαυτό σου, όχι έξω. Έξω θες να φαίνεσαι κακομύρης, να λες τα προβλήματά σου... Και στο τέλος όταν θα κληθεί κάποιος να απαντήσει, το ίδιο κάνουν και στα ερωτήματα της Eurostat που είναι υποκειμενικά για τη φτώχεια. Βλέπεις ότι τα εισοδήματα των Ελληνών όταν συγκρίνονται με άλλες χώρες της Βαλκανικής ή κάποιων άλλων χωρών, όταν τα βάλεις σαν αριθμούς είσαι ψηλά.
1: Να, εδώ μου έρχεται τώρα το πρώτο μήνυμα. από την κυρία Δήμητρα. Λέει... Ναι. Και εγώ θα δήλωνα δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση, ναι, αλλά
2: ακριβώς.
1: Θα την ψηφίσω όμως.
2: Ακριβώς. όταν ρωτάς και είσαι χαλαρό, όταν το ρωτάνε τον Έλληνα και είναι χαλαρός, τα βλέπει όλα μαύρα. Το τέλος του κόσμου. Όταν πάμε όμως στα πραγματικά, ας πούμε χθες είδα το τι αγοράζει ο Έλληνας σε σχέση με τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ξέρουμε όλοι. Εάν πας στη Βουλγαρία που είναι εδώ κοντά σε εμάς και έχω πάει άπειρες φορές και ναι, σε λιγότερο από μισή ώρα με Βουλγαρία, εκτός ότι είναι πανάκριβα τα επώνυμα προϊόντα, δεν τα αγοράζει ο Βούλγαρος και έρχονται, αγοράζουν από το δικό μας το Σκλαβενίτη, γίνεται λαϊκό προσκύνημα εδώ πέρα. Τα προϊόντα τα βουλγάρικα, τα ρουμάνικα, ό,τι έχω δοκιμάσει δηλαδή από όλες αυτές τις χώρες που είναι δικό τους προϊόν, στην Ελλάδα δεν θα πουλιόταν καν. Δηλαδή είναι τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Ο Έλληνας όμως κλαίγεται. Λέει δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω. Και λέει ο άλλος, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στη Βουλγαρία. Όχι. Αγοράζουν, η σύγκριση γίνεται με προϊόντα υποδιέστερα, τρεις κατηγορίες τουλάχιστον πιο κάτω. Ο Έλληνας λέει ότι πεινάει, αγοράζει τα καλύτερα και τα προϊόντα αυτών των χωρών με τις προδιαγραφές που έχουν τα δικά τους, εδώ στην Ελλάδα δεν θα πουλιότανε ποτέ. Παρόλα αυτά ο Έλληνας βγάζει τη μιζέρια. Σου λέει δεν έχω να φάω και του λες τρως τα καλύτερα. Και είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Όταν αγοράζουμε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ δεν αγοράζουμε μη επώνυμα, αγοράζουμε μάρκες καλές, επώνυμα και είμαστε στις κορυφαίες χώρες αυτό και ταυτόχρονα ακούς τον Έλληνα αυτό που λέγαμε ότι πεινάει αυτή τη στιγμή. Δεν ψηφίζω Μητσοτάκη επειδή πεινάω, σου λέει. Άντε μετά να βγάλεις άκρη τη δημοσκόπηση ή σε μια τέλος πάντων ερώτηση αν θα απαντήσει αν πεινάει ή όχι. Θα σου πει ότι πεινάει, αλλά θα είναι μια άλλη αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντωμεταξύ δεν το διαχειρίζεται και καλά αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, στο θέμα της επικοινωνίας, εγώ, Βασίλη, Νίκο, σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί ρε παιδιά, ειδικά τώρα, το τελευταίο το οποίο έγινε τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος της ΔΕΗ. Είδα τώρα χθες ένα βιντεάκι ας πούμε του Πρωθυπουργού και λέω καλά αυτά. Τα λένε.
2: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε.
1: Ναι, τα λένε, λέω, τα κανάλια τώρα αυτά τα πράγματα, ή τα πνίγουν. Ή αν θα το πούνε, θα το πούνε έτσι ακροθυγώς μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και δεν προλάβεις να καταλάβεις και να ακούς τι λένε. Έτσι θέλω να πω δηλαδή, ναι.
2: Ο Πιερακάκης έκανε πριν από μία εβδομάδα περίπου ένα βίντεο σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους. Ναι. Και είπε τα πράγματα όπως έχουν, τα οποία ήταν γνωστά σε εμάς και έχω ανεβάσει το ίδιο θέμα πάρα πολλές φορές, ότι το επιτόκιο είναι το Euribor 3 μήνους σε 0,5%. Και επιτέλους μετά από τόσο καιρό, μόνο Πιερακάκης. Δεν είδαμε κάποιον κυβερνητικό στην τηλεόραση ή οπουδήποτε τόσο καιρό να κάνει κάτι τέτοιο. Και είδαμε μόνο ένα βίντεο του Πιερακάκη.
1: Εγώ πάντως που έκανα μετά τον Πιερακάκη, όταν είχα δει, λέω, α, φτιάξω κι εγώ κάτι. Έφτιαξα ένα ριλ. Θέλω να δέχτηκα έτσι, δύο σημαντικά τηλεφωνήματα από πολύ ψηλά και να μου πούνε μπράβο ρε Κλειάνη, το προσέγγισες στο θέμα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό
2: και
1: δηλαδή το απλό.
2: Οι που βγαίνουν κυρίως στα κανάλια ή είναι... που κάνουν αρτήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με πάρα πολύ απλό τρόπο τέτοια απλά θέματα. Πόσο είναι το επιτόκιο και τι κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι στην επικοινωνική τακτική όμως της κυβέρνησης. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε
1: παλιά, εγώ ήξερα ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ, καλά ειδικά επί ΣΥΡΙΖΑ, γινόταν το εξής. Σχεδίαζε, έκανε προγραμματισμό η Κουμουνδούρου και όλα τα στελέχη, μα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά ειδικά τα πρωτοκλασσά, τα οποία έβγαιναν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, έλεγαν, ήταν διαβασμένοι σε καθημερινή βάση. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το Πασόκ τώρα, αν δεν δεις πώς λέγεται ο Παλμός, κάπως έτσι λέγεται, γιατί έρχονται τα mail, τα βλέπω, και καθοδηγούν τα στελέχη τους πώς θα διαχειρίζει το καθετή. Στη Νέα Δημοκρατία κοιμούνται, μιλάμε τον ύπνο του δικαίου, μιλάμε σαν μισή. Δηλαδή θα βγει στο briefing, στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, θα πει εκεί, θα απαντήσει να πούμε εκεί μισή ώρα πόσο διαρκεί, αυτό είναι. Ρε εσείς ξυπνάτε ρε, από τη μισή ώρα που μιλάτε ρε Μαρινάκη και το είπατε και του ιδίου. Ρε από τη μισή ώρα που μιλάς του λέω, ο Sky θα σου δείξει 30 δεύτερα, το Mega θα σου δείξει 3 δεύτερα, ο Α και αυτοί θα σου δείξουν 5 δεύτερα και αυτό είναι όλο ρε.
2: Θα βάλει λεζάντα ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας. Ρε ξυπνάτε ρε. Μα, μιλάμε, είναι κοιμισμένοι ζώα ρε παιδιά πολιτικά. Κατά τον Αριστοτέλη θα έπρεπε να ήταν τέρατα, δεν να πιάνουν πουλιά στον αέρα. Και όμως, τον ύπνο του δικαίου ρε αδερφέ να πω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς εδώ. Θα μου πεις και εσένα τι σε κόβει. Με κόβει.
2: Πάντως απέδωσε.
1: Ναι, μένα με κόβει. Γιατί με κόβει. Γιατί θα νικήσει αύριο το ψέκι, θα πάει να ψηφίσει και θα κυρώσει τη δική μου ψήφο και εγώ θα πληρώσω το μάρμαρο. Όπως λέει ο Νίκος ο Σέργης, εμείς λέει ένα 30-40% να πούμε θα δουλέψουμε, θα παράγουμε μόνο και μόνο για να πληρωθείτε όλοι εσείς τεμπέληδες να πούμε που διαμαρτύρεστε και κάνετε και δείχνετε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το 30-40% των Ελλήνων, η Ελλάδα ξέρετε που θα ήταν τώρα, μαζί με τους Χούθη θα ήμασταν κάτω εκεί και θα κάναμε κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ.
2: Ακριβώς κάπως έτσι, σαν κάπως
1: έτσι θα
2: του Χότζα θα ήταν.
1: Τι θα ήμασταν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με ρώτησε κάποιος γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Του λέω σε live τώρα στο TikTok. Γιατί ψηφίζεις, γιατί κάνεις. Του λέω επειδή αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλω να πάθω τα χειρότερα, του λέω.
1: Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι με τα μπέλα Νέα Δημοκρατία. Απλώς λέμε. Είναι το πιο σοβαρό κόμμα αυτή την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα οποία πέτυχε σε αυτά τα 7 χρόνια αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν είχαν επιτευχθεί δεκάδες χρόνια πριν. Δηλαδή.
2: Έχει υπεραποδώσει. Ό,τι έχει πει δεν το έχει κάνει απλώς. Έχει κάνει και κάτι της παραπάνω. Δεν έβαλε στόχους τρελούς να σου λέει θα κάνω αυτό, θα σας μοιράσω χρήματα. Να. Όλα είναι κοστομημένα.
1: Είναι μετρημένος ο Μητσοτάκης η αλήθεια.
2: Το έχει πετύχει. Και εκεί κρίνεται. Και έχει αυτό το πετό που έχει και του συν ό,τι κερδίσει. Οι υπόλοιποι είναι η επανάληψη της επανάληψης. Δηλαδή αυτά που ακούμε, τα ακούγαμε του 2015, του 2010, 2011, 2012. Παίρνει ο καθένας από αυτούς, κάνει ένα πρόγραμμα, ένα ποτ-πουρί προγράμματος και το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει. Είναι όλοι ευσεβείς πόθοι.
1: Ρε παιδί μου, τι έκανε τώρα. Εδώ, ξέρεις, στα νησιά είχαμε το μειωμένο ΦΠΑ. προκειμένου να, ξέρει, να ρεφάρεις κάπως, ναι, ας πούμε, ναι, τα μεταφορικά και τα λοιπά, γιατί το κόστος ζωής στα νησιά είναι ένα 20-25%. Δηλαδή όταν κάνεις μια επιχείρηση εδώ και μια αντίστοιχη στην περιοχή σου, Νίκο, στην περιοχή σου την ίδια επιχείρηση που θα κάνω εδώ, εκεί στη δική σου θα την κάνουμε 25% φθηνότερα. Λιγότερα χρήματα από ότι εδώ. Εδώ το κόστος είναι πολύ ψηλό, πολύ βαρύ. Δηλαδή η μεταφορά με το πλοίο είναι άσε, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι η ζημία, είναι και μπαίνουν και άλλες παράμετροι στη μέση. Προσέξτε λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν ένας μειωμένος ΦΠΑ που σημαίνει είχε μία έκπτωση 30% στο ΦΠΑ που πληρώνει. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνεται διαχωρισμός. Όμως θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια ισότητα, ένα ισοζύγιο, ας πούμε, λίγο πολύ να πούμε, σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ο νησιώτης να ζει, ας πούμε, με υψηλότερο κόστος, ας πούμε, από ό,τι να πούμε ο άλλος υπηρετικής Ελλάδος. Αυτή τη θεωρήση. Και λέμε λοιπόν, οκ, εντάξει με το μειωμένο ΦΠΑ. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κατήργησε. Μάλιστα, χωρίς να του το επιβάλλουν. Το έκανε από μόνος του. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα παλαϊκό πανησιωτικό αίτημα αυτό. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και επιστρέφει το μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά πλην της Ρόδου. Γιατί πλην της Ρόδου? Γιατί η Ρόδος έχει κάπου 200-300 εκατομμύρια, να πούμε, έσοδα επιπλέον. Αν τον καταργούσε, θα τα έχανε αυτά το κράτος, ναι, λόγω της διαφοράς, ναι, του ΦΠΑ που τους, και θα πλήρωναν λιγότερο οι τουρίστες. Οπότε, ναι, σου λέει, κάτσε να δούμε πώς θα βρούμε τη φόρμα και τη Ρόδο. Οπότε έμεινε η Ρόδος κανονικά με τον υψηλό ΦΠΑ. Έρχονται λοιπόν τώρα η αντιπολίτευση, αυτοί οι οποίοι τον είχαν καταργήσει, και κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν το έκανε στη Ρόδο, ενώ το έκανε σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και αντί λοιπόν να χαρούν οι νησιώτες, γκρινιάζουν. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, και επικοινωνιακά δεν είναι σε θέση να το διαχειριστούν σωστά. Τώρα βέβαια έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: οκ, θα δούμε και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και στην έκθεση. Θέλω να πω δηλαδή: οι άνθρωποι οι οποίοι, το ΠΑΣΟΚ, κατήργησε το μειωμένο δασμολόγιο, που έγινε το θαύμα της ανάπτυξης όλων των νησιών, ερχόσασταν εσείς από πάνω από τις Σέρες, Νίκο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, και ερχόσασταν στη Ρόδο, στην Κόστη, στην Κάλυνο, για να αγοράσετε, να πούμε, να κάνετε την πρίκα των παιδιών σας. Τα σερβίτσια σας, το ένα το άλλο, ήταν χωρίς φόρο, χωρίς δασμό. Ήταν φορολογικός παράδεισος. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ το 81, του Ανδρέου Παπανδρέου, και το κατήργησε. Και δεν άκουσα, ρε, μία διαμαρτυρία. Ρε μία διαμαρτυρία δεν άκουσα για αυτό το πράγμα. Γιατί ΕΟΚ? Γιατί τότε, λόγω ΕΟΚ, δεν μπορούσαμε να είχαμε διαφορετικό. Μάλιστα. Η ΕΟΚ ήταν τότε 10 χώρες. Η Ελλάδα ήταν το 10ο μέλος. Η Πορτογαλία, η Ισπανία ήταν 10ο-12ο, για να καταλάβεις, Βασίλη. Λοιπόν, οκ, συμφωνώ. Να το κάνεις για το ΕΟΚ. Για τις τρίτες χώρες? Οι υπόλοιπες χώρες?
3: Τι γίνεται?
1: Γιατί? Γιατί? Τίποτα δεν άκουσα έναν να αναφερθεί. Μπαγάσιδες, κατεργάριδες. Και είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα γκρινιάζουν και φωνάζουν. Αλλά εντάξει, έτσι γίνεται. Νίκο, πήρε μονοπωλό τώρα και δεν μιλάς εσύ. Εγώ θέλω να ακούω εσένα.
2: Δεν πειράζει. Εγώ περιμένω από τον Αλέξη. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Έχω εδώ σε ένα σιρτάρι το πρόγραμμα του 2023. Το είχα δείξει πριν από 5-6 μήνες, όταν άρχισε να εμφανίζει το Αλέξης, και είχα πει, είχα δείξει μάλιστα και μερικά σημεία παραγράφου. Τους λέω, με αυτό ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023 θα πάμε πάλι σε εκλογές, και τελικά είπε τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ρε φίλε, είναι και θέμα τάκτ τώρα, στοιχειώδους ευγένειας. Γιατί πάει πριν από τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή θεσμικά δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει? Δηλαδή να πάει πρώτος ο Πρωθυπουργός, δεύτερος ο αρχηγός
2: αντιπολίτευσης. Για να το καλύτερα.
1: Γιατί τώρα κάνει αυτά τα αλήτικα, πολιτικά αλήτικα κόλπα, ας πούμε?
2: Για να τα ακούσουμε δύο φορές, να το καταλάβουμε μία, όπως είπα. Δεν ξέρω. Για να κάνει καλύτερη πρόταση μετά, είπα. Λέω, θα ακούσει και τους υπολείπους και θα κάνει καλύτερη βελτιωμένη πρόταση. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, τον έχω ταυτίσει. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε Αλέξη. Θα κάνει καλύτερη πρόταση, αφού είπε τη δική του. Θα κάνουν οι άλλοι καλύτερες, θα ξανακάνει καλύτερη. Λέω, περιμένετε τη δεύτερη την καλύτερη. Yeah. Δεν είναι κάτι σοβαρό να το πάρεις αυτό. Δεν είναι. Αστειότητες. Εξάλλου κάθε μέρα μπορεί να λέει το πρόγραμμά του. Έχει σελίδα και στο Facebook και οπουδήποτε, ανεβάζει συνεχώς. Τώρα γιατί πήγε άγνωστο?
1: Και όμως, αγαπητέ μου, υπάρχει ένα 16-17% των Ελλήνων, αμετανόητο, δεν θα μου πεις, Εντάξει.
3: Είναι σταθερό.
1: Ξέρεις καμιά.
2: Είναι ένα κομμάτι του Πασόκ μεγάλο αυτό εκεί πέρα.
1: Είναι, δηλαδή, ακόμα ναι, είναι κομμάτι του Πασόκ.
2: Είναι αυτό το Πασόκ το παλιό, το οποίο λέμε γιατί δεν αντιδρούσαν τότε, γιατί διορίζονταν.
1: Ακριβώς.
2: Είναι όλοι αυτοί οι παλιοδιορισμένοι, τα παιδιά τους που πέρασαν καλά. Είναι αυτό το κομμάτι του Πασόκ, γι' αυτό δεν υπάρχει Πασόκ που έχει πάει αυτή τη στιγμή στον
1: και Ανέξη, αυτό τώρα πολιορκεί ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον αντισυστημικό τρόπο και ενοχλεί τους σοβαρούς του κέντρου
2: και, τους πρόχνητους
1: στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη.
2: Δεν μπορεί να πάρει, τι να πάρει τώρα πίσω, πώς θα το πάρει αυτό το κομμάτι από τη μία. Κάνει αυτά που κάνει, ψηφίζει αλλοπρόσωλα στη Βουλή, δηλαδή ό,τι λογικό έρχεται του καταψηφίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Και πες ότι πήρες ένα κομμάτι, πάλι δεν σου φτάνουν τα κουκιά, δηλαδή πάλι ένα μικρό
1: κομμάτι. Τώρα δεν μου λες, τι ήταν αυτή η στάση του, τι ήταν αυτή η δήλωση την οποία έκανε για το Ισραήλ. Ξεχωρίζει, λέει, με το Ισραήλ, όχι λέει, με τον Νετανιάχου. Καλά, αυτό είναι τόσο αυτή η παπαρία πρέπει να πάει να πούμε για βραβείο Νόμπελ, ας πούμε.
2: Πίστευες παλιά ότι υπήρχε ένα κόμμα το οποίο ήταν αστικό κόμμα, το Πασόκ? Το είχε αποδείξει με το Σιμίτι ότι πάει καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, με το Σιμίτι, ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Και τώρα βλέπεις ένα πράγμα που είναι κάτι μεταξύ Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ, εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ναι. Δεν πιστεύεις.
1: Ζωζός, πώς τη λένε, στη ζωή, Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, ναι, ζωζόκα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα που ξέρεις ότι θα ταυτιστεί με απόψεις αυτών των ανθρώπων, με του Βαρβάκη.
1: Με Βελόπουλο. Με Βελόπουλο. Που ντρεπόντουσαν παλιά να πούνε, να αναφέρουν το όνομα του Βελόπουλου. Εδώ τώρα κάποιοι, ακόμα και το Μακελιό, την εφημερίδα του Χίου, την υποστάρουν στις. Τη θεωρούν δηλαδή μέσα στις.
2: Φαντάσου, όχι το Μακελιό. Ναι. Η εστία έχει καταντήσει να χτυπάει στα ίσα το Μακελιό και την Ελεύθερη Ώρα. Τέτοια πρωτοσέλιδα
1: ναι,
2: έχει
1: ναι, ακριβώς, ναι, τέτοια.
2: Και το θέμα ποιο είναι, ότι την επικαλούνται και οι αρρωστεροί. Χθες μιλούσα με κάποιον και ήταν νέος άνθρωπος. Μου λέει η εστία είναι συντηρητική εφημερίδα. Του λέω κοίτα να δεις, ήταν κάποτε μια εφημερίδα που λεγόταν εστία, που ήταν σοβαρή. Δεν είναι εδώ και χρόνια. Και μάλιστα χρησιμοποιείται και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει πλέον η εστία αριστερά και δεξιά.
1: Πώς ξέφυγε τώρα και αυτός ο Κοτάκης, έτσι ρε παιδί.
2: Ναι, είναι αλλοπρόσαλης. Χτυπάει το Στέφανο Χίος, το Μακελιό στα πρωτοσέλιδα, στα ίσα πλέον. Και του εξηγούσα ότι πλέον είναι εφημερίδα διασκέδασης.
1: Ενώ παλιά ήταν μια σοβαρή εφημερίδα τύπου Καθημερινής.
2: Ναι, ακριβώς, ναι,
1: τύπου Καθημερινής. Και έγινε τώρα αυτό το πράγμα.
2: Και τώρα έγινε, διαβάζεις τις επικεφαλίδες, πρώτη σελίδα των άρθρων, δεν διαβάζεις τα άρθρα, γελάς και λες πάμε παρακάτω στο επόμενο.
1: Και η άλλη εφημερίδα, η Δημοκρατία, όπου
2: ναι, και εκείνη. Ναι.
1: Άλλο καίκι με πατάτες και αυτό εδώ πέρα.
2: Όλοι χτυπάνε το Στέφανο Χίο, το μεγάλο διδάξαντα με τα καλύτερα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια θα μου πεις τώρα, ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες, αλλά να, μόνο
2: όχι,
1: για αυτή.
2: Το βλέπει σαν, ας πούμε, αναρτάται το πρωτοσέλιδο στο Facebook, αναρτάται γενικώς στο ίντερνετ, οπότε αναπαράγεται, το βλέπεις.
1: Και εμείς εδώ, στην πρωινή ζώνη 7 με 8 εκεί μέσα, που δείχνει ο Λοΐζος μου τις εφημερίδες και τα λοιπά, και τις βλέπω, από εκεί τις βλέπω και γελάω.
2: Είναι το γέλιο, πρώτη σελίδα και γελάς, δηλαδή τις βγάζεις πάνω-πάνω αυτές και λες τώρα θα γελάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Εκεί είναι. Εφημερίδες με πρωτοσέλιδα διασκέδασης. δεν αντέχουν τα άρθρα τους σε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να σε καλά, βρε Νίκο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Έγινε για χαρά. Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου,
3: γεια σου, Νίκο.
1: Πάντα θέλω αυτά τα πράγματα έτσι, για το που βρίσκεται η κατάσταση, να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι πατάνε γερά και μπορούμε να βγούμε ωφέλιμοι από μια συζήτηση. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχω τον κύριο Θάνο Τζίμερο, συνομιλητή μας. Τον καλημερίζομαι. Τι κάνετε, κύριε Τζίμερε, πώς πάμε?
4: Καλημέρα σε όλους. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε. Πραγματικά, δηλαδή, δημοσιογραφικά, ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η πρώτη του Γενάρη. Σαν να αλλάξαμε χρόνο, έτσι δεν είναι?
4: Κάποτε αυτή ήταν η αλλαγή του χρόνου.
1: Τώρα,
4: ο χρόνος ξεκινούσε το Σεπτέμβριο.
1: Είναι και τα γεγονότα τα οποία είναι πυκνά και η έκθεση Θεσσαλονίκης τις πρώτες μέρες, την πρώτη περίοδο του Σεπτέμβρη βοηθά, να θέλοντας και εμείς να προσαρμοστούμε, να προσγειωθούμε και να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πού βρισκόμαστε, κύριε Τζίμερα?
4: Η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολιτικό πανηγυράκι. Τα περισσότερα περίπτερα είναι κρατικά, και πηγαίνει εκεί κάθε πολιτικάντης και πουλάει το καινούργιο του προϊόν, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, στους ψηφοφόρους, οι οποίοι πείθονται με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ότι όλα αυτά που δεν έκανε την προηγούμενη επταετία ή αυτά που δεν έκανε ο Τσίπρας στη δικιά του περίοδο, ας πούμε, διακυβέρνησης εντός εισαγωγικών, ξαφνικά με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος θα γίνει. Δηλαδή σε όλα τα σοβαρά κράτη οι εκθέσεις είναι κλαδικές. Δεν είναι άντε πάμε από όλα, ξέρω εγώ, από τρακτέρ μέχρι μαλλί της κρυάς. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το σοου, το διατηρούμε για έναν περίεργο λόγο, έχουμε και κλαδικές εκθέσεις βεβαίως, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στο πολιτικό μας φολκλόρ. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή το πάμε στη Θεσσαλονίκη να πούμε τις εξαγγελίες μας είναι μια έλξη πολιτικού επαρχιωτισμού που δεν θα ήθελα να την ξαναδώ. Αν ας πούμε κυβερνούσε η Δημιουργία ξανά, ο Πρωθυπουργός δεν θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, θα είχε 4 χρόνια να πει τι θέλει, θα έκανε αυτά που θέλει και φροντίζουμε, βλέπετε τώρα έρχονται και εκλογές. Άλλη ελληνική ιδιαιτερότητα, η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί 4 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκινάει αμέσως μετά τις εκλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα φτάνουμε συνέχεια και τι θα δώσει ο ένας, τι θα δώσει ο άλλος. Όλοι κάνουν το ίδιο λάθος για να μπω στην πολιτική ουσία. Προσπαθούν να διορθώσουν τον κρατισμό με περισσότερο κρατισμό και τις στρεβλώσεις της οικονομίας με περισσότερες στρεβλώσεις και πρωταθλητής σε αυτό είναι αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι το οποίο μίλησε για το πρόγραμμά του στην Θεσσαλονίκη και φιλοδοξεί να δείξει ότι τώρα έβαλα μυαλό και τότε που με βγάλετε δεν ήξερα, αλλά τώρα έχω ρεμπρανταριστεί και πρέπει να με πιστέψετε γιατί τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα.
1: Πάμε λοιπόν στο ρεμπράντερ μας, πάμε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματικά εμφανίστηκε λοιπόν και άρχισε πάλι να υπόσχεται τα γνωστά δηλαδή. Εδώ τώρα θέλω να σταθούμε γιατί υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τον πιστεύει, που τον ακολουθεί, τον εμπιστεύεται, κύριε Τζίμερ.
4: Προσέξτε, εγώ έχω την πολιτική διαστροφή, δηλαδή να ασχολούμαι με τα κοινά, μόλον ό,τι αποχώρησε τον πολιτικό στίβο. Και μπήκα στον πειρασμό να διαβάσω, γιατί αποκλείται να ακούγα αυτές τις ανοησίες που είπε στη Θεσσαλονίκη. Ντράπηκα για τους ανθρώπους που τον χειροκροτούσαν, διότι ήταν ένα ρεσιτάλ ηλιθιοτήτων. Δηλαδή είπε ας πούμε ότι πρέπει η χώρα να αλλάξει μοντέλο παραγωγής της οικονομίας. Πώς θα το αλλάξει το μοντέλο? Αλλαγή μοντέλου σημαίνει αφήνω την αγορά να αποφασίσει, δημιουργώ ένα πλαίσιο ευνομίας, εφταξίας, καθαρών και σαφών κανόνων και εκεί αυτοί που είναι άξιοι θα πετύχουν, αυτοί που δεν είναι άξιοι δεν θα πετύχουν και είναι δίκαιο να μην πετύχουν αυτοί που δεν είναι άξιοι. Και αφήνω την οικονομία να επισημάνει ποιες είναι οι ευκαιρίες του μέλλοντος, τι πρόκειται να της δώσει κέρδος, χωρίς το κράτος να παίρνει λεφτά από την τσέπη σας και να τα δίνει στον αρεστό. Αυτή είναι η αλλαγή μοντέλου παραγωγής. Η Ελλάδα έχει σοσιαλιστικό, κεντρικά κατευθυνόμενο μοντέλο παραγωγής από το 1974. Από τον Καραμαλή τον Εθνάρχη. Εγκαθίδρυσε τον σοσιαλισμό ο Καραμαλής, τον αυγάτισε πολύ περισσότερο ο Αντρέας και έκτοτε ακολουθούμε ένα μοντέλο σοβιετικής με, ας πούμε, πατέντας με κάποιες τζούρες από καπιταλισμό. Άκουσα απίθανα πράγματα. Λέει η χώρα μας αφήνει να θωρακίσει την ασφάλειά της. Μπα, δεν θα το ρισκάρετε τώρα με την Τουρκία. Και πώς θα τη θωρακίσει όταν καταδικάζεται τη συμφωνία που έγινε σωστή? Γιατί ξέρετε ότι εγώ τα σωστά, κατά την άποψή μου, τα επισημαίνω. Με το Ισραήλ. Δηλαδή με την Κούβα θα κάνουν μια συμφωνία. Με τον Μαδούρο, τον Τζάβες μας τέλειωσαν κι αυτοί. Τώρα πάει και η Βενεζουέλα. Α, να μας πει, by the way, που λένε και στο φροντιστήριο που πήγαινε, λεφτά πήρε τελικά από τη Βενεζουέλα, γιατί αρχίζουν και βγαίνουν.
1: Ναι, ακούγονται πολλά πράγματα πολλά, περίεργα.
4: Πολλά. Και κάποια στιγμή θα τα μάθουν. Λέει λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτό το θλιβερό ανθρωπάκι. Ότι η κυβέρνηση, λέει, αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα. Ενώ αυτός θα τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερα επιδόματα. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση, κακώς κατά την άποψή μου, βγάζει τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 18, είναι, ξέρω εγώ, σαν, ας πούμε, κάποιο σύριαλ με πολλές πανεκδόσεις, στρεβλώνοντας την αγορά, ανεβάζοντας τις τιμές των προϊόντων και εκτοξεύοντας τα ενίκια, ο Τσίπρας λέει θα φτιάξω κρατικές κατοικίες. Πώς θα τις φτιάξεις? Δηλαδή θα φτιάξει έναν οργανισμό κρατικής κατοικίας, το οποίο τι, θα δίνει διαμερίσματα τι, φτηνά, με λεφτά ποιανών.
1: Τον υπολείπω.
4: Και με ποια κριτήρια, δεν θα φτιάξω και ένα οργανισμό, γιατί κάθε φορά που το κράτος λέει ότι εγώ θα βοηθήσω αυτούς, χρειάζεται και ένα μηχανισμό να λέει ότι αυτός είναι δικαίωμα.
1: Τώρα δεν μου λέτε, έχω μία απορία, κύριε Τζίμερε. Ξέρει τι λέει, ή απλώς λέει για να λέει.
4: Ο Τσίπρας είναι μία πολύ τοξική περίπτωση ηλιθίου, δηλαδή οριακά ηλιθίου, με κλινικές.
1: Μήπως υπερβάλλεται και μήπως είναι αντιραδιοφωνικό αυτό το πράγμα?
4: Δεν ενδιαφέρει τι είναι. Δηλαδή να σας πω, λέει πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα, είναι αντιφατικά. Από τη φύση τους είναι αντιφατικά. Τι σημαίνει, θα φτιάξει λέει έναν οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, συγγνώμη. Θυμόμαστε τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων που είχε κάνει ο Ανδρέας, που αγόραζε επιχειρήσεις χρεοκοπημένες, τις έδινε στους συνδικαλιστές, αυτοί τις βούλιαζαν περισσότερο και τελικά πληρώναμε όλοι το λογαριασμό.
1: Τον Ανδρέα, μιμείτε.
4: Και τα παιδιά μας, ναι, ως κακέκτυπο. Προσέξτε, τι σημαίνει ότι το κράτος χρηματοδοτεί έναν, ας πούμε, επιχειρηματικό τομέα? Γιατί όλοι οι κρατιστές λένε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια του επί το Τσίπρας θα πρέπει να επενδύσω, ξέρω εγώ, στη φαρμακοβιομηχανία, στη μεταποίηση, μπορεί να πει άλλος, στην τεχνολογία, σε αυτό, στο ένα, στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα φορολογήσεις το γάλα του άνεργου.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Τα προστοζήν για να ταΐσεις το παιδί του. Και τα χρήματα αυτά θα τα βάλεις στην τσέπη ενός επιχειρηματία. Άρα δημιουργείται ένα οικοσύστημα επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι κρατικοδότητες. Ξέρουμε ότι αυτό κυβερνάει την Ελλάδα ουσιαστικά από τότε που έγινε ελεύθερο κράτος. Και οι οποίοι συναλλάσσονται με την εξουσία. Δηλαδή, ο Τσίπρας ξαφνικά πώς μας προέκυψε, ας πούμε, αμόλυντος? Ποιοι πληρώνουν αυτά τα σόου? Δηλαδή αυτό, ποιος πλήρωσε το ξενοδοχείο?
1: Και γιατί πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο μετεπιτάσιο στήθεται καθημερινά?
4: Γιατί όλα τα κόμματα κάνουν το ίδιο. Όλα τα κόμματα κάνουν.
1: Συγγνώμη,
4: το ίδιο.
1: Εδώ τώρα μιλάμε ότι το Τσίπρα όμως έχει παραγίνει. Δηλαδή όλοι αυτό ρωτάνε, ποιος τον χρηματοδοτεί?
4: Ναι, έχει παραγίνει. Αλλά θα μπορούσε πάρα πολύ απλά η Επιτροπή, ας πούμε, ελέγχου της Βουλής για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων να πει: ενδιαφέρει μου, Τσίπρα, σε παρακαλώ, ποιες εκδηλώσεις έκανες, ή σε όλα τα κόμματα ή και σε όλους τους υποψηφίους. Μίλησε σε αυτό το ξενοδοχείο, μάλιστα. Ποιος το πλήρωσε? Ποιος το έκλεισε? Στο όνομα ποιου βγήκε το τιμολόγιο? Ποιος πλήρωσε το catering, ας πούμε? Ποιος πληρώνει τις βενζίνες?
1: Εδώ μπαίνει και κάτι άλλο τώρα, γιατί αν συνέβαινε υπό άλλες συνθήκες, έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να λογοδοτούν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο έχει τον περισσότερο χρόνο σε όλες τις εκπομπές, όπου υπάρχουν σαφείς κανόνες και υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε τώρα το ΕΣΟΥ.
4: Και ποιος την εφαρμόζει?
1: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
4: Σιγά που ασχολείται. Δηλαδή,
1: επειδή εσείς ξέρω, ας πούμε, τι περάσατε, από τι βάσανα ζήσατε ως αρχηγός κόμματος, τι δυσκολίες και πώς σας αντιμετώπισαν, βλέπετε αυτή την ώρα ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, 0% είναι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Καταρχήν, αν ξεκινήσει κανείς και από αυτή καθεαυτή την ονομασία, το ΕΛΑΣ, ας πούμε, παραπέμπει αλλού και όχι σε
4: όλους. Όχι πρόβλημα, θα έπρεπε να απογορευτεί.
1: Τέλος πάντων.
4: Και ηχητικά δεν μπορεί κάποιος να οικειοποιείται το όνομα της χώρας.
1: Της χώρας σου, ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Δηλαδή θα έπρεπε αυτό το όνομα να ακυρωθεί από τον Άριο Πάγο για προφανείς λόγους. Αλλά επειδή εγώ οργάνωσα ένα κόμμα που μέσα σε 7 εβδομάδες κατέβασε υποψηφίως σε όλη τη χώρα και πήρε το όχευκα τα φρόνη το 2,2%, 136.000 ψήφους μέσα σε 7 εβδομάδες.
1: 2,2, 2,4 είχα πει εγώ. Τέλος πάντων, 2,2 λοιπόν πήρα.
4: 136.000 ψήφους.
1: Ναι.
4: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να θες να οργανώσεις μια ομιλία, ας πούμε, στη Ρόδο ή στην Κομωτινή.
0: Ακριβώς. Να βρεις τους τοπικούς, ποιος θα την πληρώσει.
1: Πώς το κάνει, πώς το πετυχαίνει τώρα αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: 20 ευρώ ο καθένας, διότι αν θες να φτιάξεις ένα κόμμα από ανθρώπους της παραγωγής, δεν μπορεί να έχεις από πίσω σου εφοπλιστές και μεγαλοεπενδυτές. Γιατί αυτοί δεν σε στηρίζουν για την ψυχή της μάνας. Επειδή μας κάνει τον, ξέρω, το άσπυλο και αμόλυντο το όνομα Καλογρίτσας του λέει κάτι, ας πούμε, το Κότερο Παναγόπουλο το ξέρει, το έχει δει ποτέ. Πάμε όμως στα ουσιαστικά. Είπε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι στο 56-55% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο μακριά από τις πολύ παραγωγικές χώρες της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, δεν ήρθε όμως, δεν είναι ουρανοκατέβατος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα μάζεψε, έφυγε. Τι είναι αυτό που τον επανέφερε, μισό λεπτό.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο Τσίπρας, με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της χώρας.
1: Της χώρας, μα εδώ θέλω να καταλήξω.
0: Κάποιοι δεν τα βλέπει ούτε η νυν κυβέρνηση, ούτε η μελλοντική.
1: Συγγνώμη, κάποιοι του άνοιξαν την πόρτα για να μπει. Και το Πασόκ, νομίζω, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι όταν κινείται στον αντισυστημικό χώρο και δεν του ταιριάζει αυτός εδώ ο ρόλος, λογικό είναι το Πασόκ να είναι αποδυναμωμένο στην πολιτική σκηνή και να χρειάζεται λοιπόν κάποιος να καλύψει αυτό το κενό. Και να λοιπόν ο Τσίπρας που βρήκε ανοιχτή πόρτα φως και μπήκε. Αυτό έγινε κατά την ταπεινή άποψή μου, κύριε Τζίμερε.
0: Προσέξτε, θα υπάρχει πάντα ένα κοινό το οποίο λειτουργεί πέρα από τη λογική. Το κοινό το οποίο λέει «Αχ, προσπάθησε μωρέ το παλικάρι, αλλά δεν τον αφήσανε κακοί ξένοι, ενώ τώρα μεγάλωσε, ορίμασε, έδεσε κόκαλο και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά», είναι ένα κοινό που χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας στα χάπια με τη χούμε.
1: Άρα δεν έχει δίκιο πάντα ο λαός, όπως κάποιοι επιμένουν να λένε.
0: Σχεδόν ποτέ δεν έχει δίκιο ο λαός. Ειδικά στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι οποίες είναι πολύπλοκα πολιτεύματα, ο λαός καλείται να αποφανθεί για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει καν, δηλαδή δεν ξέρει τα δεδομένα, όχι να λύσει το πρόβλημα. Δεν έχει ενημερωθεί ούτε καν για τα δεδομένα. Και ψηφίζει κάποιον ο οποίος έχει ένα στραφτερό χαμόγελο, ας πούμε, ή τον πουσάρουν ως τον νέο μεσία τα πληρωμένα ΜΜΕ ή τα ΜΜΕ που ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τη δουλειά μετά. Εμείς πήραμε τη δουλειά τώρα, εμείς που είμαστε από την απέξω, ας πούμε, θα πάρουμε τη δουλειά μετά, γι' αυτό προωθούμε κάποιον καινούριο. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι απαρχαιωμένη και κρατικοδίαιτη, επειδή είναι κρατικοδίαιτη. Δηλαδή, τι σημαίνει υψηλή παραγωγικότητα? Δεν είναι υψηλή παραγωγικότητα ο courier ή η οικονομία του καφέ. Υψηλή παραγωγικότητα είναι να δώσεις πολλά λεφτά σε έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα σου φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου, σχεδόν πάντα στον χώρο της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, ποτέ στον χώρο των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα, για να δώσεις 5.000 ευρώ, ας πούμε, θέλουμε υπαλλήλους που να τους πληρώνουμε καλά, έτσι δεν είναι? Πρέπει η επιχείρηση να δώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρο που το ποσό των 5.000 ευρώ το κάνουν 10.891 ευρώ. Τόσο είναι. Ενώ στην Κύπρο για να δώσεις 5.000, καθαρά λέμε, ενός εργαζόμενου, πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει 7.755 και στη Βουλγαρία μόνο 5.800. Πού θα ανοίξεις μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας? Μια επιχείρηση, ας πούμε, η οποία θα κάνει έρευνες στη τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική τεχνολογία. Στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, όταν οι περισσότερες από αυτές τις δουλειές δεν απαιτούν και φυσική παρουσία. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει κάποιος από εκεί που είναι. Αλλά η έδρα της επιχείρησης, η φορολογική έδρα, πού θα είναι? Μπορεί η Ελλάδα να σφάζει, να γδέρνει έτσι οποιονδήποτε θέλει να δώσει παραπάνω χρήματα στον εργαζόμενο και ταυτόχρονα λέει ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς? Φυσικά έχουμε χαμηλούς μισθούς, γιατί όποιος θέλει να δώσει υψηλό μισθό πάει και ανοίγει άλλο έδρα. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Δήθεν παίρνω χρήματα για να στηρίξω τον εργαζόμενο, αλλά με αυτά τα χρήματα τον καταβαραθρώνω, τον σκοτώνω τον εργαζόμενο, γιατί τον εργαζόμενο δεν τον πληρώνει το κράτος οι υπουργικές αποφάσεις που ανεβάζουν το μισθό εδώ και εκεί και παραπέρα. Τον πληρώνει ο εργοδότης του όταν έχει χρήματα. Και επειδή ακούω πολλούς ανόητους να λένε ότι ναι, τον ξεζουμίζει, στην πραγματικά ελεύθερη αγορά
5: εκεί που το κράτος δηλαδή φροντίζει να τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού, εάν εγώ βγάζω πολλά λεφτά από μια δουλειά και πληρώνω λίγο τους υπαλλήλους, θα έρθετε εσείς και θα ανοίξετε ένα μαγαζί δίπλα και θα τους πληρώνετε περισσότερο και θα βγάζετε λίγο λιγότερα. Αλλά θα με κλείσετε εμένα. Η αγορά τα ρυθμίζει αυτά. Εκεί λοιπόν που λειτουργεί ελεύθερα η αγορά, έχουμε κρατικούς μισθούς. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν χρόνια για τον μισθό του δασκάλου, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη, στην Ιρλανδία, που είναι 8.000 ευρώ. Το δασκάλο, όχι του καθηγητή πανεπιστημίου. 8.000 ευρώ αναλογικά τον μήνα. Έχει εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να πάρουν 10, 15, 20.000 εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Αλλά υπάλληλοι οι οποίοι προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και γι' αυτό έχει λεφτά να τους δώσει. Όταν αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός, ξέρω εγώ, εργασίας ή ο Τσίπρας τώρα τις υπόσχεται, τι θα συμβεί? Σαν μια στρέβλωση στην οικονομία. Όσες επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν, θα δώσουν, τα έχουν δώσει οι ίδιοι. Αυτές που δεν μπορούν θα κλείσουν. Άρα τι καταφέρνουν? Βλέπω λοιπόν να ονειρεύονται οι επίδοξοι σωτήρες ένα κράτος περίπου σαν την Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα. Λέει, οργανώνουμε τους στόχους, λέει ο Τσίπρας, και οριμάζουμε τα έργα, θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Πώς, αγόρι μου, με κρατικές επιχειρήσεις, πώς θα κάνεις τη ΔΕΗ κρατικά ελεγχόμενη? Με ποιον τρόπο? Με κρατικές επιχειρήσεις, με ξανά...
6: Καλά, είναι δυνατόν, ειδικά το κομμάτι...
5: Εμένα δικαιούχο
6: και κοιτάξτε, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ όταν τον άκουσα να αναφέρεται στο κεφάλαιο ΔΕΗ. Καλά, ξεχνάμε η ΔΕΗ πριν από 6, 7, 8 χρόνια σε ποια κατάσταση βρισκόταν
5: και
6: πού βρίσκεται σήμερα.
5: Και
6: είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να εμπέζουμε τον κόσμο που έχει άγνοια γύρω από αυτά τα ζητήματα.
5: Στο θέμα όμως της ακρίβειας της ενέργειας, με αυτό το απίστευτο σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, το χρηματιστηρίο ενέργειας, που μόνο χρηματιστήριο δεν είναι, δεν είδα να λέει κάτι. Εκεί κανείς δεν. Γιατί αυτοί που τον πουσάρουν έχουν προσβάσεις εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ακόμα μία μαριονέτα του συστήματος, η οποία πουλάει σαν όσους εντελώς ηλίθιους. Δηλαδή αν το 62% όσων ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα τότε, που θα σκίσω το μνημόνιο και θα πετάξουμε και θα γίνουμε όλοι πλούσιοι, μπορεί να σκίσω το μνημόνιο, χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας, το 15% που φέρεται να στηρίζουν αυτό το μόρφωμα είναι για εκείνο το μακρύ που κάνουν με τα μακριά μανίκια που δένουν πίσω. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι πραγματικότητα.
6: Και πάμε τώρα στο Πασόκ, γιατί και το Πασόκ το διάστημα αυτό τώρα έτσι φουλάρει τις μηχανές του. Αγώνας δρόμου. Τελικά αυτές οι εκλογές θα έχουν ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Τζίμερε, όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, φαντάζομαι.
5: Κοιτάξτε, το Πασόκ την πάτησε, διότι όταν η Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ, ουσιαστικά Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα μπλε Πασόκ. Το Πασόκ τώρα λέει, εγώ ποιος είμαι? Να πάω πιο αριστερά, είναι άλλοι εκεί πέρα. Να γίνω πιο λαϊκιστής, θα γίνω λίγο λαϊκιστής, αλλά δεν θα το ξεσκίσω, ας πούμε. Κάπως θα φαίνομαι ότι είμαι και σοβαρός. Να πάω δεξιά, δεν γίνεται. Πασόκ εξορισμού, σοσιαλιστικό κόμμα. Τι κάνω, ποιος είμαι, πού πηγαίνω? Σε αυτό δεν έχει απαντήσει. Το Πασόκ, το οποίο έχει έναν ολίγιστο επικεφαλής, ο οποίος δεν κάνει ούτε για κλητήρας, όχι για πρωθυπουργός. Και αυτό είναι εμφανές. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός, δεν λένε ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, οι μισοί λένε κάποιος άλλος. Αλλά θέλουμε να ψηφίζουμε ο Ανδρουλάκης, γιατί εμείς είμαστε Πασόκ και φάγαμε λεφτά επί Ανδρέα, λίγδωσε το άντερο επί Ανδρέα, έτσι ακούγεται, ας πούμε, αλλά με τον λογαριασμό να μεταφέρεται στα παιδιά και στα εγγόνια μας, για όσους το ξεχνάνε. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να δανείζεσαι και να σκορπάς λεφτά. Και μετά από 20-30 χρόνια έρχεται
6: κάποιος άλλος να τα πληρώσει.
5: Το χρέος και άντε ποιος θα το πληρώσει. Άρα ουσιαστικά το Πασόκ έχει πρόβλημα ταυτότητας. Μέχρι να βρει ποια είναι η ταυτότητά του, θα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σε ένα παραδοσιακό ποσοστό όσων θυμούνται, ας πούμε, τον πράσινο ήλιο και αναρριγούν.
6: Οργανωτικά βέβαια το πάει καλά τώρα ο Ανδρουλάκης από ό,τι βλέπω. Έχει κινητοποιήσει και το τελευταίο στέλεχος στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία άκρη της χώρας. Δηλαδή ψηφοφόρους, εκεί πάσχει από ψηφοφόρους, από στελέχη, Παναγιά μαζί του, δόξα σε Θεό. Εγώ νομίζω ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει είναι όλο το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματικά είναι μακράν μπροστά από όλα τα άλλα κόμματα σε επίπεδο οργάνωσης, αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων εκεί τίποτα, ζήρο.
5: Όντως το ΠΑΣΟΚ έχει παράδοση στην οργάνωση. Έχει μηχανισμούς δηλαδή από την εποχή των κλαδικών.
6: Ναι, αλλά πρέπει να είναι αυτό που είπατε. Είναι ταϊσμένοι άνθρωποι, ναι. Χορτασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει άντε να ξαναζήσουμε εκείνα τα όμορφα χρόνια του ταΐσματος.
5: Τώρα είναι η νέα μυστική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπει στη Βουλή. Γι' αυτό το διαπίστωσα, ξέρετε, το 2012 μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, όταν μετά το 2,2 ήταν εμφανές. Και φαινόταν ότι είχαμε ρεύμα, ήταν εμφανές ότι θα μπαίναμε στη Βουλή. Το τι εισέρευσε στη δημιουργία από καιροσκόπους, από πονηρούλιδες, από ξέρω εγώ έχοντες μύχες σκέψεις διάφορες στο μυαλό τους, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άρα ένα κόμμα που θα μπει στη Βουλή έχει ανθρώπους που λένε εγώ θα γίνω βουλευτής. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν αυτόν που θα γίνει βουλευτής, διότι το παιδί μας θα γίνει βουλευτής, άρα θα μας δώσει κάτι, δηλαδή σε αυτό το πελατειακό σύστημα το ελληνικό. Όλοι έχουν λαμβάνει, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ο τελευταίος που είχε πει πολίτες και όχι πελάτες ήταν ο Στέφανος Μάνος. Mm-hmm. Ας άφησε χρόνος. Αλλά οι Έλληνες ψηφοφόροι είναι πελάτες.

0: είχε πει ότι θέλω να κάνω ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό ψηφοδέλτιο και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αν θυμάστε, ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ήταν ο Μίμης Ανδρουλάκης, ήταν και ο Μάνος με τον Αδριανόπουλο. Προσέγγισε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου τις προσωπικότητες, τις πολιτικές προσωπικότητες που λεγόταν Μάνος και Ανδριανόπουλος και τους είπε εγώ θέλω να μεταρρυθμίσω την Ελλάδα, θέλετε να με βοηθήσετε. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος προς τιμήν τους είπαν ναι, αλλά θα διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτοτέλεια. Δεν θα γραφτούμε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα έχουμε καμιά δέσμευση.
1: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το να γραφτώ στο ΠΑΣΟΚ από το να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο και μάλιστα αριστείνδη του ΠΑΣΟΚ. Σας παρακαλώ.
0: Όχι, είναι πιο ισχυρό το να έχω μια θέση στη Βουλή και να μπορώ να επηρεάζω τα πράγματα. Από το να είμαι ένας αρθρογράφος, ας πούμε.
1: Α, το πάτε από την άλλη μεριά τώρα εσείς, κατάλαβα.
0: Διότι δεν απέτησε τότε ο Γιώργος, διότι έτσι το έχει στο μυαλό του. Ο Μάνος είπε.
1: Του είχε στην απέξω η Νέα Δημοκρατία εντωμεταξύ αυτού του δύο.
0: Ο Μάνος είχε πει ότι είχε αρχικώς καλές προθέσεις ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ήταν ανεπαρκής με όρους management. Το είδαμε αυτό. Mm. Δεν μπορούσε το παιδί να κουμαντάρει το μαγαζί. Δεν είχε κουμαντάρει ποτέ κανένα μαγαζί στη ζωή του. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτά να τα εφαρμόσει. Είχε κυρίως να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, το οποίο ήταν το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά το ίδιο το κόμμα. Δεν το έκανε αυτό όπως δεν το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τότε ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος κράτησαν την αυτονομία των απόψεών τους και μάλιστα έχω γράψει δύο άρθρα για το Μάνο την προηγούμενη Τρίτη και πριν 15 μέρες την Τρίτη στο Capital που αναφέρουν την πορεία του Μάνου. Δηλαδή ο Μάνος είχε διαγραφεί τότε από τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή γιατί υπερψήφισε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία ήταν σύμφωνη με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Του είπε ότι εμείς αυτά δεν λέγαμε. Τώρα τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, είπε ο Κώστας Καραμανλής, θα το καταψηφίσουμε για να φύρουμε, να φύρουμε το σημείτι, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Εφόσον κάτι φέρνει ένα άλλο κόμμα με το οποίο συμφωνείς, άμα είσαι σοβαρός και συνεπής στις αρχές σου, πρέπει να το υπερψηφίσεις και στο φέρνει ο άλλος. Και μάλιστα πρέπει να καμαρώνεις γιατί ο άλλος ήρθε στις δικές σου θέσεις. Και όταν ήταν εκλεγμένοι με το ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
0: άρα
1: αλήθεια.
0: Αυτό δείχνει ότι ο Μάνος διατήρησε την πολιτική του αυτονομία χωρίς ταμπέλες και χωρίς αυτή τον κομματικό χουλιγανισμό που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα έτσι για να περάσουμε τώρα και στον επίλογο της εκπομπής μας, της συζήτησής μας. Τι κάνουμε τώρα, τι βλέπετε να γίνεται από πλευράς τώρα κυβέρνησης, γιατί η αυτοδυναμία φαίνεται να απέχει αρκετά. Δεν ξέρω τι μέρα μπορεί να ξημερώσει τη χώρα.
0: Βλέπω να μπαίνουμε σε μια περιπέτεια διαρκείας, διότι η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι διέψευσε πολλούς οι οποίοι πίστευαν ότι ο Κυριάκος θα γινόταν άλλος.
1: Διέψευσε ή κούρασε πολλούς?
0: Όχι, διέψευσε. Δηλαδή δεν κουράζεσαι όταν βλέπεις ορισμένα πράγματα να γίνονται. Αλλά αυτά που γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και δυστυχώς υιοθέτησε, ξαναλέω, την πασογική λογική των επιδομάτων και της κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Για παράδειγμα, η διατίμηση, η αγορανομία, ο κρατικός έλεγχος των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα ήταν ένα φρούτο που το είχε το νεοελληνικό κράτος από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι πόλεμοι δηλαδή δημιούργησαν αυτή την ανάγκη, βεβαίως ξέρουμε αποτελέσματα, όλα στη μαύρη αγορά. Και τον κατάργησε ο Μάνος το 1993, συγγνώμη. Όχι, στην πρώτη...
1: Μα συγγνώμη, τη γραμμή αυτή ο Μητσοτάκης την ακολούθησε για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Εσείς πιστεύετε ότι δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα επιδόματα και τα λοιπά θα είχε υψηλότερα ποσοστά?
0: Ακούστε με λιγάκι, αλλά την επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον έλεγχο του πλαφών κέρδους. Δηλαδή ξανά το κράτος λέει ότι σου επιτρέπουν να έχεις τόσο κέρδος και θα το μετρήσω γιατί όσοι λίγο ξέρουν από τιμολόγηση επιχειρήσεων, από κοστολόγηση, ξέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι στους οποίους μπορεί να υπολογίσει το κέρδος. Θα μπω λοιπόν σε μια διαδικασία για δύσκολους λίτες, να υπολογίσω τι περιθώριο κέρδους έχεις και θα σου βάζω πρόστιμο όταν το ξεπερνάς αυτό. Ενώ όταν, ας πούμε, μετά χάνεις, γιατί ξέρω εγώ, αν έρθαν οι τιμές και σου μένει το στόκ στο ράφι με την παλιά τιμή και για να το πουλήσεις δεν σου φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσεις καινούργιο προϊόν και δεν με ενδιαφέρει. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή η δίθεν φιλελεύθερη ξανάφερε την αγορανομία

0: του γερμανικού φρουραρχείου της κατοχής, αυτό είναι μια φρίκη για οποιονδήποτε ξέρει πώς λειτουργεί η οικονομία. Αλλά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ΚΝΕ κάποτε, μετά πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ, μετά είδαν φως και μπήκαν στην πασοκοποιημένη Νέα Δημοκρατία και σου λέει τι θα κάνω τώρα για να ας πούμε ενισχύσω την κατοικία. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι πρέπει να μειώσουν τη φορολογία στα ενίκια, ότι πρέπει να κάνουν πιο εύκολο για τον ιδιοκτήτη να βγάλει τον κακοπληρωτή έξω ή να πάρει τα λεφτά που όσοι νοικιάζουν σπίτια το ξέρουν αυτό και το έχουν υποστεί πάρα πολλές φορές από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν τους περνάει από το μυαλό. Αλλά σου λέει θα βάζω προγράμματα να επιδοτώ το σπίτι. Τι κάνουν αυτά, το είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Αυξάνουν τις τιμές. Επιδοτείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Αν κάνει, ξέρω, 1000 ευρώ μια μέρα, την άλλη θα κάνει 1200-1500. Διότι η αγορά έχει συγκεκριμένη προσφορά προϊόντων. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, τι θα συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σπίτια. Ο άλλος για να πάρει την επιδότηση πάει και βρέσει ένα χρέπι, ας πούμε, και ο ιδιοκτήτης το πουλάει ως όσο. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί ακόμα ότι υπάρχει ένας νόμος που δεν είναι πασοκικός, δεν είναι νεοδημοκρατικός, είναι νόμος της φύσης, νόμος της αγοράς, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Εάν θες να πέσει η τιμή σε κάτι, πρέπει να αυξηθεί η προσφορά. Και για να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να έχει ο άλλος κίνητρο να μπει και να προσφέρει. Να το δημιουργήσει, να το παράγει, χωρίς να τον ξεσκίζει στη φορολογία.
1: Και ένα τελευταίο, πώς είδατε τελικά τη συμφωνία με το Ισραήλ και πού βλέπετε να οδηγεί αυτή η κατάσταση?
0: Εξαιρετική, εξαιρετική. Είμαι εδώ και χρόνια υπέρμαχος και του κόνσεπτ, ας πούμε, του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή ένα κράτος που λέει εγώ θα επιβιώσω και δεν με ενδιαφέρει το μέγεθός μου, δεν με ενδιαφέρει το δικό σας μέγεθος. Έχω πάρει απόφαση να επιβιώσω και θα το κάνω με κάθε τρόπο. Το Ισραήλ απειλείται από δισεκατομμύρια μουσουλμάνους που το περιτριγυρίζουν. Δεν απειλεί κανένα. Και έδωσε το Ισραήλ γη για να εξασφαλίσει ειρήνη. Αλλά ειρήνη δεν εξασφάλισε. Κατάφερε λοιπόν αυτό το μικρό κράτος που έχει μέγεθος όσο η Πελοπόννησος να είναι μια υπερδύναμη στην τεχνολογία, στη στρατιωτική ισχύ και στην επιστήμη. Και πολύ καλά κάναμε και υπογράψαμε αυτή την συμφωνία με το Ισραήλ για την προστασία με τεχνολογικά μέσα, γιατί τα κατά ψέματα η εποχή που ο Έλληνας φώναζε αέρα και προέτασε τα στήθη του στον εχθρό έχει περάσει. Τώρα τον πόλεμο τον κερδίζει η τεχνολογία και το χρήμα.
1: Πώς είδατε την προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα του κ. Ανδρουλάκη?
0: Μίζερη όπως όλα.
1: Ναι μεν αλλά δηλαδή...
0: Μίζερη όπως όλα. Εγώ είδα, δεν είμαι ξεκάθαρα, τα χώνουν στη Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά πράγματα. Το ακούσαν οι ακροατές σας, το ακούν ήδη πολλή ώρα. Αλλά αυτή η συμφωνία ήταν εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: Ηλία Παύλα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζίμερε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες, παστρικές κουβέντες, Βασίλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχαμε με το Ισραήλ, πραγματικά να πούμε, πρέπει να είναι κανείς πολύ πολύ πολύ, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και λέξη τύπου άρρωστος και τα λοιπά, για να μη συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Ισχυροποιεί τη χώρα μας, δίνει άλλο αέρα, μπόνους πραγματικά για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Βλέπω τον εκνευρισμό της Τουρκίας, γιατί συνήθως όταν η Τουρκία νιώθει αδύναμη, ξέρεις πως καλύπτει το κενό με φραστικές επιθέσεις. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στους ακροδεξιούς με τις ασπίδες και τις περικεφαλές και τις ασπίδες του Αχιλέα και τέτοια. Όχι. Αυτή είναι μόνο για φρουφρού και αρώματα στο Facebook. Εγώ μιλάω τώρα για το επίσημο κράτος, έτσι πώς εμφανίζεται. Εγώ δεν βλέπω, παραδείγματος χάρη, ούτε το Μητσοτάκη να απειλεί καθόλου, ούτε τον Δέντια που είναι υπουργός άμυνας να απειλεί, ούτε τον Γερά Πετράιτη που είναι υπουργός εξωτερικών να απειλεί. Βλέπουμε ότι δεν απειλούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά λένε ότι αν χρειαστεί επί του πεδίου θα τα πούμε. Μέχρι εκεί.
2: Εδώ είμαστε, ναι.
1: Και δεν προχωράνε παραπέρα, σταματάνε εκεί. Και νομίζω πως αυτό είναι προϊόν σοφροσύνης, έτσι. Σε αντίθεση με τους γείτονές μας που αρχίζουν τα καουμποϊλίκια, η ιστορία, τους πετάξουμε στη θάλασσα, τους κάνουμε και αυτό.
2: Είναι αυτές οι φραστικές επιθέσεις που είναι βλέπουμε θέμα κάθε φορά.
1: Η Ελλάδα φορά σήμερα είναι πανίσχυρη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι πανίσχυρη, το αντιλαμβάνονται οι γείτονές μας, γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο εκνευρισμός. και αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και φτιάξει, δημιουργήσει, πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές, είτε στις πρώτες, είτε στις δεύτερες ή ακόμα και στις τρίτες, σε ένα μεγάλο βαθμό θα οφείλεται στο ότι στα εθνικά μας ζητήματα, που για μένα είναι πάνω απ' όλα, μετά είναι όλα τα άλλα, πάνω απ' όλα πήρε άριστα. Πήρε άριστα. Κατάφερε τελικά αυτή εδώ η κυβέρνηση να θωρακίσει μια χώρα, να την εξοπλίσει στρατιωτικά. Αφήστε τι λένε τώρα μερικοί βλαμμένοι και ακέφαλοι, οι οποίοι έχουν έρωτα με τον Πούτιν και τα λοιπά, που βγάζουν και ελαττωματικά όλα αυτά τα οπλικά συστήματα και τις Μπελαρά και τα F-35 και τα, και τα Ραφάλ και όλα, όλα, όλα. Τα βγάζουν άχρηστα.
2: Έχουν, μόνο, λέει, προβληματάκια.
1: Ναι, προβληματάκια. Ναι, μόνο τα ρωσικά είναι τα καλύτερα.
2: Προβληματάκια.
1: Ναι. Μιλάμε, εντάξει, αφήστε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή είναι άρρωστη κατάσταση. Okay. Χρήζει εδώ ιατρικής προσέγγισης, ας πούμε. Μην κολλήσουμε εκεί. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ισχυρή χώρα, σοβαρή χώρα, έχει πρόσωπο προς τα έξω και απολαμβάνει το σεβασμό στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός του διεθνούς περιβάλλοντος προς τη χώρα μας είναι δεδομένος και δεν χρειάζεται πολύ για να το κατανοήσει κανείς, αρκεί να βγει έστω και για μία μέρα εκτός Ελλάδας, όπου και αν πάει, και μόλις θα δηλώσει πως είναι Έλληνας θα δει πως τον αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό, Βασίλη μου, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα.
2: Παιδεία χρειάζεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
3: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
4: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
3: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
4: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
4: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
14: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
15: Να γομή! Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
16: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Και ηρεμία.
16: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
17: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα νουνού φόρμα μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
2: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο τριών φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μελιτζάνες Ρόδου μόνο 99 λεπτά το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνδυασμένα.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
4: Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μποναρού. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως στις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10. Και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωγιών.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: ΣΥΦΑΚ. Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Παραπολιτικά.

Ένα τραγούδι που πούλησε, θα έλεγα, εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων, ο Αλμπάνο με τη Ρωμίνα Πάουερ, που κι αν έχουν δώσει στην ιταλική δισκογραφία, είδατε παραλίγο να πω στην ελληνική, το αισθάνομαι τόσο οικείο αυτό το είδος, το ιταλικό εκείνης της εποχής, του 70 και του 80, που πραγματικά νιώθω ότι είναι ελληνική δισκογραφία και όχι ιταλική. Τράβα να το πεις σήμερα αυτό, που είναι οι Τουρκαμανέδες σε πρώτη γραμμή. Δεν μπορώ, δηλαδή ήταν τελείως αλλιώς το ελληνικό τραγούδι, με τελείως διαφορετική αισθητική. Σήμερα είναι όλα αφταρμάς έτσι κι αλλιώς, οπότε γιατί να μην είναι και το ελληνικό τραγούδι, θα μου πει. Μεγάλη κουβέντα, ας μην το αναλύσουμε τώρα. Απλώς μπορώ να σας δώσω ένα δείγμα του τι θεωρώ μέσα στην αισθητική, τη σωστή σε εισαγωγικά αισθητική του ελληνικού τραγουδιού. Γιώργος Κατσαρός, Μάνος Κουφιανάκης, Γιώργος Μαρίνος, θα σε θυμάμαι κάθε Σεπτέμβρη.

Τι έχουμε θυμηθεί, τι έχουμε ξεχάσει, πόσα έχουμε υποσχεθεί κάθε Σεπτέμβρη και τελικά πολλά από αυτά που έχουμε σκεφτεί να υποσχεθούμε, που έχουμε δεσμευτεί, τελικά δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Ωστόσο, μένουν κάποια πράγματα να θυμόμαστε για πάντα κάθε Σεπτέμβρη. Ένας συγκλονιστικός Γιώργος Μαρίνος στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να συναντήσουμε και την Πόπη Αστεριάδη.

Είπαμε να τον τραγουδήσουμε και λίγο το Σεπτέμβρη, να τραγουδήσουμε και το φθινόπωρο. Ήταν 1968 όταν η Πόπη Αστεριάδη τραγουδούσε Γιάννη Γκούμα και Δημήτρη Χριστοδούλου. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αντώνη. Λέει πόσο κρίμα να μην σας ακούμε καθημερινά. Τη μεσαία πρώτα στην παραλείπω, Αντώνη μου, και πάω στο φινάλε που λέει καλή συνέχεια, ωραία μας ταξιδεύετε και σήμερα. Δεν πειράζει, θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο, 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, άλλωστε αυτό κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια εδώ στα παραπολιτικά, δηλαδή δεν ήταν ποτέ καθημερινή η συγκεκριμένη εκπομπή, δεν ήταν ποτέ καθημερινό το άλμπουμ, παρά μόνο το καλοκαίρι, όταν υπάρχει ανάγκη στο πρόγραμμα του σταθμού. Κανονικά στη σεζόν είμαστε πάντοτε Σαββατοκύριακο. Παλιότερα βεβαίως ήμασταν και 8-10 το βράδυ. Οι τελευταίες δύο σεζόν είναι 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Γιατί όχι, καλό το πρωινό, αλλά καλό και το απογευματινό. Πώς το έλεγε ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς στο «Ένα ήρωος με παντούφλες» του Αλέκου Σακελάριου με τον Βασίλη Λογοθετήδη. Ωραία τα τηγανιτά, ωραία και τις κάρας που έλεγε για τα κεφτεδάκια που τρελαινόταν. Να συνεχίσουμε να τραγουδάμε το φθινόπωρο και το Σεπτέμβρη. Να συναντήσουμε τον Φίλιππο Νικολάου, όπου είχε γράψει ένα πασίγνωστο τραγούδι, τα φύλλα φθινοπορεινά, το οποίο είχε ξεκινήσει να ακούγεται στα τέλη της δεκαετίας του 60 με μια λαϊκή ενορχήστρωση και έναν τελείως διαφορετικό ρυθμό. Πέρασαν τα χρόνια και ο Φίλιππος Νικολάου το διασκεύασε και το κάνει jazz.

Νομίζω είναι καλύτερη αυτή η εκδοχή σε σχέση με την πρώτη, πιο jazz δηλαδή σε σχέση με την λαϊκή εκδοχή του τραγουδιού του Φίλιππου Νικολάου. Ο Φίλιππος Νικολάου έτσι κι αλλιώς είναι όμως πάντα υπέροχος, είτε σε παλιές είτε σε νεότερες εκτελέσεις. Να γυρίσουμε τώρα, πάμε στο 1980, εκεί αρχές της δεκαετίας του 80, σε μια κοινωνική σειρά που προβαλόταν στην ΙΕΝΕΔ, αν θυμάστε οι παλιότεροι, και εγώ θυμάμαι την ΙΕΝΕΔ, και φυσικά επειδή δύο κανάλια είχαμε, περνούσαμε τακτικότατα από την ΙΕΝΕΔ και βλέπαμε, για παράδειγμα, την Κραυγή των Λύκων του Νίκου Φόσκολου, με τη Μαρία Αλιφέρη, το Γιάννη Βόγλη, το Γιάννη Αργύρη, τον Τάκη Χρυσικάκο, την Όλγα Τουρνάκη, ποιος άλλος ήταν, ήταν ο Ντίνος Καρίδης, ήταν η Μαρία Ιωαννίδου, ο σπουδαίος Χρήστος Πάρλας, με αυτή τη φωνάρα την καταπληκτική. Θυμάμαι ότι είχε γράψει μουσική και ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής. Και τραγουδούσε η Μαρία Αλιφέρη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία Αλιφέρη που μας τραγούδησε έτσι σε φθινοπορεινό κλίμα από την σειρά «Η κραυγή των λύκων» που είχε προβληθεί στην ΙΕΝΕΔ. Ήταν η τελευταία δουλειά του Νίκου Φόσκολου για την κρατική τηλεόραση πριν από τη Λάμψη που ξεκίνησε ουσιαστικά 11 χρόνια μετά από την κραυγή των λύκων το 1991 στον Αντένα και αποτέλεσε βεβαίως τη μακροβιότερη ελληνική τηλεοπτική σειρά καθότι προβαλόταν ανελιπώς μέχρι το 2005 σε φθινοπορεινό κλίμα θα παραμείνουμε. Και όπως φθινοποριάζει η Χριστιάνα, Απόστολος Καλδάρας και Σώτια Τσότου.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ πρεμιέρα σήμερα. 1975, εκεί πρωτοβγήκε ο δίσκος Σκόρπια Φύλλα. Ένας δίσκος που μοιράστηκαν ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη Χριστιάνα. Η μουσική ήταν του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη της Σότιας Τσότου, και να έρθουμε σε πιο κοντινά χρόνια, σε ένα καλαντάρι που είχαν φτιάξει με μεράκι ο Παντελής Θαλασσινός με τον Ηλία Κατσούλη. Κάθε τραγούδι και ένας μήνας εδώ, ο Σεπτέμβρης.

Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Ηλίας Κατσούλης, ένα καλαντάρι. Πάμε στη δεκαετία του 90. Ψάξε στον ηρώ μας, λεγόταν ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε ο Θάνος Μικρούτσικος μαζί με το Λάκη Λαζόπουλο. Πολύ και εκλεκτοί ήταν αυτοί που τραγουδούσαν. Μεταξύ αυτών και η Ελευθερία Αρβανιτάκη για τις αρχές του φθινοπόρου.

Στις αρχές του φθινοπόρου βρισκόμαστε. Θάνος Μικρούτσικος, Λάκης Λαζόπουλος και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και κοιτάζουμε και έξω από το παράθυρο. Σουρουπώνει εδώ στην Αθήνα. Σουρουπώνει και στη συμπρωτεύουσα. Ήταν να βρεθούμε στον Ντορέ και καταλήξαμε στο Θρασίβουλα το μαγαζί για να μην κινήσουμε υποψίες. Θυμάστε, όλα είναι ατμός και τα λοιπά. Πανόραμα με άρωμα σιροπιού από τα πολύ παλιά. Αλλά τα λεφτά έφταναν ίσα με μια πορτοκαλάδα. Έτσι για τη συνήθεια του έρωτα. Θυμάμαι και τα λόγια του ποιητή, του Ηλία Κατσούλη, που έλεγε «Το γήπεδο του ΠΑΟΚ φωτισμένο, το τραμ στην Εγνατία ιδρωμένο, το Ρέξ παίζει τον τίγρη της Βενγκάλης και εσύ με τα βιβλία υπομάλης, τη θάλασσα κοιτάζεις με τις ώρες, στα κούτσουρα χορεύει η Ντολόρες, λιμάριο τσιτσάνι στη δροσούλα, το βράδυ θα νοικιάσω μια βαρκούλα». Και έλεγε κι άλλα πολλά ο Ηλίας Κατσούλης. Παρακάτω συναντάμε αυτό που έλειπε από το τραπέζι με τις πορτοκαλάδες, διότι καλός ο αέρος, αλλά όχι τόσο γλυκός όσο μια επίσκεψη σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο Φλόκα στη Θεσσαλονίκη, με σοκολάτες, σοκολατάκια, μαρμελάδες, πάστες και τούρτες βαρέων βαρών. Με ευωδιές αυθεντικών υλικών, εθέρια αρώματα από βούτυρο, κρέμα και κακάο. Εγώ είμαι γλυκοαίματος, σοβαρά. Αμέ, ξέρεις τι γλυκό αίμα που έχω, αφού μου το ζήτησε ο Φλόκας να το βάλει στις πάστες. Και άλλα τέτοια νόστιμα ρετρό που σαν στόχο είχαν να σαγηνεύσουν τη γοητευτική Δεσποινίδα, της οποίας παρεμπιπτόντος ο μπαμπάς της πρέπει να είτο ζαχαροπλάστης. Ας καθίσουμε λοιπόν να πάρουμε μια πάστα για να μάθουμε και τη συνέχεια του κόρτε. Εμείς, εσείς θα μείνετε με την περιέργεια και ολίγη από γλύκα στα χείλη. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Έχουμε να συναντήσουμε ρετρότητα που λέμε μπόλικη. Αυτούς τους στίχους που σας είπα του Ηλία Κατσούλη είχαν γίνει τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νικόλα Μητσοβολέα. Έτσι, για να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Όσο για μας, αύριο πάλι.

0: Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ.
1: Στον δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός.

Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μία λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού. Παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους, για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr,
που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή, έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει, λοιπόν, στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη, λοιπόν, θα είμαι σαφής.
ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Από αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπος με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος
και από την Ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον Αθώδη Πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους σας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως, το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλο. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις. Μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται, ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα.
Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό
θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το 100% μισθό συμπαρασύρει και 3 τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια, ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στο χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω
ότι ήδη ισχύουν μέτρα, όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία, οι περιορισμοί της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο, πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο, το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση για εμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά
Αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η πρωτοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται το φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή
πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές.
ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει και η Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσετε στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης, δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το ομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία, ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο, και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν. Η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις
έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια, τις καθυστερήσεις, τις πολυετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα, οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη, κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Όλες αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απαρωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβολο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία, προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονίκη Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού,
ενώ και η οπτικοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού

Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μας όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και απ' την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Χμή εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προοδευτικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλής μεταρρύθμισης. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο

0: μέλλοντος. Η ενίσχυση καθιέρωση του Εθνικού Πολιτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ειρήνη. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων στοιχειών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στοίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. Έξυπνη άρδοση. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα. Η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάργηση της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Την αστυνόμευση των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε. Είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τατάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία να μασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη άλλωστε θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κρυθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσιδωτές αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία. Με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω στεφώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι περήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Ο χώρας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός δρασποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη όχι μόνο της νησιωτικότητας αλλά και της ορεινότητας ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια. ή θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κυρία Πορεία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία, αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας στο Στοχεύς 30, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει σπυρωμένους, υπερήφανος και αισιόδοξος, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα στα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό τοπίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μία και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Ρε καλή άκρη ρε.
4: Με το μπουφάν στους ώμους.
7: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
4: Και τα μπουκαμισάκια τα κοτομανικά.
8: Ήθελα κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένση, κάτι τρία.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
10: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Καλημέρα σας.
14: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
13: Κάτι συγκεκριμένο?
14: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
15: Όταν η πόλη

0: Office Hub. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: 5 του Σεπτέμβρη σήμερα Σάββατο. Ο Εξαρχείων μαζί σας, πάλι εδώ, σε αυτή τη φιλόξενη συχνότητα των παραπολιτικών. Είναι η πρώτη σεζόν μετά από 12 χρόνια που η εκπομπή αυτή διαρκεί, που ξεκινάμε χωρίς τον Ανδρέα μας. Είναι 3 μήνες που δεν είναι μαζί μας. Η εκπομπή θα είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ενδιαφέρθηκαν για να συνεχιστεί η εκπομπή. Ευχαριστούμε τον σταθμό, τα παραπολιτικά που αποφάσισε τη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε την Ροσέλα Τηλανέ που έχει την επιμέλεια πάντα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Στον ήχο είναι ο Ηλίας Σελιμάς. Την πρώτη ώρα ήταν ο Νίκος Αμπισμπίκης, αλλά δυστυχώς λόγω των μεταδόσεων από τη ΔΕΘ δεν μπορέσαμε να καλύψουμε την πρώτη ώρα. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και με τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον Άγγελο τον Συρίγο, που βρίσκεται εκεί. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Αγαπητέ μου Λεωνίδα, καλησπέρα. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι όταν άκουσα τη μουσική που έπαιζε συγκινήθηκα. Να συγχαρώ το σταθμό παραπολιτικά για την πρωτοβουλία του να συνεχίσει την εκπομπή. Να ευχηθώ σε σένα καλή δύναμη για τη συνέχιση του έργου του Ανδρέα Μαζαράκη. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ στη Ροσέλα Λανέ καλή δύναμη επίσης στο συντονισμό της εκπομπής. Και σε όλους εννοείται ότι στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν άκουσα ξανά την ίδια μουσική. Δηλαδή είναι πρόσφατος ο χαμός του Ανδρέα, αλλά ήταν μετάραξε λίγο, πρέπει να ομολογήσω, προς τ' άκουσα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Και εδώ όλοι έχουμε ταραχθεί στο στούντιο. Ναι. Και ξεκινάμε σένα γιατί ξέρουμε πόσο αγαπητός φίλος του Ανδρέα ήσουν και πόσο στάθηκες κοντά του μέχρι το τέλος. Και πιστεύω ότι και ο Ανδρέας αυτό θα ήθελε. Και ο Ανδρέας είναι πάντα μαζί μας. Θα είναι πάντα μαζί μας. Δώσε μας ένα κλίμα έτσι από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
1: Μόλις τελείωσε ο Πρωθυπουργός την ομιλία του. Ναι. Πιστεύω ακούσαμε όλοι τι ανακοίνωσε. Είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Πρέπει να υπήρχε και κόσμος απ' έξω, διότι μέτρησα πάρα πολλά λεωφορεία τα οποία ήταν σταθμευμένα στο ύψος του λιμανιού, άρα πρέπει να υπήρχε και πολλοί κόσμος απ' έξω στις συγκεντρώσεις. Δεν φαίνεται, εξ όσων έχω καταλάβει εγώ, δεν φαίνεται να υπήρξαν ευτυχώς σοβαρά επεισόδια ή κάτι τέτοιο.
0: Γιατί υπήρχαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες.
1: Ναι, να υπάρχουν διαδηλώσεις για την κυβερνητική πολιτική. Υγιή πράγματα. Όταν δεν υπάρχει, δεν πέφτει ξύλο, όταν δεν έχουμε φασαρίσει και αυτά, εγώ τα θεωρώ υγιή πράγματα. Δεν είναι κακά πράγματα. Από εκεί και πέρα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναπτύσσει το πρόγραμμά του σε δύο άξονες. Ο ένας τι θα κάνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2027 και επιγραμματικά αναφέρθηκε και στην περίοδο 2027-2031. Και νομίζω η βασική εικόνα, εγώ αυτό που εισέπρατε, δεν μπαίνω στα επιμέρους μέτρα, προσπάθησε να δείξει ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα μέχρι δεκάρας, μέχρι τελευταίου ευρώ, και γι' αυτό το λόγο και προτείνονται στο δημόσιο διάλογο και θα εφαρμοστούν εν αντιθέσει προς τα μέτρα τα οποία προτείνουν κόμματα της αντιπολιτεύσεως που δεν είναι κοστολογημένα. Αυτή ήταν μια βασική, πιστεύω, αντίληψη του τρόπου που τα παρουσίασε, γιατί ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένο στις λεπτομέρειες. Από εκεί πέρα η Θεσσαλονίκη είναι ζεστή όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, έχει αρκετή υγρασία. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά και του χρόνου να ξανάρθουμε, να ξαναρχίσουμε το οικονομικό και πολιτικό έτος όπως ήθιστε να αρχίζει εδώ και πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια για τις εκλογές μίλησε πάλι με τη βεβαιότητα θα γίνει το 27.
1: Ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Ναι. Η δική μου αντίληψη είναι, αγαπητέ μου Λεωνίδα, ότι πάμε για Μάιο ή και για Ιούνιο του 2027.
0: Ναι.
1: Και επίσης ένα βασικό θέμα ήταν αυτό το περίφημο μήνυμα. Ακούω ας πούμε από πολλούς οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ότι να στείλουμε ένα μήνυμα στην πρώτη κάλπη και θα, στη δεύτερη θα δούμε τι θα κάνουμε. Και η άποψη του Πρωθυπουργού ήταν ότι δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη κάλπη. Χρειάζεται προσοχή με τα μηνύματα, δεν μπορούμε να παίρνουμε την ψήφο αψήφιστα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι επιλέγουμε, διότι αυτό που επιλέγουμε αυτό και θα έχουμε στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, βέβαια είναι τόσα πολλά που μπορούν να συμβούν αυτούς τους μήνες που έρχονται. Μια ρευστή κατάσταση και όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και γενικά διεθνώς, που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πλέον για τις εξελίξεις. Και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό και ιδίως για τα ελληνοτουρκικά, αλλά επειδή αργήσαμε να συνδεθούμε, να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας αναγκαστικά για να μην διακόψουμε στη συνέχεια και επανερχόμαστε.

0: Επανερχόμαστε στη συνέχεια της εκπομπής, ο Εξαρχείων. Στο μικρόφωνο Ελένας Αποσκήτης, ήχος στον ήχο ο Ηλίας Σελιμάς και μαζί μας είναι πάντα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής ο Άγγελος Συρίγος. Άγγελε, μας ακούς,
1: Σε ακούω, Λεωνίδα, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Ναι. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να είμαι από τους πρώτους προσκεκλημένους σε αυτή την νέα προσπάθεια που γίνεται.
0: Και εμείς είμαστε, σου είμαστε υπόχρεοι. Η Τουρκία, Άγγελε, θέτει το ζήτημα πλέον της αμφισβήτησης όχι μόνο της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά πλέον και αμφισβητεί και τα μέτρα, τα αμυντικά, τα οποία παίρνει η χώρα. Και για το Αιγαίο, για την προστασία του Αιγαίου και των νησιών του Αιγαίου και για τις κινήσεις της, τις συμμαχίες της και τις κινήσεις της στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή σχεδόν βάζει καζουμπέλης σε όλα τα ζητήματα. Είναι όντως έτσι αυτό καταρχάς και πώς το αντιμετωπίζουμε?
1: Λοιπόν, θα το χαρακτήριζα, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχουμε αναβίωση πολλών πραγμάτων τα οποία η Τουρκία έχει δέσει κατά καιρούς από το 1973-74 μέχρι σήμερα. Δηλαδή το πάρκο, το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Λίμνου Σαμοθράκης μου θύμισε τη διεκδικήση της Τουρκίας το 1973. Τα όσα είπε, οι διαμαρτυρίες της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μου θύμισαν τις γκρίζες ζώνες του 1996. Τα όσα ελέγχθησαν, τα όσα έγιναν για το πάρκο στο Καστελόριζο, είναι η γαλάζια πατρίδα της προηγούμενης δεκαετίας. Τα όσα ελέγχθησαν για το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως είναι θέματα που η Τουρκία θέτει διαρκώς εδώ και πολλές δεκαετίες. Επομένως έχουμε, κατά τη γνώμη μου, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχει και μια ειρωνία βέβαια αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στην Τουρκία. Ασχέτως του ποιος έθεσε το θέμα, ο Ετσεβίτ την υφαλοκρηπίδα το 1973, η Τάσο Τσιλέρ τις γκρίζες ζώνες το 1996, ο Ερντογάν τη γαλάζια πατρίδα το 2010, είναι όλα μέσα, είναι όλα εκεί, δεν φεύγει τίποτα από τον κατάλογο. Απλώς προστίθενται και νέα πράγματα. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Βεβαίως σε αυτή τη φάση παρακολουθώ ότι είμαστε κυρίως σε μια λογική διπλωματικής επαναφοράς, όχι επαναφοράς επί του πεδίου. Ας το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ένταση που να μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Υπάρχουν πράγματα.
0: Υπάρχουν όμως παραβιάσεις και διαβάζω το ότι οι τουρκικά drones οργώσαν το Αιγαίο.
1: Ακριβώς.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη, ποτέ είναι.
1: Έχουμε αύξηση των παραβιάσεων και των παραβάσεων. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες θεωρείται μια καθημερινότητα. Και δεν ενέχει τον κίνδυνο θερμό επεισόδιο. Αυτό το ξέρουν και οι Τούρκοι και εμείς. Θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο θα είναι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτό πότε θα γίνει? Τον Οκτώβριο?
1: Οι Τούρκοι έχουν πει τον Οκτώβριο. Θα το δούμε πότε θα γίνει. Και το πιο σοβαρό, πιστεύω, μπορεί να δημιουργήσει πλέον κινδύνους επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Είναι το καλώδιο. Είναι το καλώδιο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα.
0: Θα επιχειρηθεί το καλώδιο δηλαδή να γίνει εντός των επόμενων μηνών?
1: Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, μέχρι το τέλος του έτους θα ξαναρχίσουν οι έρευνες βυθού, που είναι η προϋπόθεση για να προχωρήσει στο το επόμενο βήμα, που είναι η τοποθέτηση του καλωδίου. Εκεί ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα αντιδράσουν.
0: Αυτό που είχε γίνει και στην Κάσο, δηλαδή, στην περίπτωση της Κάσο.
1: Δεν είμαι σίγουρος πώς ακριβώς θα αντιδράσουν, γιατί έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συμμετοχή της Γαλλίας με δύο τρόπους, ως μετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που βάζει το καλώδιο, της Meridiam, και ως εταιρείας εργολάβου, της Nexans, δεν υπάρχει πολύ την όλη εξέλιξη με τα γαλλικά συμφέροντα. Θα δούμε πόσο αυτό θα μετρήσει στην κρίση των Τούρκων, διότι ξέρεις, η κλιμάκωση έχει διάφορους τρόπους. Δηλαδή κλιμάκωση είναι να στείλεις ένα πλοίο το οποίο θα σταθεί μπροστά στο ερευνητικό σκάφος που πάει να κάνει τις έρευνες βυθού, το οποίο θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Αλλά μία άλλη, εγώ λέω μία άλλη πιθανότητα, γιατί την έχουμε δει πολύ τον τελευταίο καιρό αυτό που θα σου πω, εδώ και αρκετούς μήνες τοποθετούνται πολλά καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακά καλώδια μέσω του προγράμματος ΤΕΤΙΣ μεταξύ των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Τι κάνει η Τουρκία λοιπόν? Στέλνει ένα πολεμικό πλοίο, πάει σε μια απόσταση 15-20 μιλίων από εκεί που γίνονται οι έρευνες, και αρχίζει να στέλνει ραδιοσήματα, είστε σε περιοχή τουρκικής φαλοκρηπίδας, είστε σε περιοχή τουρκικής φαλοκρηπίδας κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα θερμού επεισοδίου. Εκφράζουν τη θέση τους, την καταθέτουν και μένουν εκεί. Θα δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν με το θέμα του καλωδίου, το οποίο βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη διάσταση από την απλή τοποθέτηση καλωδίου, δηλαδή είναι στρατηγική σημασία.
0: Πάντως με τις Βρυξέλλες δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα η Τουρκία. Δηλαδή το αντίθετο, θα έλεγα ότι ο διάλογος Βρυξελών-Άγκυρας πάει μια χαρά. Μέσα στο καλοκαίρι είδαμε ένα σωρό επισκέψεις ηγετικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, του Αντώνιο Κώστα και άλλων επιτρόπων στην Άγκυρα.
1: Και, ναι, είναι σωστό. Ναι, ναι.
0: Και, δεν, ναι. Και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της Ελλάδας για αυτά που γίνονται.
1: Όχι. Ενημερωνόμαστε σε επίπεδο. Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχουν τρεις χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, οι οποίες επιθυμούν την ένταξη της Τουρκίας μέσα στους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς. Ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από το κατ' ουσίαν βέτο που έθεσε η Ελλάδα και η Κύπρος στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Τώρα υπάρχει το πρόγραμμα του Rearm EU που είναι 650 δισεκατομμύρια, το SAFE ήταν 150 δισεκατομμύρια. Υποθέτω θα επανέλθουν πάλι, έδειξαν την πολύ μεγάλη τους ενόχληση. Η λογική τους είναι, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία αφού τα παράγει πιο γρήγορα και πιο φθηνά από ότι τα παράγουμε εμείς? Αυτή είναι η βασική τους σκέψη. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη αρέσκονται, ας μου επιτραπεί ο όρος, να ερωτοτροπούν με την Τουρκία.
0: Με τη Γερμανία πρώτη βέβαια και καλύτερη.
1: Σε αυτή τη φάση για τα αμυντικά είναι Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία.
0: Είναι και Ιταλία,
1: για διαφορετικούς λόγους. Ναι, είναι και Ιταλία, είναι και Ιταλία. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
0: Η Ιταλία έχει σχέση με την αμυντική βιομηχανία της τώρα με την Τουρκία.
1: Και οι τρεις χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι τρεις χώρες. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ιταλία έχει δύο βιομηχανίες τις οποίες συμμετέχουν τουρκικές εταιρείες. Η Γερμανία έχει πάρα πολλά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τουρκικές βιομηχανίες, και έχουμε και την Ισπανία, η οποία έχει δώσει τα σχέδια για το αεροπλανοφόρο που φτιάχνουν, ελικοπτεροφόρο είναι κατ' ουσίαν, που φτιάχνουν οι Τούρκοι, και συνεργάζεται μαζί τους σε αρκετούς τομείς αμυντικούς. Αυτές, και μάλιστα υπάρχει και το γεγονός βέβαια στη Γερμανία, μην το ξεχνάμε, της παρουσίας 5 εκατομμυρίων Γερμανών πολιτών, οι οποίοι έχουν γερμανικές τουρκικές ρίζες. Είτε και από τους δύο γονείς, είτε από τον ένα από τους δύο γονείς. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Και νομίζω ότι η Γερμανία έδειξε, δεν ξέρω τώρα αν το έδειξε επίσημα, και μια δυσαρέσκεια για τη συμμαχία με την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ της Ελλάδας.
1: Ναι,
0: έτσι εντάξει, φάνηκε τουλάχιστον.
1: Τώρα να πω κάτι γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούω και στην Ελλάδα διάφορα τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη δική μας αντίληψη προέχει άμυνα της χώρας μας. Και σε αυτή τη λογική κινούμαστε. Την αμυντική προστασία της χώρας μας. Το Ισραήλ έχει πολύ καλά αμυντικά συστήματα, τα οποία γεμονοποιηθόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε απαραίτητος με όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή της Γάζας.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Παπού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μποναρού. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως στις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στην διεύθυνση.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Κόσμος 938.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως στις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός δύο μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωγιδών.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.